καίει έως θανάτου υπομονή, αποτελεί κατά τον Κυριακό λόγο απόδειξη της αγάπης μας προς εκείνον τον ίδιον, αλλά και προς την εικόνα του, τους συνανθρώπους μας. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας το σχετικό Ευαγγελικό χωρίο, λέει ότι αποδεικτικό στοιχείο του ότι αγαπάμε το Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, με υπομονή μέχρι θανάτου. Στην ίδια ευθεία βρίσκεται και η σκέψη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος επισημαίνει ότι η αγάπη γίνεται φανερή από την ύπαρξη της υπομονής της θλίψης. Και αυτό γιατί, χωρίς το συνεκτικό δεσμό της υπομονής, η αγάπη δεν μπορεί να σταθεί και διαλύεται. Το να αγαπάς, λέει, τον Θεό, σημαίνει το να υπομένεις της υπέρ αυτού θλίψης και έτσι να συνδυάσεις την αγάπη με την υπομονή. Καλύτερα να πω, να σφραγίσεις την αγάπη με την υπομονή. Γιατί αν αγαπάμε, αλλά δεν υπομένουμε, διαλύεται η αγάπη και δεν ζει. Υπομένοντας κανείς ταπεινά τον καύσωνα της ημέρας και εναποθέτοντας πάσαν την ζωή του Χριστό το Θεό, δεν βασίζεται πλέον στις δυνάμεις του. Δεν λειτουργεί το θέλημά του, δεν εμπιστεύεται στο λογισμό του. Περιμένει μονάχα τη δική του απλανή χειραγωγία και εξητεί τη δική του αληθινή γνώση και την άνωθεν σοφία. «Κύριε, γνώρισόν μη και γνώσομαι», λέει ο προφήτης. Είναι σαν αθέλημα αυτό ο προφήτης να πει «Κύριε, αποκάλυψέ μου την αλήθεια, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Γνώρισέ μου το επέκεινα της πεπερασμένης σοφίας μου, το πέραν των φαινομένων, γιατί τα φαινόμενα απατούν και εγώ ως άνθρωπος πεπερασμένος και άσοφος επηρεάζομαι μονάχα από όσα βλέπω και αγγίζω. Και γι' αυτό ατυχώς, με βάση τα παράγωγα των φαινομένων και των αισθήσεων, οικοδομώ τις σχέσεις μου με εσένα και με τους αδελφούς μου». Μια τέτοια υπομονή αποφέρει στην ψυχή τα αγαθά της ιότητας. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος τελεί εν γνώση και εν συνειδήσει της παιδαγωγίας που του παρέχεται δια των θλίψεων από τον ουράνιο πατέρα του, τότε είναι έτοιμος να δεχθεί τα διάφορα αντίξωα και λυπηρά, ως καρπό αυτής της αγάπης και της προνοίας του για τον άνθρωπο. Εάν υπομένετε την παιδαγωγία, ο Θεός συμπεριφέρεται σε εσάς όπως ένας πατέρας στα παιδιά του, λέει ο Απόστολος. Έτσι, κατά τον προφητάνακτα, εκείνοι που σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν γεμάτη αγαλίαση. Θα θερήσουν ασφαλώς από αυτή κιόλα στη ζωή και εν μέσω ποικίλων θλίψεων την παράκληση και τη θεία παραμυθία των πεφυλημένων ιών του Πατέρα. Οι υπομένοντες, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, έχουν πάντα προοφθαλμόν την ημέρα της υπομονής του Κυρίου και μετέχοντας τη δική του ζωή μπορούν και κάνουν υπομονή. Γιατί με την υπομονή αξιώνονται να βρίσκονται πάντα δίπλα του. Και όταν η ψυχή του συνθλίβεται στις μιλόπετρες του πόνου, ξέρει αυτή πού να στραφεί και σε ποιο να καταφύγει. Ατενίζει εκείνον που, ως περπελεκάν τετρωμένο στην καρδία, κρέμεται στο σταυρό της αγάπης. Αγκαλιάζει έτσι και το δικό του σταυρό και πορεύεται να συσταυρωθεί με εκείνον ή να ζήσει. Η αναφορά εκείνου που υπομένει εν γνώση είναι πάντα προς το πρόσωπο του υπερημών παθόντος και αναστάντος Κυρίου. Εκεί προσβλέπει. Εκείνον έχει πρότυπο και εμπνευστή. Εκείνον τον κατάστηκτον της μόλοψη και πανσθενουργών Κύριον. Από εκείνον προσπορίζεται δύναμη και υπομονή για να αντέξει τους δικούς του μόλοπες και τα στίγματα, τις πληγές που αφήνει επάνω του, το βαθύ άρωτρο του πόνου. Ας έχουμε στο νου μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και κατά την ώρα της τρικυμίας, την καλοκαιρία και κατά τον καιρό του χειμώνα τον κυβερνήτη. Ας μην δηλιάσουμε μπροστά στις θλίψεις, ούτε να γίνουμε σαν τους κακούς δούλους. Όταν δηλαδή απολαμβάνουμε τις δωρεές του να τον δοξάζουμε και όταν μας παιδαγωγεί να αντιδρούμε. Γιατί πολλές φορές είναι πιο ωφέλιμος ο πόνος από την υγεία. Και η υπομονή από την άνεση.

Ατενίζοντας ο πιστός στο σταυρό και ακολουθώντας τα ίχνη του πάσχοντος δούλου, ζωγραφίζει στην ψυχή του με το λεπτό χρωστήρα της χριστομίμητης υπομονής τη δική του μορφή και γίνεται και αυτός χριστοειδής. «Όλα αυτά», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «τα υπέμεινε με πραότητα και μακροθυμία εκείνος που με τη δική του συμπεριφορά έθεσε νόμο για μας τη μακροθυμία». Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να προσβλέπει στο Χριστό, στην πρότυπη εικόνα του Θεού. Σε αυτή την εικόνα να ατενίζει και κατά το παράδειγμά της να καλοπίζει και τη δική του μορφή. Έτσι θα γίνει και αυτός εικόνα του αόρατου Θεού, η οποία θα έχει ζωγραφιστεί με το πινέλο της υπομονής. Η αποστολική φωνή που παροτρύνει τον πιστό λέγοντας «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν» ενισχύει την καρτερία και κάνει τον άνθρωπο που ο πόνος και η κακόβουλη επέμβαση του πονηρού τον έχει καταντήσει πτώμα εξαίσιον να αναζωογονηθεί και να γίνει και αυτός με τη σειρά του πανσθενουργός και αδιάπτωτος από τις καταιγίδες των πειρασμών και από τα πικρά βέλη του πόνου. Πρέπει να μιμούμαστε τον Χριστό κατά τα παθήματά του και να ζηλεύουμε την υπομονή του, μας παραγγέλει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Γι' αυτό ο πιστός αγωνίζεται διαρκώς και επίπονα, όσο και αν αυτό του στοιχίζει, και προσπαθεί όχι μόνο να μην εκπίπτει της αγάπης, αλλά και να αποδέχεται χριστοπρεπώς τους εκάστοτε σταυρωτές του. Έτσι, ακολουθώντας τα ίχνη του και υπομένοντας, διδάσκεται ο άνθρωπος να ανοιχνεύει τη φλέβα εκείνη η οποία εκβλίζει το είδωρ το αλλόμενον η ζωή αιώνιον. Και όταν τα βάσανα χτυπούν το σώμα, ο άνθρωπος του Θεού προσβλέπει προς το σταυρωμένο κυριακό σώμα και αντλώντας δύναμη από τη λογχευμένη πλευρά του, υπερβαίνει τον δικό του σκόλοπα της αρκός. Απομακρύνεται ο λογισμός από τον πόνο των δικών του σωματικών μελών, από τον ακριτηριασμό και την πάσης φύσεως αναπηρία και συνθέτει με το δοξάρι του πόνου του δοξολογικό πεάνα προς τον πάσχοντα δούλο, αναβοώντας σταυροαναστάσιμα «Έκαστον μέλος της αχράντου σου σαρκός, ατιμίαν δι ημάς υπέμεινε, τα σακάνθαση κεφαλή, η όψη στα εμπτίσματα, εσύ αγώνες τα ραπίσματα, το στόμα την ενόξη κεραστή σαν χολήν τη γεύση, τα ότα τας δισεβής βλασφημίας, ο νότος την φραγγέλωσιν και εχείρ των κάλαμων. Ετου όλου σώματος εκτάσσισεν το σταυρό, τα άρθρα του σύλους και η πλευρά τη λόγχη». Βλέποντας ο βασανισμένος άνθρωπος τα πανάγια μέλη του Κυρίου πάσχοντα και οδυνόμενα, παίρνει κουράγιο για να υπομείνει και αυτό τον δικό του πόνο ή την αναπηρία των δικών του μελών. Ζει εν κοινωνία με τον πάσχοντα Κύριο και μοιράζεται μαζί του τον ασύγκριτα μικρότερο προσωπικό του πόνο. Γιατί όπως μας συνιστά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, κάθε μέλος του σώματος χρεωστεί στο Δημιουργό του την υπομονή. Έτσι και ο βασανισμένος άνθρωπος, ως άλλος μάρτης, αναβοά αποφασιστικά. «Ας με σουβλίζει αυτός που με τρυπάει, ας με καταξεσχίζει εκείνος που με χτυπάει, ας πλησιάσει πάνω μου τη φλόγα εκείνος που με καίει, ας μου βγάλει τη γλώσσα εκείνος που ενοχλείται από τα λόγια μου, γιατί κάθε μέλος του σώματος χρωστά στο Δημιουργό του την υπομονή». Ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης, γράφοντας προς τους Φιλιππησίους, τους συνιστά να ζήσουν την αγάπη τους προς το Θεό και να αυξηθούν πνευματικά με το να γίνουν μιμητές της υπομονής του Χριστού. Γιατί εκείνος, λέει, υπέμεινε τα πάντα για να ζήσουμε εμείς. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές της υπομονής του. Και αν πάσχουμε για το Άγιο όνομά του, έτσι τον δοξάζουμε. Γιατί αυτό το παράδειγμα μας έδειξε ο ίδιος ο Κύριος και εμείς αυτό πιστέψαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους σας να πειθαρχείτε στον Άγιο Λόγο του και να κάνετε πάντα και σε όλα υπομονή. Με αυτή την έννοια, η υπομονή είναι η ισχυρότερη και η πλέον αδιαμφισβήτητη απόδειξη της αγάπης. Η πάσχουσα αγάπη είναι η μόνη δοκιμασμένη και γνήσια, γιατί αυτή μονάχα με συνεργό την εξύψους δύναμη έχει διέλθει διαπυρός και σιδήρου, μένοντας αναλύωτη. Και γι' αυτό είναι και η μόνη που είναι χριστομίμητη και γι' αυτό μπορεί να αντέξει και να υπομείνει εις τέλος. Γιατί καθώς μας επισημαίνει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, ούτε μόνο η πίστη
ούτε μόνο η αγάπη, ούτε η καρτερία μιας ημέρας, αλλά εκείνος που θα υπομείνει τα πάντα έως το τέλος. Αυτός θα σωθεί.

0: Φίλες και φίλοι, δυστυχώς κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του και θα πρέπει να διακόψουμε το κείμενο το οποίο διαβάζουμε. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος. Η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», μια φιλόπονη εκδοτική προσπάθεια της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ου και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τρεις υποστάσεις υμνούμεν θεαρχικάς, ενιαίας φύσεως, απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων Θεών, των πτεσμάτων ηλασμών, ημίν δωρούμενων. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο υπερούσιος μόνος και τριλαμπής χαρακτήρισε Κύριε εν ταυτότητη μορφής πεφικός συνέθισον ημάς και αξίωσον της εις Θείας Θελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυμφωστολίσας ο Παύλος στην εξεθνών εκκλησία ένασε τρισυπόστατον Θεόν προς κοινήν εδίδαξεν, εξού και διούπερ και ενώ τα πάντα γίγονε. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκ της γαστρός σου προήλθε νοητός Θεοτό και ήλιος και κατήβασεν ημάς τρυφαούς θεότητος αδιές, όνοι μνούντες σε ψευός σε μακαρίζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κοσμίσας τρίφωτε Θεέ, τάξεις τας ουρανίους, παρεσκεύασας μέλπιν τρεις αγίες εφωνές, δέξε μεθόν και ημάς ανυμνούντας σου την αγαθότητα. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Την μόνην άτρεπτον τριτήν σύμμορφων ενιαίαν θεαρχή ανυμνούντες, λιτάζομεν σε θερμός αμαρτημάτων πολλών, καταπέμψε νυν ημίν συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νους ο άναρχος Πατήρ σύμμορφε Θεού λόγε και το Πνεύμα το Θείον, το αγαθόν και ευθές, τους ανυμνούντας πιστός, το σόν κράτος φρούρισον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νομήν ανέστη λευθοράς άνθρωπος κατουσίαν, γεγονός ο Θεός μου εν τη μήτρα σου αγνή, και τους γενάρχας της πριν καταδίκης μόνος ηλευθέρωσε. Δέσποτα Θεέ, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε την ημών ταπείνωσιν ως εκτήρμον και σπλαχνίστη τη φιλάνθρωπε πανάγαθε. Ουδαμόθεν γάρ ελπίζομεν, συγχωρήσεως στεύξαστε των κακών ονημάρθωμεν, διό γενού με θυμών και ουδείς καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυνκή αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δέσποινα αγνή, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε των ημών τραυμάτων τας αλγιδόνας και σπλαχνίστη τη πανάχραντα και ίασε του συνειδότος των καύσωνα. Τόσο ελέη δροσίζουσα και βοώσα τη δούλη σου, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υψού διάνοιαν μονάση τρίφωτος και ψυχήν και καρδίαν σών υμνητών, θάτων αναβίβασον και της ελάμψεως της εις και λαμπρότητος αξίωσον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μετασχημάτισον και μεταμόρφωσον εκ κακίας πάσης προς αρετήν μόνη ασχημάτιστε και αναλύωτε τριάς και σες έγλες καταλάμπρινον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νοήσας πρώτερον σοφός υπέστησας των αγγέλων τας τάξης λειτουργικάς σου της αγαθότητος η τρισυπόστατος μονάς, μεθόν δέξε μου την ένεσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο φύση άκτιστος Θεός αίδιος την κτιστήν των ανθρώπων προς ηλυφός φύσιν ανεμόρφωσεν, εν τη Αγία σου γαστρή Θεοτόκια υπάρθενε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοούντες φύσιν θεαρχικήν, προνοητικήν και σωστικήν, πάντων υπάρχουσαν δέσποτα, τρίφωτον τεμίαν προς εορθρίζομεν, συγχώρησιν ετούντες των παραπτώσεων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Πατήρ ο Άναρχος και Θεός και ο Συναίδιος Υιός, Πνεύμα του Άγιον στήριξον, μοναρχικοτάτη, τριάς του σου συμνητάς, και πάσης επηρείας ρίσε και θλίψεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρυθμίζων λάμψεση θεωρηγής και προς ευαρέστησιν της εις της υποστάτου Θεότητος, ήλιε της δόξης καθοδηγών με αΐ της Θείας Βασιλείας μέτοχον ποιήσων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πάντα φέρων και συντηρών την πανδυνάμος ο χειρή λόγια Θεού αναλύωτε, φρούρη και συντήρη τους εδοξάζοντας, πρεσβείες της στεκούσης εθεομήτωρος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σοφίαν και σύνεσιν θεαρχία τρυφαείς της υμνητές σου δόρισε και του κάλους ακτήσι θεσπουτουργής, της εις αγαθότητος καταλάμπεσθε πάντας αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως του αδιαίρετον κατουσίαν τριλαμπές παντοκρατές απρόσιτον τας καρθίας κατάβγασον των πιστός ενούντων του κράτους σου και προς θείαν αγάπην αναπτέρωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν σύ κατεσχήνωσε να υπάρθενε σαφώς ο συνοχεύς και Κύριος των απάντων και μίαν τρισολαμπή μορφήν της θεότητος προς κοινήν τους ανθρώπους εισηγήσατο. Πάτερ και Υιέ συμπνεύματι το Αγίο, βλέψον εις ημάς τους πίστησε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος σου έσπλαχνε, συν της πυρήνης η πύληνη, άλλον γάρ πλήν σου ουκ είδαμεν και βόησον τη υμνούσισε εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Ιαΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Βλέψον εις ημάς πανύμνητα Θεοτό και λάμψον φωτισμόν καρδίες και σκοτισμένες και κατάβγασον την πίμνην σου πανάχραντε όσα γάρ θέλεις και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστου σου και βόησον της ετούσισε εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ρωμαλέαν μη διάνοιαν πριτάνευσον τρίφονται χαρακτήρ σημονάς του φυλάτην σου και τυρήν τας θείας εντολάς και πάντοτε ψάλιν συμπιστός ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ταυτότητη της φύσεως συμνούμενος αφράστος ενιαίος Θεός της προσώπης δε της τριάδος φέρων αριθμών συντήρησον άπαντα ημάς από ποικίλων πειρασμών και περιστάσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, συμφυή και συναίδιον δοξάζομεν ένας εκατ ουσίαν Θεών, ιδιώτη είναι ασυγχύτως υποστατικές τριάστο διάφορων απλώς προβαλλωμένη εν μορφή απαραλλάκτως σαφώς. Και νυν και Αγίω και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ο υπερούσιος προσήλυφεν άχραντε γαστρός σου αγνής, το ημέτερον φιλανθρώπος φύραμα σαφώς και πάντα σε δίδαξε βοάν, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ηλασμών των πτεσμάτων θάτων παράσχουμε και παθών πολυτρόπων την απολύτρωση. Σύμμορφε Τριάς και μονάς τρεις υπόσταται, ή να σε δοξάζω εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θελητής του ελέους καταγγελόμενος ως Θεός ελεήμων πάντας ελέησον. Τρίφωτε μονάς και Τριάς ομοούσιε τους δοξολογούντας την συν μεγαλοσύνην. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Εκφωτός αηδίου φώσιν αηδίων του Πατρός γεννηθέντα λόγων συνπνεύματι το εκπορευτό, φωτή πίστη δοξάζομεν και υπερευψούμεν εις πάντας ους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιατρών της ανθρώπης άχραντε τέτοκας παντοδύναμων λόγων, Χριστών των Κύριων της προγονικής πληγής πάντας ιόμενων, τους υπερυψούντας αυτών εις τους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ωράνε τάξεις κερουβίμ δέσποτα κάλους του σου την δόξαν νου δυνάμεν επτέριξη, κατακαλυπτόμενε απαύστος τριτών ύμνων αναβοώση, το τρισυπόστατον της είστε αρχίας ενικής κράτος δοξάζωσε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα σας ελάμψεις άδειτε ήλιε εσώνη και τόν παράσκουδες καρδίας και φώτισον, τας ψυχάς και λύτρος επτεσμάτων πολλών, μόνε παντελεήμων και τρισυπόστατε και της ακυράτου σου ζωής ημάς αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η φως μοναδικών και τρισίλιων και φωτουργών Θεότης πεφικία κατάβγασον, τους πιστός εμέλποντας και τη ζωφεράς τρίσε κακοπραγίας και καταξίωσον των φωτεινοτάτων σου σκηνών ως υπεράγαθος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σοφός των άνθρωπων πριν διέπλασε νοσός Υιός Παρθένε και φθαρέντα ανέπλασε, δια σου πανύμνητε και θείου φωτός έγκλης της ανεσπέρου πάντα σε πλήρωσε, τους έθεο τόκον αληθεί αεί δοξάζοντας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτου Χριστέ, πύλα του άδου συνθρύψα ω Θεό, ίνιξα σημείν τον πάλε παράδεισον και αναστάσαι εκ των νεκρών, ερίσου εκθορά την ζωή νημών.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη χαράδρα του Χοζεβά. Βοηθός μας θα είναι και σήμερα η έκδοση της Ιεράς Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβητών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του καθηγουμένου της Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου.

1880 στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του, με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κρητικός, ο γερόν Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτησή του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το

ίδιο έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνησιν. Αυτή τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: Ο γερόν Βαρσανούφιος, που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν, απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του Εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρ' όλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο, έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν, στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες καντήλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθιστές. Και στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου, νέο μοναχό με ράσο, να κρατά στο χέρι λαδικό με λάδι και στο άλλο κομμάτι ύφασμα και κερί αναμένο. Ανανέωνε τα καντήλια και όπου χρειαζόταν λάδι προσέθετε. Μεταξύ τους ακολούθησε τότε ο εξής διάλογος. Γέροντας: «Ευλόγησον, πάτερ». Μοναχός: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, γέροντα. Τι κάνεις εδώ, πάτερ?» «Ανάβω τα καντήλια των πατέρων». «Από ποιο μοναστήρι είσαι?»
1: «Από εδώ. Από το μοναστήρι είμαι, γέροντα, αλλά λείπω χρόνια».
2: «Πάτερ, γύρισε πίσω. Άφησε στη γωνιά του σπηλαίου καντήλια σβηστά. Άναψε τα».
1: «Τα είδα, γέροντα, ότι είναι σβηστά, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω».
2: «Ποιον είναι αυτά τα σβηστά καντήλια?»
1: «Είναι των ζώντων πατέρων της Μονής. Είναι και αυτά μαρτυρικά, αλλά όχι με αίμα».
0: Τότε ο γέρον Βαρσανούφιος αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο περί μοναχού, ούτε περί Αγίου εκ των κατακειμένων πατέρων, αλλά περί Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Η μία φτερούγα μάλιστα τον χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Τρομαγμένος, ξύπνησε και είδε τη σκιά του Αγγέλου να βγαίνει από το σπήλαιο και να εξαφανίζεται. Και το μόνο που αντίκρισε ήταν τα λείψανα όπως και πριν. Προς απόδειξη ωστόσο ότι τα όσα είδε δεν ήταν φαντασία, έμεινε επί 2 χρόνια σημάδι στο μέτωπό του σε χρώμα σταχτή. Ύστερα χάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει την απορία του γέροντος ερημίτου του.

Το σπήλαιο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά. Φυσικό σπήλαιο, ελαφρώς τριγωνοειδές, επιχρησμένο όλο εσωτερικά, με στρογγυλή λαξευτή θύρα. Νέα είσοδος διενύγει αριστερά της πρώτης μετά τριμήνου από την ανακάλυψή του, την 13η Μαρτίου 1880 από τους πατέρες της Μονής. Δεξιά της εισόδου συναντώνται 8 συμμετρικοί τάφοι, ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ή το θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνισσες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, τινές των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία καταδικάστηκε από την 4η εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο το 451.

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος, Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, η μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπει η είσοδος αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεράσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο, διακόνισα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο, μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνισε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε Λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη Λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνισες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδηπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λειψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

Και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντί επιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας. Γιατί οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν πεθάνουν, και πολύ περισσότερο όταν πεθάνουν. Γιατί τώρα φέρουν τα στίγματα του Χριστού και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον Βασιλέα Χριστό για όλα. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, εις Βερνίκην και προσδόκην.

Επισκεπτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες, τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάνε λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

Για να φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου λύθηκε το άβατο και είναι επισκέψιμο και από τις γυναίκες πια. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι βρεθήκαμε με ομάδα προσκυνητών τον Αύγουστο του 2013 και τότε στην αυλή της Μονής, μπροστά από το καθολικό, από την κεντρική της εκκλησία, ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, μίλησε στους προσκυνητές και κατέθεσε την δική του εμπειρία, ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι, για τους Αγίους Μάρτυρες, για τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη, τον ασκητή των Σπηλαίων, αλλά και άλλες κουβέντες ωφέλιμες για όλους τους παρευρισκομένους. Αυτά που μας είπε θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, το μοναστήρι μας, έτσι να θυμάστε δύο λόγια, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πει ο κύριος Μαρκούδης, μήπως πέσω σε επαναλήψεις. Είναι το σταυροδρόμι που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά συναντούμε την ονομασία του ρέματος που περάσατε, που ονομάζεται Χωράφ. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά το θάνατο του προφήτου Μωυσέου, ο οποίος κοιμήθηκε, θα λέγαμε, στο όρος Μωάπ, που ανήκει στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό ο Ιησούς του Ναβί, πέρασε από τον Ιορδάνη που αργότερα βαπτίστηκε ο Χριστός, από την Ιεριχώ και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη αναφορά για το χώρο αυτό συναντούμε στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα, που γίνεται αναφορά για το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Ο προφήτης Ηλίας ήρθε και κρύφτηκε στο σφύλιο που θα πάτε επάνω να προσμιμήσετε για 3,5 έτη. Ο λόγος ήταν ένας. Ήταν μισητός από το βασιλικό ζευγάρι, τον Αχάβ και τη γυναίκα του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την αληθινή πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάγη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρο του Χωράφ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μοναστήρι μας και θα το δείτε κοιτάζοντας από τον μπαλκόνι. Αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε ο προφήτης Ηλίας στο χώρο αυτό, ζήτησε από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς, να μην πέσει σταγόνα νερού, να παιδαγωγηθεί ο λαός και να συνέλθει από την αποστασία. Όντως, ο Θεός ικανοποιεί το αίτημά του, κλείνει τους ουρανούς και δεν πέφτει σταγόνα βροχής στο χώρο αυτό. Φανταστείτε, εδώ έχουμε από το Φεβρουάριο να δούμε βροχή, φανταστείτε πώς θα ήταν ο χώρος αυτός δίχως βροχή για 3,5 χρόνια. Με συγκινεί κάθε φορά το γεγονός αυτό το οποίο έτσι διηγούμε για το κλείσιμο του ουρανού, γιατί ένας άνθρωπος διατάζει τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ειδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία αδυναμία, ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Η καρδία είναι καθαρά, κτίσουν μη ο Θεός». Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μια καθαρή καρδιά. Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και αποκλίνει ο Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο γέρον Πορφύριος, ο οποίος λέει: «Με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε». Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη θεία κοινωνία. Αυτά τα δύο μεταφερμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσια και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορίας, να πάτε εσείς και να σκουπίζετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαροί. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακείμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας. Οι αγιογράφοι, όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακείμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα,
τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε οι γεωγράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακήμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές ανεβοκατέβαινε από το ρέμα αυτό. Γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης. Και όλοι οι οδηπόροι που τον ακολουθούσαν είχαν την ανάγκη να βρέξουν λίγο τα πόδια τους και να ρίξουν λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Να θυμάστε ότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ούτε αθλητικά παπούτσια ούτε τίμπερλαντ για να μπορούν να βαδίζουν αναπαυτικά. Περνάμε από τον 3ο αιώνα στο 4ο αιώνα, έχουμε την άφηση του μοναχισμού, από τον ερημητισμό πάνω στο κοινοβιακό σύστημα. Αρχές του 5ου αιώνα συναντάμε μια ομάδα 5 σύγχρονων ασκητών, οι οποίοι μονάζουν σε εισάρισμα κελιά, και ένας από τους 5, ο Άγιος Ζήλων, έζησε στο σπήλαιο που είναι απέναντι εδώ στο βουνό, είναι το στόμιο Μισόχριστο με πέτρες. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή την πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήριο το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, οι Άραβες το ονομάζουν Ντερμπενάτ, δηλαδή το μοναστήρι των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την είχε στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στο χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής. Και το λέω καμιά φορά, όχι να το κάνουμε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή, ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη είναι ότι δεν τρώει χαλβά, τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν η οργή των Περσών το 614, σφάζουν τους πατέρες, 3.000 πατέρες και καταστρέφουν το μοναστήρι, το Κένε. Το πρώτο μοναστήρι ήταν πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Οπότε ήταν, θα λέγαμε, τα υλικά έφλεκτα για να καταστραφεί. Όσοι εκ των πατέρων επέζησαν, έθαψαν τους υπολείπους στο σπήλαιο που είναι κάτω από το μοναστήρι μας, το τελευταίο κτίριο έξω αριστερά, 10 μέτρα. Είναι το σπήλαιο, που εκεί το χρησιμοποιούσαν οι πατέρες τότε για την ταφή των κεκοιμημένων. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο με λαξευμένους τάφους. Έσταψαν τους πατέρες, τους έβαλαν μέσα στο χώρο αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει χώμα και εμείς να πεθάνουμε για να μας τάψουν. Έκλεισαν το στόμιο, γκρέμισαν χώματα και βράχια, να μην βεβαιωθούν ξανά τα λείψανα των πατέρων και έτσι ξεχάστηκε μέσα στο διάβατο χρόνο. Την περίοδο αυτή των Περσών και μετά τους Πέρσες έχουμε την δεύτερη ενοικοδόμηση της Μονής, αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, από τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, που κατάγεται από την Κύπρο, καταγόταν την Κύπρο, από τα Λεύκαρα της Κύπρου. 10ο αιώνα έχουμε την καταστροφή της Μονής, φεύγουν πολλοί πατέρες, ορισμένοι πηγαίνουν στη Γεωργία και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην Ελλάδα έχοντας ως πολύτιμο θησαυρό κοντά τους η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Και εκεί που ταξίδευαν λοιπόν μεσοπέλαγα στο Αιγαίο είδαν μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιωτής στην Αμοργό.
το 1770 ένας Μητροπολίτης ονόματι Κλεόπας και Κυλίδης, ψάχνοντας τη βιβλιοθήκη της Μονής, ανακαλύπτει ένα κώδικα που περιγράφει την ύπαρξη ενός σπηλαίου που βρίσκονται τα λείψανα των πατέρων. Βάζει εργάτες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. 100 χρόνια αργότερα, 18 Ιανουαρίου του 1880, τελειώνοντας την αγρυπνία οι πατέρες προς τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, πήραν από το μοναστήρι από ένα καλάθι με τα απαραίτητα τρόφιμα της εβδομάδας, κάτι όσπρια και κάτι παξιμάδια, και ο καθένας τράβηξε για το ασκητήριό του. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχε πιάσει ένα ψηλό βροχό και είχαν βγει σαλιγκάρια και άρχισαν οι πατέρες να μαζεύουν σαλιγκάρια. Ένας από τους πατέρες, ο πατήρ Βαρσαλούφρης, εκεί που μάζαβε σαλιγκάρια, αισθάνθηκε ένα άρωμα. Αφήνει το κοφίνι και έψαχνε να βρει από πού έρχεται το άρωμα. Κοιτάει λοιπόν και βλέπει στο βουνό μια τρύπα, κοιτάει μέσα και βλέπει ένα φρικτό θέαμα. Είδε λείψανα και κοιμημένων ανθρώπων, στιβαγμένα, όπως είναι τα ξύλα, με όλες τις σάρκες, τα ρούχα και τα αίματα. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, ήρθε, ενημέρωσε τους πατέρες. Κατέβηκαν και οι υπόλοιποι, είδαν το ίδιο θαυμαστό γεγονός. Το βράδυ έκαναν αγρυπνία, σας τα λέω εν περιλήψη, και το πρωί κατέβηκαν να τακτοποιήσουν τα άγια λείψανα. Και με τα λίπης διαπίστωσαν ότι τα λείψανα δεν είχαν τις σάρκες. Υπήρχαν τα οστά και τα ρούχα. Ο πατήρ Βαρσαλούφριος, ένας άνθρωπος της αρετής, καθόταν για τρεις μήνες κάνοντας τον εσπερινό έξω από το σπήλαιο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ακούει μια φωνή που του λέει: «Αν θέλεις να πληροφορηθείς, έλα μέσα». Μπήκε στο σπήλαιο, κάθισε μία μέρα, δεύτερη μέρα, κάθισε τέσσερα ημερόνυχτα μυστικός προσευχόμενος. Την τέταρτη μέρα τον παίρνει ο ύπνος και βλέπει ένα όνειρο ότι βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και η οροφή του σπηλαίου ήταν γεμάτη καντήλα. Τα μισά ήταν αναμένα και τα μισά σβηστά. Και ένας από τους πατέρες έριχνε λάδι στα αναμένα καντήλα. «Ευλόγησον πάτερ», λέει ο πατήρ Βαρσαλούφρης, «ο Κύριος». «Ποιος είσαι εσύ?» «Ένας από τους πατέρες της Μονής». «Και τι κάνεις εδώ πέρα?» «Συντηρώ τα καντήλα τα αναμένα». Λέει, «Τι είναι όλα αυτά τα καντήλα?» «Τα αναμένα είναι όλο των πατέρων. Τα αναμένα είναι με μαρτυρικό αίμα και τα σβηστά είναι των πατέρων που διακονούν σήμερα στο μοναστήρι». Και εξαφανίστηκε. Την ώρα που εξαφανίστηκε, αισθάνθηκε ένα χτύπημα ο πατήρ Βαρσαλούφρης στο μέτωπο. Ήρθε ενημέρωση στους πατέρες και οι πατέρες διέκριναν στο μέτωπο του ένα γκρίζο σημάδι, το οποίο του παρέμεινε στο μέτωπο για δύο χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα της αποκαλύψεως του σπηλαίου εκ του Θεού και όχι μια πληροφορία που ήρθε κατόπιν παραγγελίας και αγωνίας, θα λέγαμε. Από τότε μέχρι σήμερα το σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως, και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε, την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται? Πνευματική, μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Η ιστορική αξία έχει ανυπολόγιστη. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαβαν τους κεκοιμημένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο, και κυρίως στο ύψος της οροφής, και έγραφαν και το όνομα του κεκοιμημένου. Εμείς έχουμε μία παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκοιμημένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα Αγία, Αναστασία Διακόνισσα. Και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό? Το μοναστήρι, όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Και το σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης. Και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών, κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα,
Πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, ο φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο με το, που ασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα, έχουμε το υλικό έτοιμο, είμαστε υπό έγκριση τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλου, σε κανένα μοναστήρι, είναι κατεστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι. Φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά, και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάζουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο μετά από 1-2 μήνες περίπου, θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της Μονής από κάποιο μοναχό καλλίνικο, ο οποίος πουλάει την περιουσία του και ανακαινίζει το μοναστήρι, και θα δείτε εδώ τα τελευταία ανακαινισμένα δωμάτια. Φτιάχνονταν ένα δωμάτιο κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι, η κατασκευή εδώ πέρα, ακόμα και σήμερα. Το διάστημα αυτό για μία εικοσαετία μέχρι το 1916 έζησε εδώ ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν Χοζεβίτης στην καταγωγή, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα το έζησε κάτω στη σκή της Αγίας Άνης, ο οποίος είχε το διακόνημα του Αγιογράφου και βρίσκονται και εικόνες στο μοναστήρι μας του Αγίου. Και υπέγραφε στις εικόνες κάτω Σάββας ο Ιεροσολυμίτης ή Σάββας ο Χοζεβίτης. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα της Καλλίνου, ο οποίος έζησε εδώ 19,5 έτη. Στο κεντρικό ναό σήμερα προσκυνήσατε το λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, του Νέου, στην καταγωγή, και έχει, ο οποίος έχει μια πολύ συγκινητική ζωή. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του σε ηλικία 6 μηνών και στην ηλικία των 2,5 ετών έχασε και τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στο ουγγαρικό μέτωπο που είχε η Ρουμανία. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό. Ό,τι γνώριζε, η γιαγιά τα μετέφερε στο μικρό εγγονό, τον Ηλία, έτσι ήταν το όνομά του. Αλλά εφάρμοσε και ένα ωραίο παιδαγωγικό σύστημα η γιαγιά. Βέβαια, αγράμματι τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Και έλεγε ο μικρός, «Γιαγιά, γιατί, μαμά, γιατί κλαίς?» Λέει, «Να παιδί μου, σκέφτομαι τον Κύριο στον Γολγοθά και αυτό συγκινούμε». Αυτό ήταν ένα ψέμα το οποίο αποδείχθηκε όταν η γιαγιά ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής και ο μικρός γονός τότε ήταν 10 ετών. Τον αγκάλιασε και του είπε, «Παιδί μου, θέλω να σου εξομολογηθώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου». Φανταστείτε πώς ένιωσε αυτό το παιδί. Του φύγε όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. «Η επιθυμία μου όταν ήμουν νέα ήταν να γίνω μοναχή. Αλλά δυστυχώς εσύ ήσουν το εμπόδιο που δεν έγινα μοναχή. Αν όμως ο Θεός σε αξιώσει να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου». Και το άλλο που του είπε η γιαγιά ήταν τις ανησυχίες που είχε για τα ποιος θα τον αναλάβει, ποιος θα τον φροντίσει από εκεί και πέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η γιαγιά γνώριζε πολύ καλά το σώι της, πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Είχε έναν μοναδικό θείο, ο οποίος πραγματικά μετά το θάνατο της γιαγιάς, αντί να τον φροντίσει, τον χτυπούσε. Αντί να τον ταΐσει, τον άφηνε και πεινούσε. Ήταν περιφρονημένος από τα ξαδέρφια του, γιατί ο θείος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και τα ξαδέρφια τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφυέστατος, και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε. Ακόμα και το φαγητό που έτρωε, αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού. Στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός, γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδι από τη βρώμα.
Δούλευε όλο το καλοκαίρι και ο θείος του δεν του έδινε χρήματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηγαίνει κάποιες εκδρομές το παιδί που πήγαινε οι συμμαθητές του, αλλά και δεν είχε και χρήματα να αγοράσει κάτι να φάει. Δανειζότανε τα βιβλία από τους καθηγητές και το βράδυ διάβαζε και το πρωί τα επέστρεφε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Άγιος, γιατί ένα από τα χαρίσματα που είχε ήταν να γράφει ποίηματα. Και είχε γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Το παιδί του μηδενός». Έτσι αισθανόταν την περίοδο αυτή. Όταν ο Άγιος ήταν τότε στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, αυτό γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, πήγαιναν οι Ρουμάνοι στους τάφους των κεκειμένων και άφηναν κουλούρια, λαμπάδες, λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από τον ήχο της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, τον Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει: «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης, που του άλλαξε την πορεία της ζωής του. Στην ηλικία των 20 ετών γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Νέαμ στη Ρουμανία και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Συγκινείται και λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφο και ζητά να παραμείνει εδώ πέρα, στην Αγία Γη. Γίνεται δεκτός στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, διακονεί για μία δεκαετία και αργότερα χειροτονείται ιερέας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ρουμάνων αδελφών μας κάτω στην ρουμανική σκήτη στο Ιορδάνη. Διακονεί για μία επταετία εκεί με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, που περιπλανήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ερήμους εδώ της Ιουδαίας, μέχρι τα σπήλαια του Κουμουράν είχαν πάει, που βρήκαν τα χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι με μεγάλη άσκηση πέρασαν πολύ δύσκολα κάτω στη σκήτη του Ιορδάνου, γιατί είχε υγρασία πολύ το χειμώνα και εκείνη ήταν αδύνατη από την άσκηση. Και είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σόμπες από βαρέλια, τα είχαν γεμίσει χαλίκι, τα άναβαν και κουμπούσαν τις πλάτες για να ζεσταθεί λίγο το σώμα τους. Κάποιος λοιπόν ηγούμενος εκεί πέρα θέλησε να ξαναναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής και τον έδιωξε τον Άγιο Ιωάννη. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης στο μοναστήρι μας με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο. Κάθισαν 1,5 χρόνο εδώ πέρα και τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε μόνος του σε ένα σπήλαιο που είναι κοντά στη σκήτη της Αγίας Άνης, σε μια χαράδρα 30 μέτρων, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας σταφίδες και παξιμάδια. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέρες προτού κοιμηθεί, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο ηγούμενος εδώ πέρα, έστειλε έναν γιατρό από την Ιεριχώ να τον εξετάσει και του είπε ο γιατρός να τρώει βραστά φαγητά και φρούτα. Τον επισκέφτηκε μια Ρουμάνα μοναχή και είπε στον Άγιο Ιωάννη πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης, μήπως έχεις, λέει, χρήματα να μου δανείσεις να πάρω, λέει, κάτι φρούτα, γιατί μου είπε ο γιατρός να τρώω. Και λέει, δεν έχω τίποτα. Λέει, εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ταραγμένη η μοναχή στο σπήλαιο. Τη ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης, τι έχεις, λέει. Λέει, με ληστέψανε. Τι σου πήρανε, λίρες. Μα όταν σου είπα εγώ, λέει, ότι να μου δώσεις χρήματα, να μου δανείσεις, μου είπες ότι δεν είχα. Τα είχα κάνει λίρες, λέει, για να περάσω τα γεράματα. Λοιπόν, και τις τα πήρανε, τις είχε βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου το 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμο το σκήνομα του Αγίου και το μετέφεραν
από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε τον Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνομα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν. Οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι τσιμέντα έξω. Ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος τα έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα. Όχι. Μπαίνοντας στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, σήμερα είναι μέσα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι. Και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα, ήταν το σκήνομα του Αγίου Άνου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι, του λέει καλημέρα πάτερ, καλημέρα είπε και ο μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω, φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση, μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαν, βγήκαμε έξω. Λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει, να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω. Αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθετε? Μου λέει, την ώρα που μπήκαν μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανε υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης? Μου λέει, δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, 19 Απριλίου. Νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί στον μπαλκόνι και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα. Έρχεται μία κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα. Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές αρβίλες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα και όπως ήταν η Λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν, η δεξιά κορδέλα, είχε ανοίξει γύρω στους 20 πόντους και όπως ήταν γονατιστή, η κυρία πιάνει λοξά με το μάτι της, να στέκεται ένας ρασοφόρος, φορούσε μέσα στο κενό της κορδέλας και φορούσε τα ίδια παπούτσια με τον Άγιο. Τα βλέπει δεύτερη φορά και της μπαίνει ένας λογισμός. Πώς είναι δυνατόν να χωράει ένας άνθρωπος αυτούς τους 20 πόντους? Αυτό της πέρασε από το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα. Το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε, α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο. Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, την κόντρα στο αίμα μας και την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι δια των πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς. Για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε, ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Απλό, τι λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί
το 451 στη τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες?» Και λέει «Στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό». «Όχι», λέει, «στο σπίτι μου». «Ποιο είναι το σπίτι σου?» «Μονή Χοζεβά». Κάνει δεύτερο ταξίδι, έρχεται στο χώρο αυτό, η παρουσία της προκαλεί αναστάτωση, γιατί ήταν άβατο το μοναστήρι για τις γυναίκες. Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο την εικόνα της Παναγίας και όχι του αρχιερέως Χριστού, και απεκάλυψε το χώρο η Παναγία σπίτι της. Γιατί εδώ πέρα έγινε η σύλληψη από τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Από τη στιγμή που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Παναγία μας ως μητέρα, άρα και ο χώρος αυτός είναι σπίτι σας. Καλώς ήρθατε.

0: Είχαμε την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της σειράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα και ταπεινωμένη. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο, Κύριε, εν ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

Μίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου πανεφήμων

Ενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίο Όρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλέως γένω ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένει να απαντήσει στις δικές σας απορίες, στα δικά σας σχόλια η Φίβη Κωνσταντέλου.

Στο μικρόφωνο για την περίπου μισή επόμενη ώρα, ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, κάναμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μια γενική θεώρηση περί των μυστηρίων προσπαθήσαμε να κάνουμε, δίνοντας έναν ορισμό και λέγοντας ότι τα Ιερά Μυστήρια είναι αυτές οι αγιαστικές πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με την θεολογία μας είναι τα ορατά σημεία μέσα των οποίων μεταδίδεται η αόρατος χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και ονομάζονται μυστήρια επειδή η Θεία Χάρις που μεταδίδουν είναι πραγματική αλλά αόρατη, και επειδή δεν επιτρέπεται να τα παρακολουθούν οι μη βαπτιζόμενοι χριστιανοί. Δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό, όμως εμείς έχουμε συνηθίσει να γνωρίζουμε τα βασικότερα και να τα ξεχωρίζουμε σε 7, σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, και τα οποία μη υποχρεωτικά υποδιορούνται σε επαναλαμβανόμενα και επαναλαμβανόμενα. Κατόπιν κάναμε μία γρήγορη αναφορά σε κάθε ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στον χρόνο και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, και θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη ενότητα αναλύοντας ένα-ένα τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς καθιερώθηκαν τα μυστήρια, την πορεία τους μέσα στο χρόνο και πώς αυτά τελούνταν τότε και πώς τελούνται σήμερα.

Βασικός μας όμως σκοπός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποκτήσουμε βεβαία συνείδηση περί των μυστηρίων. Έτσι ώστε όταν μετέχουμε σε αυτά, να μετέχουμε συνειδητά και όχι, συγχωρέστε μου την έκφραση, φολκλωρικά. Ή τυπικά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως δυστυχώς πολλές φορές θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, οι σημερινοί Έλληνες και όχι μόνο αντιμετωπίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη ενότητα, αγαπητοί ακροατές, με το πρώτο και βασικό μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στην πίστη μας και στην Εκκλησία μας, που είναι το βάπτισμα. Καλή ακρόαση!

Ως ηγάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσταστε. Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου δίνεται η ουσία του χριστιανικού βαπτίσματος. Με τη βάπτιση, αγαπητοί ακροατές, ενδυόμαστε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε μέλη του σώματός του. Εξάλλου εκείνος μας είπε «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ομένων εν ημί, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Έτσι λοιπόν, γινόμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους. Το μυστήριο της βαπτίσεως είναι ένα σωτηριολογικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια κοινωνική υποχρέωση ή κάποιο εθιμοτυπικό γεγονός ή ακόμα και κάποια εντός αγωγικών πάντοτε μαγική τελετή στην οποία ο μετέχων γίνεται αυτόματα ένας υπεράνθρωπος λαμβάνοντας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος προϋποθέτει ασάλευτη πίστη και θέληση αφιέρωσης της ζωής μας στο θέλημα του Θεού. Προϋποθέτει μια συνειδητή επιλογή και μια κατάλληλη προετοιμασία. Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, η προετοιμασία για τη βάπτιση του νηπίου μετατίθεται στους γονείς και στον ανάδοχο, τον ονό, και αφορά τη μετέπειτα πνευματική καλλιέργεια.

και τελώντας στην ενορία μου, την οποία υπηρετώ το μυστήριο της βαπτίσεως, και βλέποντας να αντιμετωπίζεται η βάπτιση με αυτή την κοσμική ματαιοδοξία, πολλές φορές ήταν που αναρωτιέμαι με ποια συνείδηση περί του μυστηρίου και με ποια προετοιμασία προσέρχονται οι γονείς, ο ανάδοχος, αλλά ακόμα και αυτοί οι καλεσμένοι στην Εκκλησία για τη βάπτιση. Και άλλες φορές είναι, δεν σας κρύβω, που νιώθω να ελέγχομαι για την προσωπική ευθύνη που φέρω ως ιερέας, καθώς θελώ το μυστήριο. Είναι αρκετές οι φορές, ιδίως κατά την ώρα της ακολουθίας της κατηχήσεως, που νιώθω ένα έντονο αίσθημα διαφορίας, άγνοιας και αμηχανίας από τη μεριά των παρευρισκομένων. Όλα λοιπόν τα παραπάνω τα οποία σας είπα με έκαναν να ασχοληθούμε πριν από το μυστήριο της βαπτίσεως με την ακολουθία της κατηχήσεως. Εάν μη της γεννηθεί η εξίδατος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και με τα λόγια αυτά του Χριστού στο νυχτερινό του μαθητή τον Νικόδημο δίνεται η σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και μια αναδιαμόρφωσή του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να ερμηνεύσει το παραπάνω χωρίο, κάνει λόγο για μια αναδημιουργία του ανθρώπου, όχι πλέον από γη και είδωρ, όπως δημιουργήθηκε δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, αλλά από είδωρ και πνεύμα. Αιτία της αναγεννήσεως αυτής είναι η παραμόρφωση, όπως αναφέρει, της πρώτης δημιουργίας. Για το λόγο αυτό ο ίδιος ο Θεός, μέσω του δευτέρου προσώπου της Τριαδικής Θεότητος, αποχωριζόμενος τον ουρανό και ερχόμενος στη γη, εγκαινιάζει αυτή τη νέα δημιουργία του ανθρώπου εξίδατος και πνεύματος, δίνοντας ένα νέο τύπο βαπτίσματος που είναι συνυφασμένος με τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την αρχαία πρακτική που ήθελε το ξεκίνημα μια νέα ζωής, μιας νέας προσπάθειας να συνδυάζεται με την ανάδυση από το νερό μετά τη βάπτιση σε αυτό, και έχοντας ως υπόδειξη και παράδειγμα τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, η Εκκλησία μας καθιέρωσε αμέσως μετά την καθίδρυσή της, την ημέρα δηλαδή της Πεντηκοστής, να εντάσει τα μέλη της στη λυτρωτική οδό που χάραξε η επίγειος παρουσία του Ιησού και οδηγεί στη σωτηρία με τη βάφτιση σε νερό και την επίθεση των χειρών στην αρχή των Αποστόλων και των μαθητών αυτών, έπειτα των Επισκόπων και κατόπιν των Πρεσβυτέρων Ιερέων. Το βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδας, καθ' υπόδειξη του αγναστημένου Χριστού στους μαθητές του, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και κάθε αναγέννηση προϋποθέτει ένα προηγούμενο θάνατο. Η ένταξη στην Εκκλησία του Χριστού μέσω του Αγίου Μυστηρίου του βαπτίσματος είναι συμμετοχή στο σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Η βάπτιση, δηλαδή η βύθιση μέσα στο νερό, το οποίο όπως είπαμε έχει καθαρτικό χαρακτήρα και συμβολισμό, συμβολίζει την νέκρωση, τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου που είναι φορέας του προπατορικού αμαρτήματος, και η ανάδυσή του από αυτό συμβολίζει την Ανάσταση του νέου, του ανακαινισμένου ανθρώπου. Η κολυμβήθρα στην οποία τελείται η βάπτιση του νηπίου σήμερα συμβολίζει την μήτρα της Μητέρας Εκκλησίας, μέσα από την οποία γεννιέται ο καινούριος άνθρωπος, του οποίου η βάπτιση λογίζεται και ως η γενέθλια ημέρα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το συμβολισμό της βαπτίσεως στο νερό μας αναφέρει: «Όταν βυθίζουμε το κεφάλι μας στο νερό, σαν να είναι ένας τάφος, θάπτεται ο παλαιός εαυτός μας και αφού βυθιστεί, εξαφανίζεται ολόκληρος. Ύστερα, όταν ανερχόμαστε από το νερό, ανέρχεται ο καινούριος άνθρωπος, διότι όπως ακριβώς είναι εύκολο να βυθιστούμε στο νερό και να ανέλθουμε, έτσι είναι εύκολο στο Θεό να ενταφιάσει τον παλαιό άνθρωπο και να αναδείξει το νέο». Γι' αυτό το σημαντικότατο εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, το μυστήριο της βαπτίσεως, δεν θα μπορούσε να μην έθεται η Εκκλησία προϋποθέσεις σε εκείνους που είχαν την επιθυμία να προσέλθουν στους κόλπους της, ώστε με αυτόν τον τρόπο να το διασφαλίσει.

η βασική προϋπόθεση με την οποία ουσιαστικά, θα λέγαμε εντός αγωγικών πάντοτε, διασφαλίζεται το μυστήριο της βαπτίσεως, είναι η ενσυνείδητη συμμετοχή, μετοχή σε αυτό. Αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, κυρίως μέσω της διδαχής ή αλλιώς της κατήχησης. Αυτό συνιστά απαραίτητο την ύπαρξη μιας οργανωμένης προβαπτισματικής διαδικασίας, μέσω της οποίας ο υποψήφιος για το Άγιο Βάπτισμα κατηχείται στην πίστη του Χριστού και παράλληλα ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως το ορίζει η χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα, μέσω συγκεκριμένων τελετουργικών πράξεων, θα λέγαμε καθαρίζεται πνευματικά, αφήνοντας πίσω κάθε παλαιά πλάνη, αμαρτία, τρόπο ζωής, έτσι ώστε πνευματικά ανανεωμένος και καθαρός να προσέλθει στη βάπτισή του. Στο πέρασμα των αιώνων τώρα, η προβαπτισματική αυτή διαδικασία, παρουσιάζοντας μια σταδιακή εξέλιξη, διαμορφώθηκε σε μια ακολουθία λίγο πριν το μυστήριο της βαπτίσεως. Σε αυτό συνετέλησαν πολλοί παράγοντες, από τους οποίους κυριότερος, όπως είπαμε και λίγο πριν, είναι η καθιέρωση και η παγίωση του νήπιου βαπτισμού. Έτσι λοιπόν, στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να αναδείξουμε αυτή τη διαμόρφωση της προβαπτισματικής, με συγχωρείτε, διαδικασίας, κυρίως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση της σημερινής προβαπτισματικής πράξης, όπως τη συναντάμε στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο. Και τέλος θα κάνουμε και ένα σχολιασμό στην σημερινή πραγματικότητα.

0: Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά να δούμε πώς διαμορφώθηκε η κατήχηση και η ακολουθία της κατηχήσεως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Αυτή δηλαδή η προβαπτισματική διαδικασία που είχε η εκκλησία μας, όπως είπαμε, για να διασφαλίσει το μυστήριο της βαπτίσεως. Και ας ξεκινήσουμε με τον Αποστολικό αιώνα, μάλλον με την Αποστολική περίοδος, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μία από τις σημαντικότερες επιταγές του Ιησού Χριστού στους μαθητές του μετά την Ανάσταση και λίγο πριν από την ανάληψή του είναι, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, η προτροπή στους μαθητές του να μαθητεύσουν, δηλαδή να κηρύξουν τη διδασκαλία του σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας το όνομα της Αγίας Τριάδας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τη ειρήν πάντα όσα ανετιλάμιν ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάσας της μέρας, έως συντελείας και του αιώνος. Αμήν. Είναι και το Ευαγγέλιο, η κατακλείδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου και το χωρίο εκείνο το οποίο διαβάζουμε και στην ακολουθία της βαπτίσεως. Αυτή λοιπόν η κατακλείδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου περιέχει μία προβληματική, τουλάχιστον όσο αφορά στην αναφορά της Αγίας Τριάδας από τον ίδιο τον Ιησού. Φαίνεται μέσα από μελέτες ότι αυτή η τριαδολογία δεν προέρχεται από εκείνον, αλλά είναι προσθήκη σε μετέπειτα χρόνους της Αποστολικής περίοδου και Εκκλησίας. Ωστόσο, δίνει να εννοηθεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη το άνοιγμα της νέας πίστης, όχι σε κάποιον μόνο εντός αγωγικών εκλεκτό λαό, αλλά σε όλους τους λαούς ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας. Ο Ευαγγελισμός των Εθνών οδηγεί τους αποδέκτες μέσω του βαπτίσματος στην ένταξή τους στους κόλπους Εκκλησίας και δημιουργεί έτσι ένα νέο έθνος, ένα έθνος Άγιο, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Βασική προϋπόθεση αυτού του βαπτίσματος είναι η ακρόαση, η αποδοχή και η τήρηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Μέσα από τη συγκεκριμένη λοιπόν ευαγγελική περικοπή δίνεται σαφέστατα να κατανοηθεί ότι το βάπτισμα το οποίο αναφέρεται είναι σύμφωνο με τον τύπο της βαπτίσεως του ίδιου του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατάδυση δηλαδή του βαπτιζόμενου σε τρεχούμενο νερό. Αυτός ο τύπος του βαπτίσματος, πέρα από τη μετέπειτα θεολογική του ερμηνεία και απόδοση, ήταν άλλωστε και ο συνηθέστερος τύπος βάπτισης στην εποχή των Αποστόλων, οι περισσότεροι των οποίων είχαν δεχθεί το βάπτισμα μετανοίας από τα χέρια του Ιωάννου του Προδρόμου. Η βασική προϋπόθεση του βαπτίσματος του Προδρόμου ήταν η μετάνοια του βαπτιζόμενου και η εξαγόρευση μέσα στο νερό των αμαρτιών του. Η νέα προϋπόθεση για το νέο εν Χριστώ βάπτισμα και τη συσσωμάτωση των νέων μελών στο σώμα της Εκκλησίας είναι η προβαπτισματική καινούρια πράξη της διδαχής και της αποδοχής του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι αυτή που στη συνέχεια θα γίνει γνωστή ως κατήχηση και θα είναι η εκκλησιαστικά οργανωμένη προσπάθεια της κατάλληλης προετοιμασίας των νέων μελών, έτσι ώστε έχοντας αποκτήσει τις βάσεις της διδαχής και έχοντας αποδηθεί τον μεταπτωτικό παλαιόν εκείνον άνθρωπο έρμεο της αμαρτίας, θα είναι έτοιμοι μέσω του βαπτίσματος να ενδυθούν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που μπορεί από εδώ στη γη να ταινίζει και να προσδοκά την ετοιμασμένη μακαριότητα κοντά στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Στην αρχή της Αποστολικής περίοδου, για να ενταχθεί κάποιος στην χριστιανική εκκλησιαστική κοινότητα, αρκούσε η ομολογία μόνο ότι δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία. Και αυτό βεβαίως μετά από σχετική ακρόαση του Αποστολικού Κηρύγματος και βεβαίως την αποδοχή ενός νέου τρόπου ζωής. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν μέσα από το βάπτισμα το οποίο ελάμβαναν αρχικά από τους Αποστόλους και μετέπειτα από τους εντεταλμένους μαθητές τους που είχαν αυτή τη διακονία, δηλαδή το να μπορούν να κηρύττουν και να βαπτίζουν. Από πολύ νωρίς παρατηρείται έτσι ένας άτυπος λειτουργικός τύπος του βαπτίσματος. Αν και στην πρώτη αποστολική περίοδο δεν έχει δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη, υπάρχουν περιστατικά που αναφέρονται σε περικοπές μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και περισσότερο στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που δίνουν την εντύπωση μιας συγκεκριμένης τάξης, μιας δηλαδή λειτουργικής διαδικασίας που συνοψίζεται στο τετράπτυχο ακρόαση και αποδοχή του Αποστολικού Κηρύγματος, ομολογία πίστεως στον Ιησού Χριστό το Σωτήρα του κόσμου, βάπτισμα και επίθεση των χειρών των Αποστόλων στους βαπτιζομένους για την μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε όμως μερικά περιστατικά που φαίνεται αυτό που είπαμε παραπάνω. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Πράξεων αναφέρεται: «Ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί? Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε, και βαπτιστήτο έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γαρεστή και επαγγελία και της τέκνης ημών και πάσης μακράν, όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε λόγης πλοίωσιν διεμαρτύρετο και παρεκάλλει λέγον, σωθείτε από της γενεάς σχολιάς ταύτης. Ημενούν ασμένος αποδεξάμενοι το λόγον αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιε». Το παραπάνω περιστατικό που διαβάσαμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στίχους 37-41 εξελίσσεται στα Ιεροσόλυμα, κοντά στο Ιππερό που διαδραματίστηκε η επιφύτηση των μαθητών από το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε, σε μορφή πυρήνων γλωσσών. Με αυτό το τρόπο οι Απόστολοι βαπτίζονται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όχι σε τρεχούμενο νερό, αλλά μέσα στο ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θεωρείται αυτή η μετέπειτα επωνομαζόμενη γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας μπαίνει και αρχίζει να δρά μέσα στην ιστορία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι Απόστολοι είναι τα πρώτα βαπτισμένα μέλη στη νέα εκκλησιαστική πραγματικότητα. Βεβαίως, έχει προηγηθεί η τρίχρονη μαθητεία τους δίπλα στον Θεάνθρωπο Ιησού, τον οποίο είχαν αποδεχθεί ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου και από τον οποίο διδάχτηκαν όσα μπορούσαν να κατανοήσουν μέχρι και την ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, που τους έφερε την πλήρη κατανόηση και συνειδητοποίηση των όσων είχαν ζήσει με το δάσκαλό τους. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι αυτός που τους κατήχησε και το Άγιο Πνεύμα αυτό που τους βάπτισε και τους πλούτησε με τις δωρεές του. Μετά την επιφύτιση του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος φαίνεται να είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται ότι ήρθε η ώρα να εκπληρώσει την εντολή του Ιησού. Το να βγει δηλαδή στον κόσμο να διδάξει για τον Ιησού και να βαπτίσει όσους τον αποδεχτούν ως Μεσσία και Λυτρωτή στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Οι συνθήκες τον ευνοούν. Τα Ιεροσόλυμα εκείνη την περίοδο ήταν γεμάτα από κόσμο από διάφορα μέρη και εκτός Ισραήλ, που βρέθηκαν εκεί για να εορτάσουν την Εβραϊκή Πεντηκοστή. Βγαίνει λοιπόν από το Ιππερό και αρχίζει να κηρύττει. Ουσιαστικά έκανε μια τέλεια χριστοκεντρική κατήχηση, η οποία βρήκε αποδέκτες κατά το συγγραφέα των Πράξεων περίπου 3.000 ανθρώπους. Αυτοί αποδέχθηκαν το κήρυγμα κατήχηση και ο Πέτρος τους προέτρεψε να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να λάβουν κι αυτοί όπως και εκείνος τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι οι 12 Απόστολοι και οι 3.000 νεοβαπτιστέντες θα λέγαμε ότι αποτέλεσαν την πρώτη εκκλησιαστική χριστιανική κοινότητα. Υπάρχουν βέβαια, αγαπητοί ακροατές, και άλλα περιστατικά στο βιβλίο των Πράξεων που αποδεικνύουν αυτή την πρώτη και πρώιμη προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη. Ένα δεύτερο περιστατικό που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η βάπτιση του μάγου Σίμωνα. Ας διαβάσουμε το χωρίο, το οποίο το συναντάμε στο βιβλίο και αυτό το Πράξεων, στο 8ο κεφάλαιο, στίχους 12 και 13. «Ότε δε επίστευσαν το Φιλίππο, ευαγγελιζομένο τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής ειν προς καρτερών το Φιλίππο, θεωρώντε δυνάμεις και σημεία γινόμενα εξίστατο». Στο χωρίο φαίνεται καθαρά ότι του βαπτίσματος προηγήθηκε ο ευαγγελισμός των μελώντων βαπτιστέντων από τον Φίλιππο, άρα η κατήχησή τους περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το ότι πίστεψαν το κήρυγμα του Φιλίππου και αποδέχτηκαν το λόγο του ήταν και το εχέντιο για να προχωρήσουν στη βάπτισή τους. Το ότι δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη για το βάπτισμα και πολλές ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κατήχηση που προηγούταν αυτού, φαίνεται και από ένα άλλο χωρίο που πάλι συναντάμε λίγο πιο κάτω, στο ίδιο βιβλίο των πράξεων, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 8ο, στους στίχους 35 και 38. «Ανοίξας δε ο Φίλιππος στο στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσα το αυτό τον Ιησού. Ως δε πορεύονται κατά την οδόν, ήλθουν επί τη είδωρ και φυσήν ο ευνούχος. Ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε», είπε δε ο Φίλιππος. «Ή πιστεύεις εξ όλης καρδίας, έξεστην». Αποκριθείς δε είπε, «Πιστεύω τον Υιόν του Θεού, είναι τον Ιησού Χριστόν». Και κέλευσε, στείνε το άρμα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ούτε Φίλιππος και ο ευνούχος, και βάπτισεν αυτόν. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ο διάκονος Φίλιππος, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, μέλει να συναντήσει έναν Αιθίωπα ευνούχο, αξιωματικό και υπεύθυνο των οικονομικών στην υπηρεσία της Κανδάκης, της βασίλισσας δηλαδή των Αιθιώπων. Ακούγοντάς τον ο Φίλιππος να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, ο ευνούχος βρίσκει την ευκαιρία, απαντώντας την ερώτησή του για ποιον ομιλεί ο προφήτης, να αρχίσει την κατήχηση και τον ευαγγελισμό του Αιθίωπα. Φαίνεται ότι ο ευνούχος εκείνος πιθανόν γνωρίζει, ίσως και από τον Φίλιππο, ότι μπορεί να βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και στην πρώτη ευκαιρία που συνάντησαν νερό στο δρόμο, του ζητάει να τον βαπτίσει. Ο Φίλιππος του θέτει μόνο μια προϋπόθεση: αν πιστεύει με όλη του την καρδιά. Τότε ο Αιθίωπας κάνει ομολογία πίστεως, ότι πιστεύει πραγματικά τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού και εν τέλει βαπτίζεται. Σε αυτή την αποστολική περικοπή φαίνεται η απλότητα της βαπτισματικής διαδικασίας. Εκτός όμως από την απλότητα, ξεχωρίζει και μια συγκεκριμένη λειτουργική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ποια είναι αυτή? Κατήχηση, αποδοχή της κατήχησης, ομολογία πίστεως και βάπτισμα σε νερό. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί ο χρόνος μας παρήλθε. Θα ανανεώσουμε όμως για την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, όπου και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την πολύ σημαντική προβαπτισματική διαδικασία της κατηχήσεως, έτσι ώστε να εντρυφήσουμε στην ακολουθία που προηγείται του μυστήριου του βαπτίσματος και συνειδητά πλέον να μπορούμε κι εμείς να συμμετέχουμε, να παρακολουθούμε και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα τελούμενα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομα τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να ενκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασε της αγαπώσεις σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
6: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
4: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
5: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, Καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Απορρή παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βδελήξει λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγη των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα.
7: δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητική πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευθείτος δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αματολού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
7: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου και εμπλιστήν έτησεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεοκοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
9: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενεσίν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενεσίν σου. Κύριε, τι επιθυμηθείς αρχηγοντές με, πολλοί επανίσθητε με. Πολλοί λέγουν ψυχή μου και εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Προβήθησε μου μυριάδου λαού, τον κύκλο είναι επιθυμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσε μου ο Θεός μου, της επάταξας πάντως εκφρένοντάς μου Ματέως, οδόν της αμαρτωλών συνέτριψες, του Κύριου η σωτηρία και επιτολών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξει, να μη διότι οργή σου παιδεύσει με. Τα βέλη σου επάγει σαν μη και επεστήριξες με τη χείρα σου. Και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ίεση τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, η φορτίου βαρύ ευαρέθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψαν μου ολοπέ μου προσώπου τη ευρωσύνη μου, ταλαιπώρησε κατ' εκάφηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκληροπάζουν επορευόμοι. Ότι έψωμοι με εμπλήξαν με μάτου και ουκέ στην ίεση τη αρχή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε σφόδρα, όρια μου να αποστραγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμή μου και ο στραγμό μου που σου καπεκρύβει, καρδία με τεράχθη κατ' ελιπέ με ισχύ μου. Και το φως των οθόνων μου και αυτό που έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ίγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάχιστη ματαιότητας. Και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως σύγκοφος σου κήκων και ως οι άλλων σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι η ψυχή λυπήσε εσύ, ακούσε Κύριε Θεός μου, ότι είπαν μήπα την χαρώσει μια εχθρή μου και έντος αλευθύνε πόδας μου που με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλγιδών με ενώπιόν μου στη δία παντό. Ότι να με αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου, οι δέχτηνοι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και επιθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδόντε με κακά, αντί αγαθών εδιέβαλων με επί κατά δύο κονεγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε με Κύριο Θεό μου, μη αποστήσε που μου πρόσχει την βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριο Θεό μου, μη αποστήσε που μου πρόσχει την βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προ Θεό φρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώς της άρξης που γερήμα και αβάτου και ανίδρου. Ούτε στο Αγιώφτης που ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιό σου προς ζωά στα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ότι σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα του σωρώ τα σχήρας μου. Ως εξτέρωτες και ποιότητες επιστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου ανέσει το στόμα μου. Η εμνημόνα ευών σου που σφρομνείς με τις όρτες εμελέτων εισέ. Ότι εγενείς βοηθός μου και θρησκεύει από τα ρίγο σου αγκαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή τη μάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στην κατώτα τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα στροφέα, μερίδε αλοπέκων έσουν του. Ο δε βασιλεύσε, οργανθήσετε από το Θεό, επενεθήσετε πασομνίων αυτό, ότι είναι φράγκη των όλων των άδικα. Εν τη ώρα τη μελέτη είναι σε ό,τι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη ο τερίγο σε γαλιά σου. Η κολλήθη ψυχή μου πίσω σου με τον τελάβη τη δεξιά σου. Ξεπατρική ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έχει όνε στον όνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και έι και σ' όνος τρώνω να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου, ημέρεσαι και έκραξα και νύχτη εναντίον σου, σε αυτό τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσολογήστε μετά των κατεβαινόντων των φυλάκων, γεννήθηνο οι άνθρωποι, ο βοήθητο είναι νεκρή ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίε καθέβονται σαν τάφων και μνήσει έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν τον με λάγο το τάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επε με επιστρίφθη θυμό σου και πάντου μετελεσμού σου επί οίσου με. Εμάκνου γνωστού μου επί μου έθεν τον με βδέλημα ή αυτή. Παρεδόθη του πορευόμενη οφθολμή μου ειστένησε νομοπτωχίε. Εκέκρεξε του κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προσέτα χείρε μου. Με τι νεκρή πίση στα μάσια. Η ιατρή εναστήσω και εξομολογήσω αντέσαι. Μη διηγεζέ τη τάφτα λεό και την αλήθειά σου στην διαπολία. μείνω στη δυσκότητα αυτομασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι επιλυσμένη. Εγώ προσεκ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσεκ, προφάσισε. Είναι την Κύριε, αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκνοητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω ύδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνο μου φίλοι και πλησίων του γνωστού μου μεταλεπορίε. Κύριο Θεό, οι κυρίε μου ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτό τον επιόν σου προσεκτείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα το άγιο. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάντα από δόση αυτού. Πριν βλατεύω τα πάσα νομία σου, των ιόμενων πάστα τη γνώση σου, το λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, που στεφανόντα σε λέει και εκτριμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κενιστήσει το σάι του είναι όρο σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάστα δικουμένη, εγνώση του από το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμα και λέει ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, που κι στέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Κατσανομία Σιμών επίση νημίν, ουδέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατ' ο ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος από τους φυρμένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω από τις μόνοι, εμάκνε θυμών της ανομίας ημών. Καθώς οι κύριοι πατηρίους, ο κτήρης οι κύριοι φυρμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα μου, εμνίστη ότι ακούσες μεν. Άνθρωπος συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φυρμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών τη φυλάζουν δεκίν αυτού. Και μενημένη των εντρών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν τω ουρανό ετοίμα στον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντί τόπο δεσποτεία αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάξον τους ευχής μου ενώτης, δε εισήν με τελειθείες σου, εισάξον του δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και στην οποίον σου παζώνω, ότι κατεδίωξε με χρώστη την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γίνη τη ζωή μου. Με κάθισε με σκοτεινούς νεκρούς αιώνους, και εκεί διασύνεπε με το πνεύμα μου, είναι μεταράχθη καρδία μου. Εν εις τιμερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργες σου, που είμαστε θυρών σου μελέτη μου. Δι' επέτασε προσέτασε, κύριε μου, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει τα προσωπό σου που είμαι και μη αφήσει με τις κατεβαίνωσες των σλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλθησε. Γνωρίσον με, Κύριε, δοένη, πορεύσε μου ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κύψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέησου σου εξελευθερεύσει ο εχθρό μου και απολύσει πάντα του λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ όντρο σου είμαι. Εισάκουσον μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Το ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και αί και σώνα στον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίδα.

0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου ύπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων είναι αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράνθαλες εν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη που δεν είναι αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών

0: Λόγωτον και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσιν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Etiketin rinti kirjoitei somen.
1: Eleison.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύρια ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Ότι δεν πρόκειται να μην καλέσει το λαό, μητέρα, ψήφισε επί το πόδι.

0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντων.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσία και ζωπιό σου, θανάτου Χριστέ, πύλας του άδους, συντρίψεως Θεός, ίνιξε σημείν τον πάλε παράδεισο και αναστάσαι εκ των νεκρών.

Τιμία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτίωσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένων εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητή.

Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ό είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίσετε τυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσε. Ουδέ υπογαρίδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών

Ανάστασιν Χριστού θεάσαμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων κίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ήδου για του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομήνες διημάς θανάτω θανατονόλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμή ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείες της υπερευλογημένης και πανακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουράνιων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού

Ιον τριάκοντα θεοφόρων πατέρων, τόν εν χαλκιδόνη την Αγίαν και Τετάρτην, οικουμενικήν σύνοδον συγκροτησάντων, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυελεκύριε.

0: Etiketien ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του θνεώτας εκ των ζωφερών και ευχμόνων ζωοδότης, αναστήσε σάββατας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβες το πρωτίο φυράματο, υπάρχει γαρ πάντων σωτήρα Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Το σταυρόν και την ταφή σου ζωοδότα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδη έδισε στο θάνατο, ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησες και πύλας του Άδου συνέτυψες και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό υγιενείς δοξολογόμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του Πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισεπιστεύσαντες και κόσμο λυτρωσάμενο εκ των βελών του Όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Αναστασή σου, δις έσουσας ημάς ως Θεός του παντός.

0: Εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα ότι η Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν ή και χιτών αφορούσε της αληθείας το υφαντών εκ της άνω θεολογίας ορθωτών.

εν υψηλό κηρύγματι του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτ, ο κρατήρων φέρω κρατήρες της σοφίας. Τούτο το πόμα αληθείας λόγο και χέρακα, ίδωρου προκαίων τη λογίας, ολομολογίας, εις πείνωνον Ισραήλ Θεών οραφθεγόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκυλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πίν μου άλλος ουκέστην όλος. Εν τεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται,

Εν άτι του αυτομηνός, νήμη της οσίες μακρύνς, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Τι αυτή ημέρα, νήμη του οσίου πατρός ημών, δίου του Θαυματουργού. Τι αυτή ημέρα, οι Άγιοι τέσσερες συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Νήμη το εν Αγίης πατρός ημών Θεοδόρου, που κατά τη λαύρα του Αγίου Σάββα ασκήσαντος και έπειτα αρχιεπισκόπου εδέσεις γεγονότους. Νήμη του οσίου πατρός ημών Γρηγορίου, Επισκόπου Πανίδου του Νέου Ομολογητού. Τι αυτή ημέρα, νήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Καλκιδόνη, Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Πόλου νοητού αστέρες ελασφόρη, ακτίσιν ημών φωτίσατε μη φρένας. Δες των Αγίων Πατέρων, πρεσβείες ο Θεός, ελέη.

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας αχράντου υπέ

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδυνατε πόλη

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων χτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

Εύξε την κατηχούμενη το Κυρίο. Η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι. Κατηχήσε αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή είναι μην δοξάζωση. Το πάντιμον τη μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Επομέν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: γνώσεως των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε προσεγγίζειν η λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης, το γάρδια κονίνση μέγα και φοβερών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεσιν, αλόμως για την άφατον και μέτητον φιλανθρωπίαν, ατρέπτους και αναλυότους γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εχρημάτη σας, και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάπτου θυσίας, την ιερουργίαν παρέδωκα σημείνω δεσπότης των απάντων. Συγαρμόνος, Κύριε Θεός ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εν Αγίης αναπαυόμενος, σε την δυσοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον πεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλους και καθάρισον την ψυχή και την καρδία που συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδημένον την της ιερατείας χάριν, παραστείνεται η Αγία στο αυτή τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχρατον σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλείνω στον μ' αυτού αυχένα και δέω μέσου. Μία προστρέψου προσωπών σου απλού, μη δε αποδοκιμάσαι με εκπαίδων σου, αλλά αξίωσαν προς εν ακθήνες πρωμού τα μαρτωλού και αναξίωδουλους τα δώρα ταύτα. Σιγαριοπροσφέρουν και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σύν το ανάκους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ίνδιο ότι είναι ποθομεθαμέριμναν, ως το βασιλείο υποδεξόμενοι, σ' αγγελικές αοράτους ρεφόρμεναν τάξεσιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων
0: τα χερουβοί μυστικώς σκονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ειν διότι είναι ποθόμεθα μέρημναν ως το βασιλείο όλων υποδεξόμενοι τις αγγελικές αοράτους ορυφορούμενων τάξεσιν.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Παναγιώτου Ιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιώτων ψαλώντων, εργαζομένων και διακονούντων, εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, των ορφανών, των χειρών, των θλιβωμένων, των καταπονουμένων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των σεισμοπλήκτων ανέργων αστέγων πυροπαθών πλημμυροπαθών, των εν φυλακή εξορία και ανάγκη όντων, των μισούντων συκοφαντούντων, υβριζόντων διαβαλώντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και

ανέμακτον, την ανέμακτον μυσταγωγίαν τα αυτήν, και τον διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, τον δούλων του Θεού Ευθυμίου Ιερομονάχου, Εφροσύνης Βασιλικής Ευθυμίου Μαρία Σταματίου, Τριάδος Ιωάννου Γεωργίας Ευαγγελίας Ευμορφίας Φλόρας Εφροσύνης και του δούλου του Θεού Σημεών Ιερομονάχου,

βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αιών και εις αιώνας των αιώνα μην. Ο ευσχήμων Ιωσήφ Αγίου Θυσιαστηρίου και κάνω

0: Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογέννη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και είστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας.
1: Αμήν.

όσα όρετος, ακατάληπτος, αείωνος αυτόσον. Σύ και μον γεννήσου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόδες ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιούν. Έως ημάς εις των δρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανούν ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

σταυρού του ταύτη στριμμένου να στάσει και στι ουρανού αναβάσει τη εκδεξιών καθέδρα τη Δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσία. Ο Θεό συλλάσσεται και το μαρτωλό και λέει σου.

το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστει

0: Και παράσιμον το Κύριο πλήνομεν η Κύριε.
1: Της πλέους σύμπλευσουν τους οδηπορούς συνόδευσουν τους νοσούν δασίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Πρόσχεσ, Κύριε.
0: Αρτηχέ κυρμής και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού Μεθου ευλογητός ημών.

0: Σήμερα η Εκκλησία μας τίμιε Πάτερ και αγαπητοί φιλόθεοι αδελφοί εορτάζει. Τιμά και πανηγυρίζει τους Αγίους Πατέρες της, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, τους αστέρες εκείνους που εφάνισαν και έλαμψαν στο στερέωμα και αγωνίστηκαν για να διαφυλάξουν ανώθευτη, ακέραιη, κρυστάλλινη την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια της πίστεως. Τους πατέρες τους 630 της Αγίας Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη το 451 μετά Χριστόν για να εξετάσει το θέμα του Αρχιμανδρίτου Ευτυχούς, ο οποίος κήρυτε ότι γενόμενος ο Χριστός άνθρωπος δεν είχε δύο φύσεις, αλλά η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεϊκή και έτσι εισήγαγε μία αίρεση, την αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποίαν συνοδικός κατεδίκασε η Αγία μας Εκκλησία, διότι αν ο Χριστός δεν είναι Θεός και άνθρωπος, αν ο Χριστός δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τότε δεν μπορούμε να σωθούμε, διότι κατά του Γρηγορίου το απρόσληπτον αθεράπευτον. Αν ο Χριστός δεν πήρε τη φύση μας, δεν μπόρεσε τελικά ούτε να την θεραπεύσει, ούτε να την ιάσει, ούτε να την σώσει από τα ολέθρια αποτελέσματα της αμαρτίας. Οι πατέρες λοιπόν αυτοί όρθωσαν το ανάστημά τους και είπαν όχι. Γι' αυτό και έγιναν ανά τους αιώνες μέσα στην πίστη και στην Εκκλησία οι μεταφέρονται στην δάδα της πίστεως, το φως του Χριστού. Γι' αυτό και σήμερα ο Κύριος λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Για τους Αγίους Πατέρες, για τους Αγίους Συλλήβδην της Εκκλησίας μας, αλλά και για κάθε Άγιο, κάθε πιστό, κάθε άνθρωπο που ανήκει και αποτελεί μέλος της Εκκλησίας και ανήκει σε αυτήν, διότι κάθε πιστός είναι δυνάμει Άγιος. Μην ξεχνάτε αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος, κυρίως πολλές φορές το τέλος των επιστολών του, στέλνοντας, θα λέγαμε σήμερα απλά, χαιρετισμούς στους Αγίους της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης, άλλων περιοχών, δηλαδή στους πιστούς. Όλους λοιπόν εμάς που ανήκουμε στον Χριστό, το Πνεύμα του Θεού μας καλεί Αγίους και μας παρομοιάζει με φως. Μάλλον δεν μας παρομοιάζει, είμαστε το φως του Χριστού, εκείνο που πρέπει να φωτίσει όλο τον κόσμο. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Αυτή η φράση, αδελφοί μου, αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκλησιολογική αλλά και ανθρωπολογική διακήρυξη του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός λέγει με την φράση αυτή τι ακριβώς είναι η Εκκλησία και τι ακριβώς είναι κάθε πιστός και γιατί υπάρχει και ποιος είναι ο ρόλος τέλος πάντων της Εκκλησίας και κάθε πιστού, διότι η Εκκλησία δεν είναι το οίκημα, το κτίριο, αλλά όλοι εμείς που αποτελούμε το σώμα, το ζωντανό σώμα του Χριστού ανά τους αιώνες. Και είδατε, αν προσέξουμε τη φράση αυτή, δεν είναι ούτε ευχετική, δεν είπε ο Χριστός «μακάρι να είστε το φως του κόσμου», ούτε επενετική «μπράβο που είστε το φως του κόσμου», αλλά τι είναι βεβαιωτική. Είστε το φως του κόσμου. Και με αυτά τα λόγια αποκαλύπτει ο Κύριος τι ακριβώς πρέπει να είναι κάθε ένας που ασπάζεται την πίστη και ακολουθεί στα χνάρια του Χριστού. Έρχονται οι πατέρες Εκκλησίας μας στο σημείο αυτό και μελετώντας τις ιδιότητες του αισθητού φωτός, του φωτός που ξέρουμε, που βλέπουμε, που αντιλαμβανόμαστε, λένε, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, το φως έχει μία ιδιότητα καθολική. Τι σημαίνει αυτό? Αν βρεθούμε σε ένα σκοτεινό χώρο και πατήσουμε το διακόπτη και ανάψει το φως, θα σκορπίσει το φως παντού, σε κάθε πτυχή, σε κάθε μέρος, σε κάθε γωνιά του χώρου εκείνου. Δεν θα κάνει διακρίσεις, δεν θα επιτελέσει εξαιρέσεις, αλλά θα φωτίσει τα πάντα. Και αυτήν την καθολικότητα με τον χαρακτηρισμό του φωτός προς εμάς προσδίδει και ο Κύριος σε κάθε ένα μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως καλούμεθα να φωτίσουμε κάθε πτυχή του κόσμου μας, το σπίτι μας, την οικογένειά μας, τους συγγενείς μας, τους εγγύς, τους μακράν, αυτούς που σχετιζόμαστε, αυτούς που μιλάμε, αυτούς που συναναστρεφόμαστε, τους πάντες. Πολλό δε μάλλον, αδελφοί μου, σήμερα σε μία εποχή που δείτε πόσο πεισματικά επιμένει ο κόσμος να ζει στο σκοτάδι. Τι σημαίνει, τι είναι το σκοτάδι του κόσμου? Δεν επιτρέπει ο χρόνος να το αναλύσουμε. Θα σας πω 2-3 σημεία για να αντιληφθείτε τι θέλω να πω. Το σκοτάδι του κόσμου φαίνεται από κάποιους νόμους που ψηφίζει το κράτος μέχρι ακόμα και σε αυτήν την ενδυμασία μας, αφού πλέον καταντήσαμε το μαγιό και το παρεό επίσημα ενδύματα και κυκλοφορούμε χωρίς εδώ με αυτά παντού. Και έχουμε την απέτηση με ενδυμασία παραλίας να βρισκόμαστε και στον ιερό χώρο του ναού και σε ώρα λατρείας και μη και να συμμετέχουμε και των αχράντων μυστηρίων. Αλλά έφτασε στα αυτιά μου και μία πληροφορία που δείχνει το βαθύ έρευος στο οποίο θέλει να υπάρχει ο κόσμος μας. Το καινούριο βιβλίο της έκτης δημοτικού, το καινούριο μάλλον θα αρχίσει να διδάσκεται από το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολιά, αναγνωρίζει ως οικογένεια, γονείς, άτομα του ιδίου φύλου. Από εκεί και πέρα τι περιμένετε? Αυτό λοιπόν το σκοτάδι έχει μπει για τα καλά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας και είδατε, σκοπίμος, τεχνιέντος, δυναμικός, προωθείται, προάγεται ακόμα και στα παιδιά μας, για να ξημερώσει ένα αύριο το ίδιο και περισσότερο σκοτεινό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει πως ο κάθε πιστός γίνεται φως Χριστού κατά χάριν, ενώ ο Θεός είναι από τη φύση του φως. Το ψάλλουμε και στην Εκκλησία. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα. Πόσο πιστός γίνεται κατά χάριν φως? Από την μετοχή του στο αληθινό φως του Χριστού, αφού αυτός είναι το φως του κόσμου. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στη σχέση σελήνης και ηλίου. Ο ήλιος είναι αυτόφωτο όν, δημιούργημα. Η σελήνη παίρνει το φως από τον ήλιο και το σκορπίζει πότε? Όταν ο ήλιος κρύβεται ένεκα της περιστροφής της γης και φωτίζει τα σκοτάδια μας και τα βράδια μας. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας και αυτός το φως, θα πει ότι «Είμαι φως Χριστού» σημαίνει ότι πρέπει να μετέχω σε εκείνο το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως του Κυρίου που είδαν οι τρεις μαθητές και ο Μωυσής και ο Ηλίας επάνω στο Θαβόριο όρος. Είδατε, το φως του Χριστού είναι φως μεταμορφώσεως, φως μεταμορφωτικό. Αυτή λοιπόν την ιδιότητα, αυτήν την αποστολή καλείται να έχει κάθε άνθρωπος στη ζωή του, να μεταμορφώνει πρώτα τον εαυτόν του, μορφώνοντας μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του τον Χριστό και έπειτα γύρω του όλο τον κόσμο. Κατά το ωραίο εκείνο που βρίσκομαι στην ασκητική γραμματεία της Εκκλησίας μας, βάλε το Χριστό μέσα σου, γίνε εσύ φως και ειρήνη και τότε χιλιάδες άνθρωποι δίπλα σου θα βρουν και θα χαίρονται αυτό το φως και θα γαληνεύουν με αυτήν την ειρήνη του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το «ημείς εστέ το φως του κόσμου» δεν είναι μόνο εκείνη η διακήρυξη που είπαμε, αλλά γίνεται προς όλους μας πάντοτε μία μεγάλη πρόσκληση. Ελάτε όσοι θέλετε να διακονήσετε στον φωτισμό του κόσμου. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Δεν επιτρέπεται κάποιος που ανήκει σε εκείνον να είναι σκοτάδι, να έχει έργα σκοτεινά, να ζει μέσα στο έρευος της αμαρτίας, να περιεργάζεται τα πάθη του και τις αδυναμίες του που είναι σκοτάδι και οδηγούν στην καταστροφή. Πρόσκληση λοιπόν που απευθύνεται σε όλους μας, αλλά από μας επαφίεται να αποδεχθούμε αυτήν την πρόσκληση και όχι μόνο, αλλά να γίνουμε φως, λαμβάνοντας φως από το φως του ανέσπερον του Χριστού και να το μεταδίδουμε πάντοτε, παντού, με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με τα έργα μας, ακόμα και με τη σιωπή μας. Είδατε τι λέει πιο κάτω ο Ιερός Ευαγγελιστής? Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Η ορθή πίστη δεν ξεχωρίζει ποτέ από τον ορθό βίο. Και τι θέλω να σας πω με αυτό? Πιστεύω ορθά σημαίνει αυτό το δείχνω, το φανερώνω σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Η πίστη δεν είναι μόνο σταυρή, θυμιατά, κεριά και λιβάνια, αδελφοί μου. αλλά η πίστη είναι αγάπη, είναι βίωμα, είναι πράξεις, είναι εκείνο το μεγάλο έργο της φανέρωσης του Χριστού στον κόσμο. Γιατί τελικά έχω φως Χριστού, ξέρετε τι σημαίνει? Έχω παρόντα, σχόντα, ένικο, κατοικούντα μέσα μου τον ίδιο τον Χριστό. Αμήν.
1: Ενίκ.

εις οποίον φρικών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός Χριστός της η χάρητη. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

0: Кирилл.
1: Вы Кирилл за Исоме. Ο ευλογώντους ευλογούντασε, Κύριε, και αγιάζοντους επισήτε πειθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου το πλήρωμα, της Εκκλησίας Σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας, την ευπρέπεια του οίκου Σου σία, αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ, ειρήνην το κόσμο Σου δόρισε. Τις εκκλησίες Σου της ιερεύσει της άρχου συνήμων το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός

Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων, της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, των Οσίων Μακρίνης Δίου και Διοκλέους, των εν Αγίης Πατέρων ημών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Εδέσης και Μιχαήλος Ιωμάρτυρος των Σαββαϊτών και Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ρωμανού του Ρώμα.

υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας το κατασκηνωτικό οικογενειακό τριήμερο, το οποίο θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες για το οποίο μπορείτε να αντλήσετε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και επίσης τη δική μας σύναξη σήμερα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας στις 7:30.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, ευλογημένη εβδομάδα.
1: Επάντε τύχης καλυσμέ του ουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον έφης ευχαρίστων μέγα και τα δε θερμός ευσυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ εσύ Κύριε ο Θεός μου, δύο καπόσμους να αμαρτωλών, αλλά κοινωνών γενναίσθαι να αγιασμά τους κατηξίω σας. Ευχαριστώ σε ότι με την ανάξιν καταλαβαίνω αφράντων σου και ουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Παραδέσποτα φιλάνθρωπε περιμόν αποθανόντα και αναστάς και χαρισάμενος εμείς τα φρικτά τάφτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενναίσθαι τάφτα καμή ισιά ψυχής και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίον στου φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου. Η συνήθεια των ψυχικών μου δυνάμεων, η πίστη να κατέσχυντο, η αγάπη να ανυπόκριτο, η πλεισμονή σοφία, η πληρηπή των εντολών σου, η προσθήκη τη θεία σου χάριτο και τη βασιλεία οικείωση. Έναν τον αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, τη ει χάριτο μνημονεύω δι' απαντό και μικέτη με αυτό ζω. Αλλά σου είτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του δύο βία πάρα σε επελπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Έδωνε ορταζούν τον ήχο σου ακατάπαυσης και απέραντο ειδονή των καθορότων του σου προσώπου στο κάλο στο άρρητο. Σίγαρη όντω εφετών και ανέκφρασε φροντίζουν αγαπώ του σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα ηχτή του αιώνα. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσινη παρέσου μεγαπητή και τη μεταλήψη των αχράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δεωμένου σου αγαθέ και φιλάνθρωπο, φύλαξε με τη σκέπη του και των πτερήγων σου σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι τη σκάτη μου αναπνοή, επαξίω με τέχνη των αγιασμάτων σου. Η σάφηση να μαρτύρουν και η ζωή αιώνιου. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξαν. Αναπέμπομε στην τον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκαι ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δού τροφή μη σάρκα συνεκουσίω. Ο οποίοι υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι' καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις πάντα σαρμούς της νεφρούς καρδίαν, πλέξω διακάδα στον όλο μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίεσον τα σφρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα. Αιστήσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αη σκέπε, φρούρητο και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμι ζέμε, κάλυνε συνέτσι και φώτι ζέμε, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικρή τη σκήνομα της αμαρτίας, την αυσόν οίκον, εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας καρκούργος, παν πάθος. Πρεσβείς φέρος πάντα συγγιασμένους στα ταξιαρχές των ασωμάτων, τον πρόδρομο σοφούς αποστόλους, προσθήδε συνάχαρα τον αγνή μητέρα, όντας γλιτάς, έσπλαχνε δέξα Χριστέ μου και φωτός πέδα των θεών εργά σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρέπον του σωστό και δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα στο Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο εμι ζωήν αιώνη και το αίμα στο τίμνη σάφης αμαρτιών. Γέννητο δε εμι ευχαριστία αύτης χαράν υγιέν και ευφροσύνη και τη φοβερά Δευτέρα ελεύσου αξιωσών με των αμαρτωλών. Στην έκδεξον της δόξης πρεσβείας Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως σκοτισμένη μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, παραμυθία, το αγαλία μάμα ευχαριστώ σε ότι εξίου σαν τον ανάξιον κοινωνών γενές του Αχράντου Σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλετεκούσα το αληθινό φως φώτισαν τους νοητούς, οφθαλμών της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσησα. Ζωή πίσω με τα θανατωμένα τη αμαρτία, οι του ηλεγήμονο Θεού φιλέστερα με σμίτι. Ελέη σώμα και δώσει κατάνοιξη, συντριβήν την καρδία μου και ταπείνωση τη διανοήμασή μου και ανάκριση τη εκμαλωσή των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέξη των αχράτων μυστηρίων, των αγιασμών, ησία τη ψυχή και σώματο και παράσχουν δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω, ει το ημνήν και δοξάζει σε πάσα τη ημέρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς και δες αμαρτίας ημών. Δες το σχόσον εμείς ημίν Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών εν εγκυ του ονόματος. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ούτε βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου, ούτε και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα προβλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έξι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματος σου καθάρα περί πιστός εκλάμψης αχάρης, την οικουμένη φώτηση να φιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν εις ταπεινός προσύνης υπέδειξε. Αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό, το Θεός σωθήνεται τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκ των ουρανών εδέξου την Θείαν χάρη και δια των σών χιλίων πάντας διδάσκεις. Προσκυνέν τριάδι τον έναν Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι, επαξιώς επιμούμεν σε υπάρχει ζάρ καθηγητής ως τα Θεία σαφών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Φωταγωγούσα τους πίστους ενώες τότε σκραυγαζόμεν του τόντων οίκων στερέωσον Κύριε το στερέωμα των επίσης υπεπιθώτων

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δίος καταγόταν από την Αντιόχεια, όπου έζησε χρόνους πολλούς αφοσιωμένος στην άσκηση και στους αγώνες της αρετής. Μετά από Θεία Αποκάλυψη μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει μονή. Φτάνοντας στον τόπο που είχε επιλέξει ο Θεός, άρχισε να τον ξεχερσώνει και έμπηξε στη γη το ραβδί του, το οποίο αμέσως ρίζωσε και έγινε μεγάλο δένδρο αγλαόκαρπο. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος επισκέφθηκε τον Όσιο και ωφελήθηκε πολύ από την αρετή και τη σοφία του. Ο ηγεμόνας έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που επέτρεψε την ανέγερση μεγάλης μονής, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των μονών της Βασιλεύουσας μετά από εκείνη του Αγίου Δαλμάτου. Εξαναγκασμένος από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Αττικό να δεχθεί την ιεροσύνη, ο Όσιος Δίος έγινε οικονόμος της χάριτος του Θεού, όχι μόνο στην τέλεση των μυστηρίων, αλλά επιτελώντας επίσης πλήθος θαυμάτων. Ο Σάλος Μωυσής έκανε να αναβλήσει από την άνυδρη γη μια πηγή για τις ανάγκες της αδελφότητος και ανέστησε έναν άνθρωπο που πνίγηκε εκεί όταν αμφισβήτησε το θαύμα. Φθάνοντας στο τέρμα των αγώνων του, ενώ βρισκόταν κατάκητος και άπνους σχεδόν, και όσοι του παραστέκονταν ετοίμαζαν θρηνώντας τα επιτίδια προς την ταφή, ο Μακάριος σηκώθηκε έφνη σαν να έβγαινε από ύπνο και ανήγγειλε ότι ο Θεός του έδωσε επιπλέον 15 χρόνια ζωής. Συνέχισε λοιπόν να προσφέρει χαρά και πνευματική ωφέλεια στους μαθητές του. Όταν η προθεσμία έφτασε στο τέλος της, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο μεταξύ 425 και 430 μετά Χριστόν.

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοδόρου, επισκόπου Εδέσης. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Έδεσα μετά από θαύμα, ενώ σε ηλικία 5 ετών τον εμπιστεύτηκαν οι γονείς του σε έναν δάσκαλο, όμως το παιδί αποδείχθηκε ανίκανο να συγκρατήσει το οποιοδήποτε μάθημα παρά τις επιπλήξεις και τις ξυλιές. Μία ημέρα εορτής αποκοιμήθηκε κρυμμένος κάτω από το θυσιαστήριο και είδε σε όραμα ένα παιδί εκτυφλωτικής ομορφιάς που του έδωσε εντολή να γίνει μοναχός και του παρέδωσε μία ποιμαντορική ράβδο. Από την ημέρα εκείνη επέδειξε μεγάλη δεκτικότητα στη μάθηση, συγκρατώντας αμέσως ό,τι του δίδασκαν. Τελειώνοντας τις σπουδές του στη ρητορική και τη φιλοσοφία σε ηλικία 18 ετών, ο Άγιος έμεινε ορφανός. Αφιέρωσε τη μισή περιουσία του στην αποκατάσταση της αδελφής του, μοίρασε το μερίδιό του στους φτωχούς και μετέβηκε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Προσκύνησε με δάκρυα στα μάτια τον Πανάγιο Τάφο, την πηγή της σωτηρίας μας και εισήλθε στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Μετά από 12 χρόνια, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου Ιωάννη, έλαβε την ευλογία του για να αποσυρθεί στην ησυχία σε κάποια απόσταση από τη Μονή. Διήγε εκεί βίο ησυχαστικό για περισσότερα από 20 χρόνια, σαν άγγελος απαλλαγμένος από κάθε μέρημνα για τις ανάγκες του σώματος. Έτρωγε μόνο λίγο ψωμί, κοιμόταν μόνο 2 ώρες και περνούσε όλη τη νύχτα μέχρι την 3η ώρα της ημέρας ακίνητος, σαν στήλη προσευχής, αποκρούοντας τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Μία ημέρα ο Πατριάρχης Αντιοχίας ήλθε να επισκεφθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ βρίσκονταν μαζί, έφτασαν απεσταλμένοι από την Έδεσα στην Αγία Πόλη, απαιτώντας να τους δοθεί επίσκοπος. Ο Πατριάρχης επέλεξε με μια στον θαυμάσιο Θεόδωρο, ο οποίος αναγκάστηκε να δεχθεί παρά τις αντιστάσεις και τα δάκρυά του. Από τη στιγμή που εισήλθε στην Έδεσα, μετέβη στον καθεδρικό ναό και άρχισε να διδάσκει τον λαό. Καθ' όλη την επισκοπική διακονία του δεν έπαυσε στιγμή να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και να προτρέπει το ποίμνιό του στην αρετή, χάρη στη μεγάλη σοφία που του είχαν προσπορήσει τα χρόνια που πέρασε στην ερημία και οι ασκητικοί αγώνες του. Όλος ιδιαιτέρως αφιέρωσε τις προσπάθειές του στον αγώνα κατά των αιρέσεων που ήταν διαδεδομένες τα χρόνια εκείνα στην περιοχή. Οι αναιρέσεις του ήσαν τόσο ισχυρές ώστε οι αιρετικοί, μην ξέροντας τι να απαντήσουν και διαπνεόμενοι από θανάσιμο μίσος για το πρόσωπό του, έστειλαν κακούργους να τον φωνεύσουν. Αυτοί όμως παρέλυσαν, ενώ εκείνοι που έσπευσαν να βάλουν φωτιά στον καθεδρικό ναό κάηκαν από φλόγα που ξεπήδησε από το εσωτερικό του. Πλήρωσαν τότε τις μουσουλμανικές αρχές για να αρπάξουν την περιουσία της εκκλησίας που προερχόταν από τις δωρεές των πιστών. Ο Άγιος ζήτησε να τον δεχθεί ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φτάνοντας στη Βαγδάτη, βρήκε τον ηγεμόνα βαριά άρρωστο, καθώς είχε προσβληθεί από καρκίνο και του απέμεναν μόνο λίγες ημέρες ζωής. Ο Άγιος του έδωσε να πιει ένα φάρμακο, στο οποίο είχε ρίξει σκόνη από τον Πανάγιο Τάφο, και ο Χαλίφης θεραπεύθηκε σύντομα τελείως. Κάλεσε τότε όλους τους αξιωματούχους του σε ένα μεγάλο συμπόσιο προς τιμήν του ευεργέτη του, στον οποίο προσέφερε δώρα αντάξια ενός βασιλιά. Εν συνεχεία ο Χαλίφης ζήτησε να μάθει τον λόγο της αφιξής του στην πρωτεύουσα και ο Θεόδωρος του ανέφερε τις αυθαιρεσίες των Εμμύριδων εις βάρος των χριστιανών της Εδέσης. Ο ηγεμόνας έστειλε αμέσως ανθρώπους του εφοδιασμένους με επιστολές που διέταζαν να επιστραφεί η περιουσία των χριστιανών και προέβη στην εκδίωξη των αιρετικών που αρνούνται να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Κατά την παραμονή του Αγίου στην πρωτεύουσα, ο Χαλίφης του εκμυστηρεύθηκε την επιθυμία του να μην στερηθεί ποτέ της παρουσίας του, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε στην άλλη. Ο Άγιος Θεόδωρος του αποκρίθηκε ότι ανάμεσά τους βρισκόταν ωστόσο μια πύλη που τους χώριζε και που ο Σαρακινός αρνιόταν να διαβεί. Έπειτα έβγαλε από τον κόρφο του ένα μικρό Ευαγγέλιο, λέγοντας ότι εκεί βρισκόταν η πύλη που οδηγούσε στην αιώνια ζωή. Τα λόγια του Επισκόπου μπήκαν βαθιά στην καρδιά του Χαλίφη, ο οποίος ζήτησε να του διαβάσει το Ευαγγέλιο και να του αντιγράψει το σύμβολο της πίστεως. Λίγο αργότερα βαπτίστηκε κρυφά από τον Θεόδωρο μαζί με 3 ευγενείς υπηρέτες του και μετονομάστηκε Ιωάννης. Οι Εβραίοι και οι Σαρακινοί έτριζαν τα δόντια από μίσος για τις επιτυχίες του Αγίου Ιεράρχη. Ένας αρχιραβίνος της συναγωγής πρότεινε δημόσια συζήτηση στο παλάτι με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Θεόδωρος ανέτρεψε κατά τη διάρκεια της τα σφαλερά επιχειρήματά του και ο Εβραίος έχασε τη φωνή του, προκαλώντας τη μεταστροφή πολλών παρισταμένων Περσών και Σαρακινών. Όταν πέρασε ο χειμώνας, ο ηγεμόνας κάλεσε τον Θεόδωρο και του εμπιστεύθηκε μεγάλη ποσότητα χρυσού και αργύρου για να το διαμοιράσει στον Πανάγιο Τάφο και στις μονές της Παλαιστίνης. Μόλις ο Άγιος αναγόρησε για την αποστολή αυτή, ο Χαλίφης διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο λαός στον υπόδρομο και ομολόγησε δημοσίως την πίστη του στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δείχνοντας τον σταυρό που έφερε στο λαιμό.
Μετά από μία στιγμή κατάπληξης, οι σαρακινοί όρμησαν πάνω του, σκότωσαν τους τρεις υπηρέτες του που επιχείρησαν να μπουν στη μέση και τρύπησαν με τα ξύφη και τις λόγχες τους τον ηγεμόνα που εξέπνευσε εναποθέτοντας την ψυχή του στο Χριστό. Αναλαμβάνοντας ξανά την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας της Εδέσης, ο Άγιος Θεόδωρος δεν αμέλησε τίποτε από την ασκητική ζωή του. Έτρωγε μία φορά την εβδομάδα και αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, έτσι που ο Κύριος του επιδαψίλευσε την χάρη του για να θεραπεύει τους ασθενείς που κατέφθαναν από όλη τη Συρία. Μπροστά στα θαύματα αυτά, πολλοί μουσουλμάνοι ασπάστηκαν την πίστη. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του Χαλίφη, ο Θεόδωρος, συναισθανόμενος ότι είχε φτάσει η ώρα της εκτιμίας του από τη ζωή αυτή, αποχαιρέτησε το λαό του και επέστρεψε στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Βρήκε εκεί το μικρό κελί που στάθηκε μάρτυρας των πρώτων αγώνων του και μετά από τρεις εβδομάδες παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

και αυτή η μέρα μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Μακρίνης και των τεσσάρων συνασκητριών αυτής. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, επισκόπου Πανέδου του νέου ομολογητού. Μνήμη του Οσίου Διοκλέους. Αφού σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική ο Μακάριος Διοκλής σε ηλικία 28 ετών, κινούμενος από τη χάρη του Θεού αφιερώθηκε στην ουράνια φιλοσοφία. Εγκαταλείποντας τα πάντα, κλείστηκε σε σπήλαιο της Θηβαΐδος για να εντείνει τις προσπάθειές του προς την ένωση με τον Χριστό, χωρίς περισπασμούς επί 35 χρόνια. Έλεγε ότι ο νους που απομακρύνεται από τη θεωρία του Θεού γίνεται κατά ανάγκη είτε δαίμονας εξαιτίας της οργής που ανάβουν μέσα του οι αντικείμενες στο λογικό ορμές, είτε ζώο άλογο που υποκύπτει χωρίς σκέψη στην ειδονή της σαρκός. Όταν τον ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να παραμένει κανείς αδιάλειπτα σε κοινωνία με το Θεό, απαντούσε: «Σε κάθε σκέψη ή ενέργεια ταγμένη στο Θεό, η ψυχή είναι μαζί με το Θεό». Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμανού, ηγεμόνος του Ριαζάν. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Παϊσίος έζησε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου κατά τον 14ο αιώνα. Τον συνέδεε τόσο στενή αδελφική αγάπη με τον Άγιο Μερκούριο, ώστε ζήτησαν από το Θεό να μην χωριστούν ποτέ ούτε στη ζωή αυτή ούτε στην άλλη. Και όντως εισακούστηκαν, διότι αφού διεξήγαγαν τους ασκητικούς αγώνες τους στο ίδιο κελί για πολλούς χρόνους, τοποθετήθηκαν όταν εκοιμήθησαν στο ίδιο φέρετρο και απήλθαν για να αγάλλονται μαζί στον Παράδεισο εν την παρουσία του Χριστού και των Αγίων.

0: μνήμη του Αγίου Στεφάνου Λαζάρεβιτς, ηγεμόνος της Σερβίας και της μητρός αυτού, Μίλιτσα. Η Αγία Μίλιτσα ήταν σύζυγος του Αγίου ηγεμόνος Λαζάρου. Μετά την ολέθρια μάχη του Κουσουφοπεδίου, κατά την οποία ο τελευταίος βρήκε το θάνατο, ανέλαβε εκείνη την αντιβασιλεία της Σερβίας μέχρι την ενηλικίωση του γιού της Στεφάνου. Όταν ανήλθε στο θρόνο ο Στέφανος, η Μίλιτσα αποσύρθηκε στη μονή της Λιουμποστίνια, την οποία είχε ιδρύσει και εκάρει μοναχή με το όνομα Ευγενία. Έζησε με μεγάλη σοφία και βαθιά ευλάβεια. Αφού έλαβε το μέγα σχίσμα με το όνομα Εφροσύνη, εκοιμήθηκε εν ειρήνη στις 11 Νοεμβρίου 1405. Ο γιος της Στέφανος μόχθησε τα μέγιστα για την υπεράσπιση του χριστιανισμού στα Βαλκάνια, αφού παντού προέλαβναν ακαταμάχητοι οι Τούρκοι. Ίδρυσε τις μονές Μανασίγια και Καλένιτς. Εκοιμήθηκε εν ειρήνη στις 19 Ιουλίου 1427. Μνήμη της ανευρέσεως των Λειψάνων και της εναγίης συνρυθμίσεως του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σάροφ, 1903 μετά Χριστόν. Δες των Σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
8: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 19 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1374 πεθαίνει ο Φραντσέσκο Πετράρκα, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Πετράρχης. Σαν σήμερα το 1821 η ισχυρή τουρκική δύναμη υπό τον Ομέρ Βριώνη φτάνει στην Αθήνα και υποχρεώνει τους Έλληνες επαναστάτες υπό τον Λιβέρη Λιβιερόπουλο να λύσουν την πολιορκία της Ακροπόλεως και να καταφύγουν στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα. Σαν σήμερα το 1920 ολοκληρώνεται η κατάληψη της Ανατολικής Θράκης από τη Στρατιά Θράκης, τέο σώμα στρατού Εθνικής Άμυνας. 19 Ιουλίου 1944, προσβολή γερμανικής φάλαγγας από δυνάμεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, Ελλάς, στη χώρα Μεσσηνίας. Την επομένη, οι Γερμανοί σε αντίπεινα για τις βαριές απώλειές τους προβαίνουν σε δολοφονίες και ηλαϊλασίες στα χωριά Χώρα και Αγορελίτσα. Σαν σήμερα, το 1969, πεθαίνει ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Ο Στρατής Μυριβίλης τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας το 1949 και προτάθηκε 3 φορές για τον Νόμπελ. Η αγάπη για τη ζωή, για τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον θα παραμείνει ο συνεκτικός ιστός της σκέψης του και ολόκληρου του έργου του. Η αντιπολεμική θεματολογία, το λυρικό και ποιητικό ύφος, η καλοδουλεμένη γλώσσα ενός μεγάλου τεχνίτη του λόγου κατατάσσουν τον Μυριβίλη ανάμεσα στους μεγάλους συγγραφείς μας. Έργα του, «Η ζωή εν τάφο», «Η Παναγιά η Γοργόνα», «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια».
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Η Κατερίνα Μουρίκη και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη δημιούργησαν ένα βιβλίο που θα απασχολήσει δημιουργικά τα μικρά παιδιά αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Ιστορίες, παιχνίδια, χρωματίσματα, εκπλήξεις. Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
12: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
13: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
14: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή Κυριακή. Σήμερα είναι 19 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός Νόψης Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως τίθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Προφήτου Ηλίου και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Το Ιερό Λειψάνο του Αγίου θα παραμείνει στο ναό έως την 3η 21 Ιουλίου το απόγευμα. Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Σήμερα Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Προφήτου Ηλίου. Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί. Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπου αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του ναού, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας και τα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος που βρίσκεται εντός του κάστρου της πόλεως και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης. Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ τιμάται πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι απόψε το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλεται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Παρθενίου Άρτης. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγία Ζώδοντα Μάρα του Χατζικυριακίου αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Η μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλιο, αναγεννήσεως 19 πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Την Τρίτη το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιός και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης Ισιοπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στο ναό φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός θα τελεστεί Θεία Λειτουργία την 5η 23 Ιουλίου το πρωί επί τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας την 5η στις 7 το απόγευμα.
1: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή, κυρίες και κύριοι, που θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες παραμένουν ζωντανά ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα προσκυνήσουμε τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στον Πρίτεζη, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο. Στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυρεός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό

0: σελίδα της Μητροπόλεως, ο www.imp.gr, τομέας νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυρεός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη Κυριακή.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ευκαιρία για τις σκέψεις που θα ακουστούν σήμερα είναι αυτό το πολύ γνωστό νομίζω σε όλους χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή που λέει «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας». Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να δούμε λιγάκι ποιος είναι ο Χριστός, τι μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο και πώς τελικά πορευόμαστε εμείς οι χριστιανοί του σήμερα. Αυτό το χωρίο που είπαμε προηγουμένως δεν προβάλλει κάποια έτσι αξία, έστω και αξία με μια διαχρονική ισχύ όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή προβάλλει ένα πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού που έχει όντως όχι απλά διαχρονική αλλά και υπερχρονική παρουσία. Οι όποιοι νόμοι και οι όποιες αξίες που διαμορφώνονται στην κοινωνική μας ζωή και που στηρίζουν αυτή τη ζωή μπορεί να έχουν έτσι μια καιρική ή το πολύ πολύ διαχρονική ισχύ. Όμως ο Χριστός που είναι και η βάση και το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής δεν είναι καιρικός, ούτε ακόμα και διαχρονικός θα λέγαμε, αλλά είναι αιώνιος και είναι υπερχρονικός. Και επειδή ακριβώς είναι αιώνιος και υπερχρονικός, γι' αυτό είναι και διαχρονικός και πάντοτε επίκαιρος. Είναι αυτό που μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι ο «ον» και ο «ιν» και ο «ερχόμενος». Είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, ο «χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας». Βέβαια, πολλές φορές έτσι ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα ταυτίζουμε την τήρηση του Ευαγγελίου με κάποια αποδοχή κάποιων αξιών, με την εφαρμογή νόμων, που βέβαια νομίζουμε ότι έτσι προέρχονται ή και μπορεί να προέρχονται και από το Ευαγγέλιο και από την παράδοση της Εκκλησίας και να πιστεύουμε ότι η όποια έτσι ηθική αυτή καταλύεται όταν παραθεωρούνται αυτοί οι νόμοι και αυτές οι αξίες. Όμως αυτό μπορεί να ισχύει βέβαια σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Ακόμα μπορεί αυτή η αντίληψη να είναι σωστή και να είναι και χρήσιμη για την τάξη που πρέπει να επικρατεί μέσα στην κοινωνία ή αν θέλετε και για την ηθική ευπρέπεια. Όμως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί σωστή ή έστω και απλά επαρκής, ικανοποιητική δηλαδή, σε ένα θεολογικό επίπεδο. Δεν φανερώνει μια προσωπική σχέση και μια προσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Γι' αυτό η αιμονή πολλών χριστιανών σήμερα σε αξίες και νόμους και εντολές και τα λοιπά που συνδέονται με το Ευαγγέλιο ή την παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς όμως και αυτή η επιμονή να στηρίζεται σε άμεση σχέση και κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, τελικά παραμένει ανώφελη. Θα θυμηθώ αυτό που ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος ή η εντολή του Θεού παρουσιάζεται ως προσωπικό του θέλημα. Αντίστοιχα η παράβαση του νόμου ή της εντολής του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν θεωρείται ως μια απλή αταξία ή ηθική παρεκτροπή, αλλά ως αθέτηση του θείου θελήματος. Ή ακόμα ως διακοπή αυτής της σχέσεως και της κοινωνίας μας, της κοινωνίας των ανθρώπων τότε με το Θεό. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η τυποποίηση του νόμου ή της εντολής του Θεού αποτελεί μεγάλη εκτροπή που συνιστά βέβαια και την ουσία του φαρισαϊσμού. Βλέπετε ποιο ήταν το ήθος των Φαρισαίων που φτάνει μέχρι και τα χρόνια και την εποχή του Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη ο προσωπικός χαρακτήρας αυτής της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο είναι κάτι που ακόμα περισσότερο ολοκληρώνεται. Ο ίδιος ο Θεός είναι που γίνεται άνθρωπος και έρχεται σε προσωπική σχέση και κοινωνία με τον άνθρωπο. Έτσι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος, το λάμδα με κεφαλαίο, γίνεται Χριστός και η εντολή γίνεται χάρη που προσφέρεται τελικά από το Χριστό, γίνεται Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν φεύγει από το πεδίο έτσι, της συνειδήσεώς μας αυτός ο προσωπικός χαρακτήρας της σχέσεώς μας με τον Χριστό και μιλάμε για εντολές, για νόμους και τα λοιπά, τότε νομίζω δεν μπορούμε να μιλάμε για αληθινό χριστιανικό ήθος. Η διάθεση που συχνά εμφανίζεται στους χριστιανούς σήμερα, θα έλεγα γενικά στον σημερινό χριστιανικό κόσμο, να μένει πιστός σε ορισμένες καθιερωμένες αξίες ή να φαίνεται συνεπής στην τήρηση χριστιανικών κανόνων κτλ. Χωρίς καμιά προσωπική σχέση με τον Χριστό. Αυτή η διάθεση είναι ανώφελη. Γιατί αυτή συνιστά σε τελική ανάλυση μια παλινδρόμηση. Όχι απλώς στον Ιουδαϊσμό, αλλά στην πιο εκμεσμένη μορφή του. Όπως την ενσάρκωναν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι της εποχής του Ευαγγελίου. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αρνηθεί τη σπουδαιότητα του ηθικού νόμου και των ηθικών εντολών για την κοινωνική ζωή, των ηθικών αξιών όπως συνηθίζουν να λένε, για την κοινωνική όπως είπα ζωή και τις προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Άλλωστε το προσωπικό θέλημα του Θεού εκφράζεται ή διατηρείται στη ζωή των ανθρώπων διαχρονικά και με τη μορφή ηθικού νόμου ή ηθικών αξιών. Όμως από το σημείο αυτό, ώσπου να αυτονομούμε και να ταυτίζουμε τα πράγματα αυτά με τη χριστιανική ηθική, νομίζω υπάρχει μεγάλη διαφορά και υπάρχει μεγάλο χάσμα. Όσο ο χριστιανός προσδιορίζει τη ζωή του σε σχέση με νόμους και αξίες, μπορεί να είναι ευυπόληπτο και σωστό μέλος μιας κοινωνίας, να είναι ο καλός πολίτης, να είναι ο έντιμος οικογενειάρχης, να είναι ένα αξιοπρεπές άτομο, όμως δεν ενεργοποιεί κανένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της χριστιανικής του ιδιότητας. Όχι γιατί αυτά είναι αντιχριστιανικά πράγματα. Αντίθετα μάλιστα, όλα αυτά συνδέονται συνήθως με τη βαθύτερη φύση του ανθρώπου που είναι χριστιανική ή και προέρχονται από μακροχρόνιες επιδράσεις της διδασκαλίας και των εντολών του Ευαγγελίου. Για να είναι όμως όντως χριστιανικά πράγματα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού ή ακριβέστερα πρέπει να συνδέονται με τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή με τον Θεό Πατέρα που αποκαλύπτεται στον κόσμο εν Χριστώ και που ανακαινίζει τους ανθρώπους με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Όμως αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.

Αρχίσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό το γενικό προβληματισμό. Τι είναι το Ευαγγέλιο που μας άφησε ο Χριστός και ποιο είναι το ήθος των σημερινών χριστιανών. Πώς έβλεπαν, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο οι Άγιοι και πώς βλέπουμε εμείς το Ευαγγέλιο σαν απλά νόμους, αξίες με κοινωνικό χαρακτήρα εμείς οι χριστιανοί. Και βέβαια λέγαμε προηγουμένως ποια είναι η αληθινή πίστη, ποια είναι αυτή η πίστη που μας άφησε ο Χριστός. Γιατί σε εποχή σαν τη δική μας, που είναι εποχή συγχύσεως και καταλύσεως των πάντων, αυτή η επισήμανση που κάνουμε θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν περιττή πολυτέλεια. Όταν τα πάντα ευτελίζονται, όταν τα πάντα καταραίουν, όταν παντού κυριαρχεί το χάος και η ηθική ασυναρτησία, δεν ασχολείται νομίζω κανείς με λεπτομέρειες, αλλά φροντίζει με κάθε τρόπο να στηριχθεί και να βοηθήσει την κατάσταση αυτή και τους άλλους. Και αυτό από μια άποψη βέβαια είναι σωστό. Όμως, όταν κάποιος θέλει να ζει αληθινά χριστιανικά και θέλει να επιτελεί και μάλιστα και χριστιανικό έργο, τα πράγματα ασφαλώς δεν μπορούν να σταματούν εδώ. Σήμερα, για παράδειγμα, που περιφρονούνται οι γονείς και λησμονούνται οι συγγένειες, σήμερα που εξαφανίζονται οι φιλίες και διαλύονται τελικά οι κοινωνίες, νομίζω ότι δεν είναι μικρό πράγμα να υπάρχουν άνθρωποι, έστω και με κάποια, θα λέγε κανείς, ιδιωτελή αγάπη μεταξύ τους. Αυτό κάτι περιστέλει, κάτι προφτάνει, να μην φτάσουμε στην τελική καταστροφή. Όμως, για όσους θέλουν να ζουν αληθινά χριστιανικά, ο ίδιος ο Χριστός μας έχει πει, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια χάρη σας οφείλετε. Και μάλιστα και γάρ η εθνική, έτσι, η αμαρτωλή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια χάρη σας οφείλετε. Έτσι. Και οι αμαρτωλοί το ίδιο δεν κάνουν. Βλέπετε, ξεκαθαρίζει ένα πολύ βασικό πράγμα εδώ ο Χριστός. Ποιο? Ότι δεν είναι αγάπη αυτή που έχει το στοιχείο της ιδιοτέλειας. Δεν είναι αγάπη αυτή που κινείται από υστεροβουλία. Συνήθως, εμείς οι καλοί χριστιανοί, ακόμα και οι θεολόγοι και τα λοιπά, πολλές φορές παρουσιάζουμε στον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους τη χριστιανική διδασκαλία με μια καθαρά συμβατική μορφή. Με μια συμβατική μορφή, γιατί ισχυριζόμαστε ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να έχουμε κάποια απήχηση. Έτσι θα μας καταλάβουν καλύτερα μάλιστα οι νέοι. Και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι αυτή η αντίληψη είναι τελικά εντελώς εσφαλμένη. Και είναι εσφαλμένη γιατί αποκλείει εξ αρχής οποιαδήποτε δυνατότητα να γνωρίσει ο άνθρωπος την πραγματική φύση και προέλευση της χριστιανικής διδασκαλίας. Από πού προέρχεται αυτή η χριστιανική διδασκαλία? Τι ήταν το Ευαγγέλιο αυτό που κήρυξε ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού θα καταλάβει αν αυτά που διδάσκω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω εγώ από τον εαυτό μου. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θελήσει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει ο ίδιος εμπειρικά, έτσι, τη θεία προέλευσή του.
θα αποκτήσει δηλαδή άμεση και εσωτερική γνώση της Θείας Φύσεώς του, από πού προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος καλείται από τον Χριστό να κάνει ένα πείραμα. Και το πείραμα αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από τα πειράματα που κάνουν στο εργαστήριό τους οι εμπειρικοί επιστήμονες, οι φυσικοί, οι χημικοί κτλ. Διαφέρει μόνο σε ένα πράγμα, ότι γίνεται αυτό το πείραμα σε επίπεδο πνευματικό και προσωπικό. Και γίνεται σε επίπεδο πνευματικό και προσωπικό, γιατί η απόλυτη αλήθεια που είναι ο Θεός είναι πνεύμα, δηλαδή είναι το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζεται ως πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα. Όμως, για να προχωρήσει ο άνθρωπος σε αυτό το πείραμα, πρέπει να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Και επειδή το θέλημα του Θεού δεν είναι συμβατικό, αλλά είναι απόλυτο, όπως απόλυτος είναι και ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό χρειάζεται να το γνωρίσει το θέλημα του Θεού στην απόλυτη μορφή του. Αν δεν γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού ή δεν το ακούσουμε έτσι, σωστά, απόλυτα, ή το γνωρίσουμε σε κάποια συμβατική ή αλλοτριωμένη μορφή, τότε δεν έχουμε ούτε την αφορμή να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, γιατί δεν έχουμε την αφορμή και τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το δυναμισμό που έχει και να πληροφορηθούμε την προέλευσή του. Καταλάβατε λοιπόν γιατί πολλές φορές αυτές οι εντός εισαγωγικών εκπτώσεις που προσπαθούμε να κάνουμε για να κάνουμε τάχα ευκολότερο το Ευαγγέλιο, ευκολότερο το χριστιανισμό κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι, όπως λέμε, από χέρι καταδικασμένες σε αποτυχία. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε δεν αποκλείουν και κάποια παιδαγωγική κλιμάκωση και προσφορά της χριστιανικής δασκαλίας και ειδικότερα του χριστιανικού ήθους. Αυτό στη θεολογική γλώσσα λέγεται ποιμαντική κλιμάκωση. Οι πατέρες αυτό έκαναν. Ανάλογα δηλαδή με τη δυνατότητα του ανθρώπου έτσι προσδιορίζαν και ανάλογα με αυτό τον άνθρωπο που είχαν μπροστά τους πρόσφεραν και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όμως η κλιμάκωση αυτή, η παιδαγωγική, η ποιμαντική, δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση τη φαλκίδευση ή τη συσκότηση του απόλυτου χαρακτήρα της. Γι' αυτό και παιδαγωγικοί λόγοι δεν δικαιολογούν να παρουσιάζουμε μια συμβατική χριστιανική ηθική. Εκτός αν και οι ίδιοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό τον απόλυτο χαρακτήρα της ή αρκούμαστε αποκλειστικά και μόνο στη συμβατική μορφή της. Το Ευαγγέλιο δεν αποβλέπει, αγαπητοί ακροατές, το νοικοκύρεμα απλά της ατομικής, της οικογενειακής ή της κοινωνικής μας ζωής. Όλα αυτά μπορούν να έρθουν, αν θέλετε, ως δευτερογενείς καρποί. Αυτό το μήνυμα του Χριστού, το Ευαγγέλιο, έχει επαγγελία ζωής της νυν και της μελούσης, όντως. Όμως, σκοπός του χριστιανού είναι, σκοπός του Ευαγγελίου αν θέλετε, είναι να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον εγωκεντρισμό του και να τον εντάξει σε αυτή την προοπτική της καινής κτήσεως, δηλαδή της κοινωνίας του και της σχέσεως με το Θεό. Όσο ο άνθρωπος μένει εγκλωβισμένος στον εγωκεντρισμό του, αδυνατεί τελικά να αναπνεύσει στην ατμόσφαιρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο απεγκλωβισμός από τον εγωκεντρισμό δεν πραγματοποιείται μόνο με την τήρηση κάποιου νόμου ή με το σεβασμό σε κάποιες αξίες, αλλά γίνεται με αυτή, όπως είπαμε προηγουμένως, την προσωπική σχέση και την κοινωνία μας με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας καλεί να συμμορφωθούμε σε κάποιους νόμους και σε κάποιες νομικές διατάξεις ή
να αποδεχθούμε κάποιες ηθικές ή μεταφυσικές αρχές. Μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Και για όποιον θέλει να τον ακολουθήσει, θέτει ως προϋπόθεση την αυταπάρνηση, δηλαδή το να απαρνηθεί τον εαυτό του ο άνθρωπος, και ακόμα την κατάφαση στο θάνατο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό μου, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Έτσι, όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός τελικά θα τη βρει. Όμως θα έχουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως πως το Ευαγγέλιο δεν είναι για να μας δίνει κάποια κατεύθυνση συμβατικότητας. Δεν είναι κάτι που περιορίζει τη ζωή μας σε νόμους και διατάξεις, αλλά είναι αυτό που θέλει να μας εντάξει στη σχέση μας και την κοινωνία μας με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν ζητάει από μας κάτι χωρίς εκείνος να μας το ανταποδίδει πολλαπλάσια. Και εδώ ακριβώς ζητάει από τον άνθρωπο τι? Ζητάει τον εαυτό του και τη ζωή του, τον ίδιο τον άνθρωπο και την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Ζητάει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας για να τον ακολουθήσουμε, να θυσιάσουμε τη ζωή μας για να την κερδίσουμε στο τέλος. Δεν πρόκειται λοιπόν για τήρηση νόμων ή για αποδοχή κάποιων αξιών. Όχι γιατί, όπως είπαμε, αυτά είναι άχρηστα, αλλά γιατί αυτά δεν σημαίνουν ότι ακολουθεί κάποιος το Χριστό. Όταν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει το Χριστό και να μείνει πιστός στην εντολή του άχρη θανάτου, όσους νόμους και να τηρήσει, όσες αξίες και αν σεβαστεί, δεν κάνει κάτι που να είναι σημαντικό τελικά από χριστιανική σκοπιά. Ίσως μάλιστα αυτή η ανομία και η ασυναρτησία στην περίπτωση αυτή να είναι προτιμότερες, γιατί καθιστούν το ενδεχόμενο της μετάνοιας πιθανότερο και ευκολότερο από εκείνη την κατάσταση της συμβατικότητας και της πνευματικής αναισθησίας στην πνευματική ζωή. Και η μετάνοια, ξέρουμε ότι αποτελεί την προϋπόθεση και το κύριο γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν σημαίνει, πρέπει να, έτσι, να διερωτηθούμε, αυτό δεν σημαίνει και η διαβεβαίωση του Χριστού, αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Δεν θέλει εδώ ο Χριστός να επιβραβεύσει ούτε τους τελώνες ούτε τις πόρνες, αλλά θέλει να δείξει πόσο όταν βρίσκεται ο άνθρωπος και συνειδητοποιήσει το κατάντημα που βρίσκεται, τότε μπορεί να αφυπνιστεί και να οδηγηθεί σε μετάνοια. Αυτό το νόημα άλλωστε έχουν επίσης τα λόγια του Ευαγγελίου που είπε ο Χριστός: «Ουγαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν». Ο δίκαιος που πιστεύει ότι είναι δίκαιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει και να οδηγηθεί στη μετάνοια. Η σωτηρία του ανθρώπου λοιπόν πραγματοποιείται με αυτή την προσωπική του σχέση με το Θεό. Και προσωπική σχέση με το Θεό δεν δημιουργείται με την αναγνώριση κάποιου νόμου ή κάποιων αξιών, έστω και του ηθικού νόμου ή και των ηθικών αξιών. Η σχέση με το Θεό δημιουργείται με την αποδοχή και την τήρηση της εντολής του Θεού. Και ποια είναι η εντολή του Θεού? Η εντολή του Θεού έρχεται ως ενέργεια του αιώνιου και αιωνίως ζώντος Θεού. Η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Είναι η ζωή που νικά το θάνατο. Η ιστορική επιβίωση και η κοινωνική ευταξία χρειάζονται βέβαια νόμους, χρειάζονται θεσμούς, χρειάζονται και αξίες. Όμως αυτά πρέπει απλά και μόνο να βοηθούν τον άνθρωπο και να μην τον δυναστεύουν. Εδώ επίσης συνειδητοποιούμε τα λόγια του Χριστού: «Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατο». Δεν έγινε ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σάββατο, αλλά έγινε το Σάββατο για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γίνεται χριστιανός όταν απλώς συμμορφώνεται με νόμους και κανόνες. Όταν κατά κάποιο τρόπο κοινωνικοποιείται απλά. Πότε γίνεται χριστιανός? Γίνεται χριστιανός όταν ταπεινώνεται. Γινόμαστε χριστιανοί όταν μετανοούμε. Όταν σπάζουμε το κέλυφος του εγωισμού μας και ανοιγόμαστε στο Χριστό. Όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, απαρνούμενοι τον εαυτό μας και τηρώντας την εντολή του με όριο τον θάνατο, τότε καταλαβαίνουμε τη φύση της εντολής
και η εντολή του Χριστού που ταυτίζεται, το Ευαγγέλιο του Χριστού που ταυτίζεται με την αιώνια ζωή, γι' αυτό είναι και Ευαγγέλιο, γι' αυτό είναι και καλή αγγελία. Είναι η διπλή εντολή τελικά της αγάπης. Ποιας? Της αγάπης προς το Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Σήμερα επικρατεί, και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι επικρατεί στην κοινωνία μας μια κατάσταση ανομική. Θα τολμούσα να πω μάλλον χαοτική. Και η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται σε κοινωνικά ή σε ηθικά αίτια. Οφείλεται καθαρά σε πνευματικά αίτια. Αγνοήθηκαν οι νόμοι και οι αξίες της κοινωνικής και της ηθικής ζωής από αναλγησία και πνευματική κατάπτωση και χοντροπετσιά, από αναισθησία που τελικά μας δέρνει όλους μας. Στηρίχθηκε η ζωή μας στο μηδέν ή ακριβέστερα στο μείον. Ποιο είναι το μείον? Είδατε τι λέμε στην ευχή της αναφοράς. Σι εκ του μειόντος ιστο είναι ημάς παρήγαγες. Το μειόν είναι το κακό, γιατί αυτό κατά την πατερική παράδοση είναι το μειόν. Δηλαδή το μειόν ως μειόν δεν μπορεί ποτέ να εμφανιστεί μόνο του. Πάντοτε χρησιμοποιεί ως όχημα κάτι καλό που το αλλοιώνει ή το διαστρέφει. Και ο ίδιος ο διάβολος δεν είναι από τη φύση του κακός, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Και βέβαια έχει όμως διαστρέψει τη φύση του με την αυτεξούσια θέλησή του. Δεν υπάρχουν κακά δημιουργήματα. Από τα χέρια του Θεού δεν βγήκε τίποτε κακό. Όμως γενικά δεν υπάρχουν πράγματα που να είναι από τη φύση τους κακά. Γι' αυτό και η φοβία που παρατηρείται συχνά σε κάποιους από τους χριστιανούς απέναντι σε διάφορα και ιδίως σε καινούργια πράγματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο, νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητη. Ο διάβολος δεν δημιουργεί. Τι κάνει ο διάβολος? Ο διάβολος μόνο διαστρέφει και καταστρέφει. Και το πνεύμα αυτό της διαστροφής ή της καταστροφής, δηλαδή το δαιμονικό πνεύμα, είναι που πλεονάζει στην εποχή μας. Αυτό είναι που δημιουργεί το χάος που είπαμε προηγουμένως. Αυτό είναι που δημιουργεί την ηθική ασυναρτησία. Η εντύπωση τελικά που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους ότι μπορεί να αποκατασταθεί η τάξη μέσα στον κόσμο όταν αρχίσουν να δραστηριοποιούνται οι αρχές και οι αξίες που περιφρονήθηκαν ή παραμερίστηκαν χωρίς να υπάρξει το πνεύμα εκείνο που εξ αρχής τις δημιούργησε αυτές τις αξίες, νομίζω είναι λίγο επιπόλαιη και είναι και λαθεμένη. Γιατί η αιτία της ηθικής καταπτώσεως που υπάρχει σήμερα και για την οποία μιλάμε όλοι είναι πια η πνευματική κατάπτωση. Αιτία του ηθικού αμοραλισμού είναι η πνευματική νέκρωση. Γι' αυτό και η προσπάθεια της ανορθώσεως πρέπει να κινηθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, σε ένα πνευματικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, στην απνεύματη εποχή που ζούμε σήμερα, δεν ακούγεται ευχάριστα η αναφορά σε δυνάμεις του πνεύματος. Και όμως η θεραπεία αυτής της ανομικής καταστάσεως στην οποία βρίσκεται σήμερα η κοινωνία μας, όπως άλλωστε και η αιτία που προκάλεσε την κατάσταση αυτή, δεν πρέπει να αναζητηθεί μόνο σε ένα ηθικό ή κοινωνικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε πνευματικό επίπεδο. Γιατί από αυτό προέρχονται οι δυνάμεις που επηρεάζουν τα πάντα, και την ηθική και την κοινωνική ασυναρτησία που λέγαμε προηγουμένως. Το πνεύμα που κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων είναι που διαμορφώνει την ηθική και την κοινωνική ζωή. Δεν είναι δηλαδή η κοινωνική ζωή, η ηθική ζωή που διαμορφώνει το πνεύμα. Και βέβαια
Το πνεύμα αυτό μπορεί να είναι πονηρό ή διεστραμμένο. Μπορεί να είναι πνεύμα πλάνης, μπορεί να είναι πνεύμα ηλοφροσύνης, μπορεί να είναι πνεύμα ειδονισμού. Θα είναι όμως πνεύμα και όχι σάρκα και αίμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι δεν έχουμε να παλέψουμε προς αίμα και σάρκα, αλλά έχουμε να παλέψουμε προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίας. Και για να παλέψουμε αποτελεσματικά προς τα πνευματικά αυτά, χρειάζεται τελικά το χριστιανικό πνεύμα. Θα έχουμε όμως ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για το ήθος των σημερινών χριστιανών. Και λέγαμε ότι το χριστιανικό πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη ή κάποια απρόσωπη αρχή. Δεν είναι καν κάποιος διαχρονικός ή αιώνιος νόμος. Τι είναι? Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και παραμένει στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Και τελικά η θεραπεία του κόσμου μπορεί να στηριχθεί στο επίπεδο της σχέσεώς του με τον Χριστό και την Εκκλησία. Στο πρόσωπο του Χριστού φανερώνεται ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού ως πρόσωπο και ως εντολή. Φανερώνεται ως Υιός του Θεού που θυσιάζεται για τον άνθρωπο και ως τρόπο ζωής που ανταποκρίνεται απόλυτα στη Θεία Εντολή. Και αυτή η κενή εντολή της αγάπης που λέγαμε προηγουμένως δεν είναι κάτι που διδάσκεται μόνο, αλλά κυρίως ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και το πραγματικό περιεχόμενό της φανερώνεται επίσης στη ζωή του Χριστού. Τι λέει? «Εντολήν κενήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς». Δεν σας δίνω έτσι μια εντολή, δεν προβάλλω μια θεωρία, αλλά σας παραδίδω τη ζωή μου, αυτό που εγώ βίωσα και βιώνω. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό πνεύμα προσφέρεται πρωτίστως με τη ζωή. Η χριστιανική ζωή πρέπει να εκφράζει το περιεχόμενο της πίστεώς μας, της χριστιανικής πίστεώς μας. Αυτή η ζωή, η δική μας, η χριστιανική ζωή θα φιλοτιμήσει τους άλλους και τους άλλους ανθρώπους να δοκιμάσουν την αλήθεια της χριστιανικής ζωής. Έτσι, σε τελική ανάλυση, αυτό που πολλές φορές επιθυμούμε και πάσχουμε γι' αυτό, δηλαδή η διόρθωση της κοινωνίας μας, είναι θέμα προσωπικής διορθώσεως του καθενός μας. Γι' αυτό και ο καθένας μας, είναι, επειδή ο καθένας μας είναι μέλος της κοινωνίας και διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτό του, διορθώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια αιστεία υγείας μέσα στο σώμα της κοινωνίας. Όπως βλέπετε, κάτι όταν είναι χαλασμένο, όταν είναι σαπρό, έτσι εγκυμονεί και το χάλασμα όλο του άλλου πράγματος. Δηλαδή βλέπετε μια χαλασμένη ντομάτα, όταν τη βλέπει ο μανάβης θέλει να τη βγάλει από το καφάσι, γιατί εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα χαλάσει και τις άλλες. Έτσι λοιπόν είναι με την αρρώστια του καθενός μας, αλλά αντίθετα και με την υγεία του καθενός μας. Θεωρώντας τη διόρθωση της κοινωνίας ως θέμα προσωπικής διορθώσεως λοιπόν, εννοούμε ότι πριν απ' όλα ό,τι δεν μπορούμε εμείς να απαιτήσουμε τη διόρθωση των άλλων. Έτσι, αν ο Θεός δεν διορθώνει δια της βίας τον άνθρωπο, πώς μπορούμε εμείς να διανοηθούμε κάτι τέτοιο? Πολλές φορές θυμώνουμε και τα βάζουμε με νόμους, με κανόνες, με άλλους. Γιατί υπάρχει το κακό μέσα στην κοινωνία. Όμως ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου είναι αυτό που προϋποθέτει και αποτελεί προϋπόθεση για κάθε χριστιανική πράξη. Επιπλέον όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διόρθωση του εαυτού μας δεν σημαίνει και περιορισμό του εαυτού μας, κλείσιμο του εαυτού μας σε αυτόν. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο υπάρχει και αναπτύσσεται πάντοτε σε σχέση με άλλα πρόσωπα. Και ο αυτοπεριορισμός μπορεί και χρειάζεται να γίνεται για κάποιο διάστημα, να υπάρχει ως περισυλλογή, ως αυτοσυγκέντρωση, ως αυτοκριτική. Όμως σκοπός του χριστιανού δεν είναι ο περιορισμός στον εαυτό του, αλλά είναι το άνοιγμα προς ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό το βλέπουμε καλύτερα στο μοναχισμό. Ο μοναχός απομακρύνεται από τους δικούς του και την οικογένειά του, όχι γιατί τους αποστρέφεται, αλλά το κάνει για να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια του Θεού. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα αυτής της διπλής εντολής της αγάπης.
που μας δίνει το Ευαγγέλιο. Και αυτό υπάρχει για τον καθένα μας. Το μεγάλο λοιπόν σφάλμα που συνήθως κάνουμε είναι ότι λιζουμονούμε αυτή τη διπλή εντολή της αγάπης. Και βέβαια στη συνέχεια αποσυνδέουμε την προσωπική μας ευθύνη από την κοινωνική ευθύνη. Και έτσι καταντούμε να εννοούμε την προσωπική ευθύνη ως κοινωνική ανευθυνότητα. Εγώ απαλλάσσομαι έτσι και στέλνω τον μπαλάκι της ευθύνης σε κάποιον άλλον. Όπως επίσης και την κοινωνική ευθύνη ως προσωπική ανευθυνότητα. Όχι. Η προσωπική ευθύνη συνεπάγεται τη φροντίδα, τη δική μας, για κάθε δίκαιη παρέμβαση στα κοινωνικά δρόμενα, στα κοινωνικά πράγματα. Και η αδιαφορία μας επίσης για αυτά φανερώνει κοινωνική ανευθυνότητα. Και δεν συνιστά με κανένα τρόπο προσωπική υπευθυνότητα ή όπως νομίζουν πολλοί και αγιότητα. Ο χριστιανός που θέλει να τηρεί το Ευαγγέλιο, που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Αυτός σήμερον και εις τους αιώνες, πρωτίστως θεωρεί τον εαυτό του, ο χριστιανός αυτός, υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Δεν κατακρίνει τους άλλους, ούτε ρίχνει τον μπαλάκι στους άλλους, ούτε θεωρεί τους άλλους υπεύθυνους για το κοινωνικό κακό. Πολύ περισσότερο, δεν θεωρεί υπεύθυνο το απρόσωπο κοινωνικό σύστημα, όπως λέει, φταίει το σύστημα. Αυτό δεν ακούμε τακτικά. Που η αξία ή η απαξία του, αυτού του συστήματος εξαρτάται καθαρά από τον άνθρωπο. Όμως ταυτόχρονα δεν μένει και αδιάφορος για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Για τους ανθρώπους ή για το απρόσωπο σύστημα. Και οφείλουμε εδώ να ομολογήσουμε τελικά ότι είναι η αδιαφορία ημών των χριστιανών. Είτε από άγνοια, είτε από αδεξιότητα, είτε από έλλειψη παρησίας και θάρρους, που έχει μεγάλο μερίδιο στην προώθηση του κακού αυτού μέσα στον κόσμο. Η αγάπη μας πρέπει να περισσεύει εν επιγνώση και πάση αισθήση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Αυτή η αγάπη πρέπει να εκφράζεται χωρίς να εξαντλείται σε κάποιες έτσι αγαπολογίες, σε επιφανειακές εκδηλώσεις και σε κάποιους άκρητους συναισθηματισμούς. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι το ευρύτερο σώμα μας. Τα προβλήματα αυτού του κόσμου είναι και δικά μας προβλήματα. Οι ανάγκες του είναι και δικές μας ανάγκες. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον για αυτό τον κόσμο είναι ενδιαφέρον για το, πρέπει να εκφράζεται ως ενδιαφέρον για τον ίδιο τον εαυτό μας, αποχωρίζοντας τον εαυτό μας από τον κόσμο, αποχωρίζοντας τον νεστοριανικά. Τι έλεγε ο Νεστόριος, έτσι έλεγε την Παναγία Χριστοτόκο, δηλαδή παραδεχόταν ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος, και απ' την άλλη βλέποντας μονοφυσιτικά την Εκκλησία ως πνευματική μόνο κοινωνία, έτσι, που δεν έχει σχέση με την καθημερινή, με την προβληματική της καθημερινής ζωής, νομίζω ότι στην πράξη γινόμαστε αιρετικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάντοτε συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή. Τα προβλήματα της αδικίας, τα προβλήματα της φτώχειας, της κοινωνικής ακαταστασίας, τα αισθάνεται ως δικά της προβλήματα. Επιπλέον, ο αδικημένος, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος δεν είναι κάποιες περιπτώσεις που χρειάζονται απλά βοήθεια, αλλά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα στα οποία είναι παρόν ο Χριστός και περιμένει τη δική μας διακονία. Και μας λέει, εφόσον επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Και όταν αν δεν το κάνατε αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε και για μένα το κάνετε. Θυμάμαι, αγαπητοί ακροατές, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αρκεί ένας άνθρωπος με ζήλο Θεού για να ανορθώσει μια ολόκληρη πόλη. Σήμερα, αν οι πόλεις μας και τα χωριά μας
και οι κοινωνίες μας και τα κράτη μας δεν ανορθώνονται, αλλά καταραίουν ηθικά, μολονότι έχουν πολλούς χριστιανούς. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για την ποιότητα τη δική μας. Αν 12 άνθρωποι, λέει επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος, αν 12 άνθρωποι ζήμωσαν ολόκληρη την οικουμένη, σκέψου πόση πρέπει να είναι η δική μας κακία όταν δεν μπορούμε να διορθώσουμε τους υπολείπους, ενώ είμαστε τόσοι που έπρεπε να αρκούσαμε να γίνουμε ζήμοι για μύριους κόσμους. Τι χαρακτηρίζει την εποχή μας τελικά? Η ανομική κατάσταση ή ακριβέστερα το χάος και η ειδονοθυρία. Στο ερώτημα λοιπόν τι μπορεί να αντιταχθεί απέναντι στο ηθικό χάος της εποχής μας, η απάντηση είναι μία. Το αυθεντικό ήθος του σωστού σημερινού χριστιανού. Το ήθος που ενεργεί ως ζήμη και ζυμώνει το ευρύτερο φύραμα. Και είναι αδύνατο ένα αυθεντικό πρόσωπο. Ποιο είναι το αυθεντικό πρόσωπο? Είναι ο Άγιος. Δεν μπορεί ένας Άγιος να μην ενεργήσει ως ζήμη στο περιβάλλον του. Όταν ο Άγιος, όταν αυτό το φύρωμα που θα ζυμωθεί αποπνέει αλήθεια και αρχοντιά, τότε ενεργεί αναπλαστικά μέσα στον κόσμο. Αν τελικά αλλάξει, και πόσο θα αλλάξει η όλη κατάσταση, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό αφορά το Θεό. Άλλος είναι ο Σπύρον, άλλος είναι ο Θερίζον. Ο δε τα πάντα αυξάνων είναι ο Θεός. Εκείνο πάντως που δεν πρέπει να το ξεχνάμε είναι ότι οι αλλαγές στον κόσμο δεν γίνονται ποτέ από τις πλειοψηφίες, αλλά πάντοτε από τις

0: Και μπορεί να συμβεί αυτό γιατί το πνεύμα του Ευαγγελίου, ακριβέστερα το πνεύμα του Ορθοδόξου Χριστιανισμού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσφέρει στον άνθρωπο αυτό που αγωνιωδώς αναζητεί ο σύγχρονος άνθρωπος στην πλήρη και την απόλυτη μορφή του. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες ψηφίδες προβληματισμού για έτσι περαιτέρω σκέψη στον καθένα. Και νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν τον κάθε ένα μας, όπως να απασχολούν και όλη την Εκκλησία μας. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Καλή αντάμωση την επόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική

0: εκεί. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
2: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα πέτα το τόπι.
3: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια, πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεοδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σεραφείμ.
1: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια κατάσταση χαρισματική, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και το σπάσιμο της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλήνη φόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής αιώνες πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα ρωτάει στο εξαίρετο κείμενό του Μυσταγωγία: αφού το θείο είναι εντελώς ακίνητο και αδιατάρακτο και η ειρήνη είναι μια κατάσταση σταθερότητας που τίποτα δεν την ενοχλεί, άραγε δεν απολαμβάνει τις θείες αυτές ιδιότητες και κάθε ψυχή που έχει καταξιωθεί να απολαύσει τη θεϊκή ειρήνη? Και ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός δάσκαλος Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατέρας, υπογραμμίζει με έμφαση την εμπειρία της γαλήνης και της εφροσύνης που απολαμβάνει η αγιασμένη ψυχή, η ελευθερωμένη από τις κακίες και πλουτισμένη με τις χαρισματικές ενέργειες και αρετές του Παναγίου Πνεύματος, στο κεφάλαιό του των ασκητικών του διατάξεων. Τα συναπαντήματα των πραγμάτων, λέει, που δεν περιμένουμε, γίνονται αφορμές να δημιουργούνται ταραχές στις διάνοιες των ανθρώπων, ώστε αυτός που δεν τον ενοχλεί καμία κακία και τον συνοδεύει κάθε αρετή και κάθε καλό, εφραίνεται με μία εφροσύνη που δεν την διαταράσει τίποτα και παραμένει ακίνητη και ατελεύτητη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με τη σαφήνεια και την επιγραμματικότητα που τον διακρίνει, σημειώνει στην επιστολή του προς Εφεσίους: ώστε ουδέ εν της κακής την ειρήνη είναι στην ευρύν, πανταχού δε ταύτην στην ευρύν, όπου αν μετά δικαιοσύνης και αρετής βιώσιν. Δεν θα μπορέσεις, λέει, να συναντήσεις την ειρήνη εκεί που υπάρχουν οι κακίες. Θα τη βρεις μονάχα εκεί που οι άνθρωποι ζουν τη δικαιοσύνη και την αρετή. Όλες αυτές, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, οι επισημάνσεις των πατέρων που αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά τους βιώματα και αποτελούν θεοφώτιστες ερμηνείες και αναλύσεις των κειμένων της Καινής Διαθήκης, μας δίνουν τις πραγματικές διαστάσεις της εμπειρίας της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι στιγμιαίο απόκτημα, κατάσταση πρόσκαιρης και φτηνής εφροσύνης που μπορεί να την προκαλέσει η απόλαυση των κοσμικών αγαθών, αλλά κατάσταση της ψυχής που έχει απαγκιστρωθεί και ελευθερωθεί από τις δεσμεύσεις των δυνάμεων του σκότους και κινείται με άνεση και χαρά στην ατμόσφαιρα της αγιότητας, της πληρότητας των θείων χαρισμάτων και της εκπληρώσεως του χρέους της αγάπης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προχωρεί όμως ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία του νοήματος της ειρήνης. Η ευλογημένη αυτή εμπειρία δεν είναι μόνο προσωπικό απόκτημα που ελευθερώνει την ψυχή από τον τάραχο της ενοχής και αποκαθιστά την εφορία και την εφροσύνη. Η ειρήνη είναι ταυτόχρονα παροχή άνωθεν. Ένα δώρο του Θεού που ακολουθεί τη λυτρωτική εμπειρία του σωτηρίας και της αποκατάστασης κοινωνίας με τον ουράνιο Πατέρα. Είναι μια σχέση με το Θεό, μια χαρισματική κατάσταση που εμπλουτίζει την ψυχή και της παρέχει την άνεση να εφραίνεται νυφάλια την παρουσία του Θεού και το διάλογο της αγάπης που πραγματοποιείται κατά την ώρα της λατρείας. Εκείνος που συντρίβεται για τα προσωπικά του αμαρτήματα και καταθέτει στα πόδια του σταυρωμένου λυτρωτή την εξομολόγησή του και τη μετάνοιά του, πραγματοποιεί το αποφασιστικό βήμα της ζωής του. Ειρηνεύει συνειδησιακά και υπαρξιακά, καθώς απαλλάσσεται από το βαρύ φορτίο των ενοχών, αλλά δέχεται και το χάρισμα της ειρήνης από τον Πατέρα των Ικτυρμών, των Θεών της αγάπης και της παράκλησης. Γράφει ο ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το μεταφέρω βέβαια στην ελληνική γλώσσα: αφού πριν μας δίδαξε ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούμε να προσευχηθούμε, τώρα μας διδάσκει, εννοεί η διάρθρωση και το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, τι πρέπει να διατυπώνουμε ως πρώτο αίτημα. Και αυτό είναι η ειρήνη που έρχεται από ψηλά και η σωτηρία των ψυχών μας. Και τούτο γιατί έτσι μας δίδαξε ο Χριστός να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και με την διατύπωση Βασιλεία του Θεού σημαίνεται η σωτηρία των ψυχών μας. Ενώ με τη διατύπωση και την δικαιοσύνη αυτού σημαίνεται η άνωθεν ειρήνη. Και είναι αυτή η ειρήνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν όλους εμάς τους Έλληνες, λέγοντας «Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογισμό». Αυτή που ο Κύριος την άφησε στους Αποστόλους Του πριν αναλυφθεί στους ουρανούς και πορευθεί στον Πατέρα Του με το Λόγο Του, σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνου που μιλάει στην ψυχή μας, χωρίς να αμφισβητούμε την ποιότητα και την αξία της ειρήνης, νιώθουμε να ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη μας η αμφιβολία. Ακόμα και με την εξομολόγηση, ακόμα και με την καταβολή της μετάνοιας, είναι δυνατό να φτάσουμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της υπέρβασης πριν προσευχηθούμε, πριν ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον ουράνιο Πατέρα. Είναι δυνατόν να δαμάσουμε τα κύματα των ανησυχιών μας και των παθών μας, του μόχθου, της στήρβης, της αγωνίας, του φόβου, της αντιπάθειας, της αντιπαλότητας, για να δοθούμε ύστερα από αυτή την κάθαρση της προσωπικότητός μας ήρεμα και απερίσπαστα στο έργο της προσευχής. Η καθημερινότητα είναι πάλι, είναι αφρισμένη θάλασσα που δεν γνωρίζει περιθώρια γαλήνης, είναι αγώνας σκληρός που θολώνει το μυαλό, να ταράσει τα αισθήματα, μπλέκει τον άνθρωπο στην αγωνία και την περιπέτεια. Αν απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και της λειτουργικής λατρείας είναι η ειρήνη, τότε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να την αποκτήσουμε και δεν θα αξιωθούμε ποτέ να σταθούμε επάξια και αποτελεσματικά μπροστά στα σκαλοπάτια του θυσιαστηρίου και της πατρικής θεϊκής αγάπης. Η ένστασή μας μπορεί να εκφράζει την πρώτη αντανακλαστική αντίδρασή μας, καθώς ακούμε πως το κλίμα της ειρήνης είναι το μοναδικό κλίμα της λατρείας. Δεν νομιμοποιείται όμως να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια και να γίνει φράγμα ανακοπής του έργου της μετανοίας και της προσευχής. Για να ακολουθήσουμε τη διδαχή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, σημειώνουμε την παρατήρησή του. Μας λέγει: «Πρωταρχικό μας χρέος είναι να ασκούμε τον εαυτό μας στην ειρήνη. Σε αυτή την ειρήνη που είναι δυνατό να την αποκτήσει ο άνθρωπος με τη δική του προσπάθεια, και μετά να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει τη δική του ειρήνη, να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε με την κάθε αρετή. Υπάρχει σοφροσύνη, μας λέει, που την αποκτούμε με προσπάθεια και άσκηση. Και υπάρχει σοφροσύνη που παρέχεται στην ψυχή μας από τον Θεό. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες αρετές, με την αγάπη, με την προσευχή, με τη σοφία. Γι' αυτό και ο ιερέας πρώτα μνημονεύει εκείνη την ειρήνη που εξαρτάται από μας και την αποκτούμε μόνοι μας, και μας δίνει προσταγή να απευθυνθούμε στο Θεό και να διατυπώσουμε τις δεήσεις μας μέσα στο κλίμα αυτής της ειρήνης. Έπειτα κάνει λόγο για την ειρήνη που δίνεται από το Θεό και μας προτρέπει να προσευχηθούμε για την απόκτησή της. Μας παραγγέλει να προσευχηθούμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και όταν λέει ειρήνη, δεν εννοεί την αναμεταξύ μας ειρήνη, όταν δηλαδή δεν μην συγκακούμε προς κανένα, αλλά την προσωπική ειρήνη που την αποκτούμε όταν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για κάποιο παράπτωμα, για κάποια παράληψη. Να παραγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη της ψυχής και το μέγα χρέος της προσπάθειας και του αγώνα, φίλοι και φίλες. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, η δική σας βούληση, η δική σας σκέψεις? Δεν θα απολαύσουμε τη γαλήνη έτσι, και δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε με παρησία και με αμεσότητα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν θα σταματήσουν μέσα μας οι ποικίλες φωνές που αποσπούν την προσοχή μας, και δεν θα καταφέρουμε να προσιλώσουμε το νου μας στο αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μας. Μας λέει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Είναι μεγάλη, λέει, η ωφέλεια της ειρήνης. Κάτι περισσότερο, η αρετή αυτή μας είναι χρήσιμη σε κάθε περίσταση. γιατί ο νους που θορυβείται με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και δεν μπορεί να εγγύσει τον Θεό ταραγμένος νους εξαιτίας της φύσης, της ταραχής. Προκαλεί θόρυβο και περισπασμό, γιατί όπως η ειρήνη έχει σαν αποτέλεσμα να ενώνει τους πολλούς, έτσι ο θόρυβος και η ταραχή έχει σαν συνέπεια να διασπά τον ένα. Και πώς αυτός ο διασπασμένος άνθρωπος να μπορέσει να ενωθεί με τον ένα και απλό Θεό. Η διάσπαση του νου, η πολυμέρεια, η πολυπραγμοσύνη δεν μας επιτρέπουν να προσιλωθούμε στον ένα και μοναδικό Θεό, να καθυλώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπό του το πανάχραντο και υπερούσιο, να αφοσιωθούμε στη μελέτη του θελήματός του, του Παναγίου, να ανοίξουμε απερίσπαστο και ζωντανό διάλογο μαζί του. Υπάρχει, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και μια άλλη όψη του θέματος, όχι λιγότερο καταλυτική. Δεν είναι δυνατό να ευχηθεί ο άνθρωπος ολόψυχα όπως πρέπει, ούτε μπορεί να απολαύσει τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής όταν προσεύχεται δίχως να έχει θησαυρίσει μέσα του την ειρήνη. Γιατί αν η οργή ταράσει τον άνθρωπο και η μνησικακία έχει φυγαδεύσει από την ψυχή του την ειρήνη, δεν θα πετύχει με την προσευχή του τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του και πολύ περισσότερο δεν θα γίνει αποδέκτης κάποιας άλλης πνευματικής χάρης. Αν πάλι εξαιτίας των αμαρτημάτων των άλλων αισθάνεται τη συνείδησή του να ερεθίζεται και την καρδιά του να νιώθει να γίνεται κατήγορος των συνανθρώπων του και βρίσκεται μέσα σε αυτό το θόρυβο της αντιπάθειας και της κατηγόριας, έχει στερηθεί κάθε παρησία προς τον Θεό σύμφωνα με το λόγιο που λέγει και όταν προσεύχεται, προσεύχεται δίχως καμία παρησία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ο ιερέας μας καλεί να καλλιεργήσουμε την ειρήνη της ψυχής και διατυπώνει το πρώτο αίτημα στις λειτουργικές μας προσευχές την οικεσία στον Θεό να μας χαρίσει το μεγάλο δώρο της άνωθεν ειρήνης.

Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη στην θεοφώτιστη ανάλυση της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Λέει λοιπόν το κείμενό του: «Ζητητέων δε κακίνο τίνος χάριν, ομέν ιερεύς περί πολλών εύχεσθε και λέβει και διαφόρων, οι δε περί εστώτες πιστοί, ελεηθήνε μόνον εύχονται και ταύτην επί πάση μίαν προς τον Θεόν αφιάσει φωνήν». Ας ερευνηθεί μας λέει στην Νέα Ελληνική αυτό το εξαίρετο κείμενο και τούτο. Για ποιο λόγο ο μεν ιερέας δίνει παράγγελμα να ευχόμαστε για πολλά και διάφορα θέματα και προβλήματα, οι δε πιστοί που παραβρίσκονται στη Θεία Λειτουργία και μετέχουν σε αυτήν προσεύχονται μόνο να ελεηθούν. Και γιατί σε κάθε αίτηση του ιερέα αφήνουν να βγει από μέσα τους η μια και μοναδική αυτή κραυγή της ηκεσίας. Αυτό που αποτελεί η απορία όλων μας διατυπώνεται και ως απορία από τη γραφίδα του ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Γιατί σε κάθε ιερατικό παράγγελμα, σε κάθε αίτηση, σε κάθε προσφορά ευχαριστίας ή έκχυση πόνου, το εκκλησιαστικό πλήρωμα απαντάει με τη στερεότυπη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον». Οι δύο αυτές λέξεις, φίλοι και φίλες, συνθέτουν μια ιδιαίτερα περιεκτική προσευχή που υφαίνεται σταθερά σε όλα τα λειτουργικά μας κείμενα. Έρχεται ξανά και ξανά στα χείλη μας. Την μελωδούμε ως προσευχή καρδιάς, ως αίτημα κυρίαρχο της ψυχής μας. Κάθε φορά που ο λειτουργός απαγγέλει τα ειρηνικά παραγγέλματα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο προσευχών και εικεσιών μπροστά στην εκστατική εκκλησιαστική μας κοινότητα. Ο ιερέας μας παροτρύνει σε προσευχή με συντονισμένες τις προαιρέσεις μας και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και εμείς όλοι απαντούμε με μια ψυχή, με την ίδια γλωσσική επένδυση των αισθημάτων μας: «Κύριε ελέησον». Παραμερίζουμε τις άλλες εκφραστικές διατυπώσεις. Συγκεντρώνουμε την προσοχή στο ένα αίτημα και ζητάμε το έλεος. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλοι συναπτοί, τα ειρηνικά, που συνοδεύονται με την απόκρισή μας «Κύριε ελέησον». Και σε άλλες στιγμές της λατρείας μας νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε και να εκφράσουμε τη λαχτάρα της ψυχής μας για έλεος. Και επαναλαμβάνουμε τη σύντομη προσευχή και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και όταν η συντριβή δονεί τις καρδιές μας και η αίσθηση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας μας αφήνει ικέτες, θερμούς και επίμονους στο θρόνο της Θείας Χάριτος, το αίτημα του ελέους, το «Κύριε ελέησον», δεν αποσύρεται εύκολα από τον πίνακα των αιτημάτων μας. Αναβλύζει ορμητικό και πολλαπλό από τα πυρωμένα στήθη μας και διατυπώνεται σε δεσμή και σιών που εκφράζει τους βαθύτερους πόθους της ύπαρξης. Άλλοτε το επαναλαμβάνουμε 12 φορές, κι άλλοτε επεκτείνουμε τη ζωηρή επανάληψή του ίσα με τις 40 ή ακόμη ίσα με και τις 100 φορές. Ποτισμένο το τυπικό της λατρείας μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη δίψα του ελέους. Διανθισμένα τα λειτουργικά μας κείμενα με τη μικρή αλλά τόσο περιεκτική αυτή προσευχή. Θα μπορούσαμε άραγε να την παραλείψουμε? Θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες, για να δώσουμε χώρο σε άλλα αιτήματα και σε άλλες εκφράσεις των λατρευτικών αισθημάτων μας? Μια προσεκτική μελέτη του λειτουργικού μας τυπικού και των υμνολογικών μας κειμένων μας αποκαλύπτει ότι η λατρεία μας είναι ιδιαίτερα πλούσια σε εκφραστικά σχήματα και σε προσευχές που ερμηνεύουν τα αισθήματά μας και τις αναζητήσεις μας. Και έχουμε όλη τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο Θεό με τις δοξολογικές ή τις οικετευτικές προσευχές με τις οποίες εκφράστηκαν οι καταξιωμένοι Άγιοι και να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας με τα καταχωρημένα στα λειτουργικά μας βιβλία δικά τους αιτήματα. Όμως, αν αφαιρέσουμε από τη λειτουργική μας αναφορά ή από τις ακολουθίες που διαρθρώνουν το ημερήσιο κύκλο των προσευχών μας το «Κύριε ελέησον», θα μείνει το τυπικό μας δίχως τη ραχοκοκαλιά που κρατάει τις ψυχές μας και την εκκλησιαστική μας σύναξη σε εγρήγορση και σε αμεσότητα κοινωνίας με τον Πατέρα των Ικτυρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ουρανοβάμων,
στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Οι δοξολογικές μας προσευχές δεν θα επικεντρώνται στο μυστήριο της απέραντης αγάπης, που είναι η προσφορά της θυσίας του σαρκωμένου λόγου, και τα αιτήματά μας δεν θα ακουμπούν με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στην πηγή του ελέους και της συγκατάβασης. Θα μιλάμε για πολλά και θα λησμονούμε το ένα. Θα εκφράζουμε την αγωνία της καθημερινότητος και θα παραλείπουμε το αίτημα της λύτρωσης της ύπαρξης και της ανακαίνησής της μέσα στο λούτρο της παλιγενεσίας και στο μυστικό δείπνο της απέραντης θεϊκής αγάπης. Επαναλαμβάνοντας, φίλοι και φίλοι, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας σταθερά και επίμονα το αίτημα «Κύριε Ελέησον», φανερώνομαι ότι διατηρούμε την επίγνωση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας της ύπαρξής μας και προσφεύγομαι στην άπειρη και σπλαχνική Θεία Αγάπη. Μικροί εμείς δεν διαθέτουμε την ισχύ να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της φύσης μας και να ζήσουμε άμεσα και δυναμικά το μεγαλείο της Θείας και υπεροχικής παρουσίας. Και φωτωμένοι με τα στίγματα της φθοράς που απόθεσε στην ψυχή μας η πρακτική εμπειρία της αμαρτίας και με τα βάρη των ενοχών μας, δεν είμαστε ικανοί να αποτινάξουμε μόνοι μας το ζυγό και να γευθούμε την ελευθερία και τη χαρά των λυτρωμένων. Η λύτρωση είναι δώρο του ουρανού, φίλοι και φίλες. Η χαρά που συνοδεύει την αποκατάσταση της γνήσιας εικόνας του Θεού είναι παροχή και χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος. Ο βηματισμός στο φωτισμένο δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της αγιότητας είναι χαρισματική πορεία που πραγματοποιείται με τη συνέργεια και με τη δύναμη του παρακλήτου. Καθώς η ύπαρξής μας διακρίνει την απεριόριστη διαφορά των μεγεθών, την ανθρώπινη ευτέλεια και τη θεϊκή τελειότητα στέκεται εκστατική και οικετευτική και παρακαλεί «Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησέ με, χάρισέ μου την πατρική εύνοια, ποτίσέ με τη Θεία Χάρη, αποκατάστησέ με στο αρχαίο κάλος, ανάπλασε μέσα μου την καθαρή εικόνα σου, διαμόρφωσέ με στο καθομοίωσή σου». Το αίτημα «Κύριε, ελέησον» είναι μια περιεκτική προσευχή που εκφράζει τα πλούσια αισθήματα της ευχαριστίας για τις μεγάλες και ατίμητες παροχές του Θεού στην αμαρτωλή ύπαρξή μας και τα συγκλονιστικά βιώματα της συντριβής για τη φθορά που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει με έμφαση «Πρώτον μεν, ότι τη αυτή φωνή καθάπερ ήρητε ευχαριστίαν και οξομολόγησιν περιέχει». Εκείνος που δεν θα εμβαθύνει στη θεολογία της λατρείας μας και στο βαθύ νοηματικό περιεχόμενο των λειτουργικών μας προσευχών θα μείνει στην επιφανειακή διαπίστωση πως το «Κύριε ελέησον» είναι μια μονότονη επανάληψη της ίδιας οικεσίας που ταπεινώνει και εξουθενώνει τον άνθρωπο. Ο βαθύς όμως ερμηνευτής της λατρευτικής μας πράξης μας ανοίγει τον ορίζοντα και μας αποκαλύπτει ότι με τις δύο αυτές μικρές λέξεις εκφράζομαι εύρος εμπειριών και πλούτο αισθημάτων. Ενώ φαίνεται πως μονότονα και επίμονα ζητάμε συμπάθεια και συγκατάβαση, στην πραγματικότητα διατυπώνομαι την ευχαριστία μας στο Θεό για τα μεγάλα του δωρήματα και ιδιαίτερα για τη θυσία του Γολγοθά. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε την καρδιά μας και αφήνουμε να ξεχυλήσουν τα αισθήματα της συντριβής μας και της μετανοίας μας. Η αυτοσυγκέντρωση και η επικέντρωση της προσευχής μας στο έλεος του Θεού προσανατολίζει και καθυλώνει την ύπαρξή μας στην εστία της Θείας Αγάπης, στην πηγή των Θείων Δωρεών, στο πρόσωπο το μοναδικό από το οποίο εκπέμπονται οι ακτίνες της φιλανθρωπίας και η δυναμική χάρη της απολύτρωσης. Αισθανόμαστε, φίλοι και φίλες, και βιώνουμε και μεταποιούμε σε λόγο ευχαριστίας και σε αποκλειστικό αίτημα την πραγματικότητα που μας παραθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17 της καθολικής του επιστολής. «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων», μας λέγει. Και ζητάμε αυτές τις ευεργεσίες και αυτές τις αγαθές δόσεις του Θεού μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ικανοποίησης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μιλάει στην καρδιά μας το γεγονός
αυτό που μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών, Θείος Παύλος, ο γενής σας ημάς για το Ευαγγελίου εις Χριστόν, ότι ο Θεός πλούσιος όν ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπης εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι, συνεζοποίησε το Χριστό. Από την προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Συνεπαρμένη από αυτή την άπειρη αγάπη και από τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία και άνοιξαν στην ανθρωπότητα τις πύλες του ουρανού, εκφράζομαι το βαθύ πόθο μας να γίνομαι μέτοχοι αυτής της προσφοράς και να μετάσχομαι στη λυτρωτική πράξη του Σταυρού και στη χαρά της καινής δημιουργίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μια πρώτη αντανακλαστική αντίδραση της ψυχής μας ενδέχεται να περιορίσει την απαγγελία της προσευχής «Κύριε ελέησον» στις στιγμές που νιώθουμε πάνω μας ασήκωτο το βάρος της αμαρτίας και που η αναφορά μας στο θρόνο του Θεού γίνεται ταπεινή οικεσία συμπάθειας, όμοια με την οικεσία του άσωτου γιου μπροστά στην ανοιχτή αγκαλιά του Πατέρα. Τα αισθήματά μας κατά τη φάση της συντριβής και της μετάνοιας είναι πόνος, οδύνη, αγωνία. Η προσευχή μας επίμονο αίτημα για τη χορήγηση της συγγνώμης και της αποκατάστασης της σχέσης, της υιοθεσίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Σε μια τέτοια ψυχική κατάσταση, φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνω μας τα μάτια το «Κύριε ελέησον». Δεν βρίσκομαι όμως βολικό και σωστό να διατηρήσουμε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά και την ίδια εικεσία στα χείλη και κατά τις στιγμές που η ψυχή μας νιώθει ανάλαφρη, που η ευγνωμοσύνη γεμίζει την ύπαρξη και ζητά διέξοδο σε μια έκχυση ευχαριστίας και δοξολογίας. Η ευχαριστιακή μας παράδοση δεν αποκλείει την έκφραση της ικανοποίησης, της χαράς και της πληρότητας με κάποιο ύμνο περιγραφικό των θαυμασίων του Θεού ή με κάποια προσευχή δοξολογίας και ευχαριστίας. Γεμάτα είναι τα λειτουργικά μας βιβλία με τις δοξολογικές προσευχές και έχουμε όλη την ευχέρεια να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο ερμηνευτής μας όμως, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιμένει ότι το «Κύριε ελέησον» είναι ταυτόχρονα και ευχαριστιακή και εξομολογητική προσευχή. Μπορεί να εξωτερικεύσει και τα αισθήματα της συντριβής, αλλά και την χαρά της λύτρωσης. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο φλογερός κήρυκας της Ευαγγελικής Αληθείας στο στόμα του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την απαράμιλη γραφίδα του ερμηνεύοντας τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, μας οριοθέτησε τις διαστάσεις και την ευεργετική ενέργεια του Θείου Ελέους και μας κρεοδότησε την πολυτίμητη προσωπική του εμπειρία. Μας λέγει «Ο γαρέλεος ο άφατος και λόγων υπερβαίνων, ερμηνευθύνε μη δυνάμενος, αμαρτωλό παραμυθία, αλλά και δίκαιο ασφάλεια πολύ. Ουγάρ αμαρτωλοί μόνον ελέος σώζονται, αλλά και δίκαιοι ελέο τυχίζονται». Το ελέος σου, μας λέει, «Κύριέ μου, είναι ανέκφραστο. Ξεπερνάει τα όρια του λογικού μας και κανείς μας δεν έχει την ικανότητα να το ερμηνεύσει. Το ελέος σου για τον αμαρτωλό είναι παρηγοριά, αλλά και για το δίκαιο είναι μεγάλη ασφάλεια, γιατί δεν σώζονται μονάχα οι αμαρτωλοί με την έκχυση του ελέου σου, Κύριε, αλλά και οι δίκαιοι τυχίζονται και προστατεύονται». Ο πλούτος, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του Θείου Ελέους, καλύπτει ολόκληρη τη ζωή μας. Εκδηλώνεται και ως συγχώρηση και ως καθοδήγηση και ως δωρεά της Θείας Χάριτος και ως προστασία στις περιστάσεις του βίου και στους πειρασμούς που σπέρνει στο δρόμο μας ο διάβολος, ο αρχαίος όφης, ο αρχαίος πτέρνιστής. Η καταθλιπτική εμπειρία της αμαρτίας είναι κοινός κλήρος και τα συναισθήματα του πόνου και της ντροπής μερίδιο της κοινής προγονικής κληρονομιάς μας, αλλά και οι ανάγκες που συνοδεύουν τη μετάνοια και την επιστροφή στον οίκο του Πατέρα, στην οικογένεια των αγιασμένων παιδιών του Θεού, δεν είναι λίγες. Έρχονται σε αληθιδωτή διαδοχή και κινούν την ύπαρξη σε γονικλησία και συγκεντευτική έπαρση των τρεμάμενων χεριών μας. Κανένας μας, μα κανένας μας, δεν μπορεί να απομονώσει την προσευχή «Κύριε ελέησον» και να την χαρακτηρίσει κατάλληλη μόνο για τις στιγμές που η ψυχή σηκώνει το υπέρμετρο βάρος της ενοχής και της ντροπής και ζητάει με πάθος και με καυτό δάκρυ τη θεϊκή συγκατάβαση. Γιατί ακόμη και στις στιγμές της ψυχικής ανάπαυσης και της χαράς, η μετοχή στη δεξαμενή του Θείου Ελέους είναι ο σταθερός πόθος μας και η προσφυγή στην άπειρη ευσπλαγνία εκφράζει το πλήρωμα της ευγνωμοσύνης μας και αποτελεί πράξη ομολογίας ότι η σωτηρία μας και η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού στην κοινότητα της Εκκλησίας είναι δωρήματα της απροσμέτρητης συγκατάβασης του Μεγάλου Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πάλι στην ίδια ομιλία του, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει την έκφραση του ψαλμού
ελέησόν με, ο Θεός κατ' ωμέγα ελαιών σου. Νιώθει το λογισμό του να πλανάται στην απεραντοσύνη του Θείου Ελέους και την πένα του να αδυνατεί να οριοθετήσει το ασύλληπτο μέγεθος. Μας λέγει, και το μεταφέρω στην ελληνική γλώσσα, είπες πως είναι μέγα το έλεος του Θεού. Πες μας πόσο μεγάλο είναι. Δεν ξέρω. Ξέρω πως είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορώ να προσμετρήσω το μέγεθος. Ούτε έχω τη δύναμη να κατανοήσω την άπειρη αγάπη του Θεού και το απροσμέτρητο έλεος. Δεν γνωρίζω τη διάσταση του μεγέθους. Δεν κατανοεί η διάνοιά μου. Δεν είναι ικανή η γλώσσα μου να ερμηνεύσει το μεγάλο μυστήριο. Βλέπω τον καρπό του ελέους και αυτός είναι μεγάλος. Αν δεν ήταν πολύ μεγάλος ο καρπός του ελέους, θα σώζονταν πολύ λίγοι. Και αυτό το έλεος το επιδεικνύει στην ανθρωπότητα και ο Υιός του Θεού. Ήρθε και με το έλεος του έσωσε όλους. Έγινε άνθρωπος. Αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης είναι καρπός του ελέους. Δέχθηκε να κατοικεί σε παρθενική μήτρα. Αυτό αποτελεί πράξη της φιλανθρωπίας του. Έγινε αυτό που ήσουν εσύ για να γίνεις εσύ αυτό που δεν ήσουν. Και αυτό είναι πράξη και προσφορά του ελέους του. Όταν συνοψίζομαι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτερες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αιτήματά μας στη σύντομη προσευχή Κύριε ελέησον, αναφερόμαστε σε όλο αυτό το φάσμα των θείων δωρεών. Ανοιγόμαστε στην πληρότητα της αγάπης με κεφαλαίο το Α, με βαθιά αίσθηση των δικών μας μέτρων και των πνευματικών υστερημάτων της προσωπικότητός μας, της ατέλειάς μας και της αμαρτωλότητός μας. Προσανατολίζουμε τις λαχτάρες μας και τους οραματισμούς μας στην πηγή της ευπλαγνίας, στη ζεστή αγκαλιά του Θεού και αποθέτουμε την ύπαρξή μας και το αίτημα της σωτηρίας μας, όπως λέγει και πάλι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος, την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 4. Ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και απεκδεχόμεθα το παραυτού πλούσιον έλεος.

η έκταση και το βάθος είναι απεριόριστα. Ταυτίζονται, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές, ταυτίζονται με την άπειρη Θεία Αγάπη, με την έκκληση των ικτυρμών του Θεού στην ανθρωπότητα, με την παρουσία και την ευεργετική ενέργεια του Παντοκράτορα και Πανικτήρμονα στην πορεία της κάθε ύπαρξης και το δρόμο που οδηγεί από το Γολγοθά στο κενό μνημείο της Ανάστασης και στην ολοφώτινη Βασιλεία των Ουρανών. Παρακολουθώντας τη σοφή θεολογική ανάλυση της μικρής προσευχής μας, Κύριε Ελέησον, που μας τη δίνει με χαρακτηριστική ενάργεια ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, βλέπουμε να ανοίγει μπροστά μας η πύλη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί το έλεος που ζητάμε δεν είναι μόνο η παροχή της χάριτος που μας ελευθερώνει από το πλέγμα της αμαρτίας και μας εισάγει στη ζωή του Πνεύματος. Είναι ταυτόχρονα η δύναμη που μας χειραγωγεί στην ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματικότητα που ξεπερνάει τη φαντασία και την προσδοκία, η σκληρονομία ανάφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων τετηρημένων ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 4. Και γράφει ο λειτουργικός ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Έπειτα το έλεος του παρά του Θεού ετήν, την αυτού βασιλείαν εστίν ετήν, ίν της ετουμένης ο Χριστός αυτήν τε επιγγείλετο δώσιν, και τα άλλα ον χρίαν έχομεν πάντα προσθήσιν, και δια τούτο ταύτη αρκούνται τη δεήσιος πάντα ομού δυναμένη». Έπειτα μας λέει, όταν ζητάμε από το Θεό το έλεος του, ζητάμε τη βασιλεία του. Αυτή τη βασιλεία που ο Χριστός υποσχέθηκε να τη δώσει σε εκείνους που την ζητούν και υποσχέθηκε ακόμη να προσθέσει και όλα εκείνα που χρειαζόμαστε καθώς πορευόμαστε προς την αιώνια βασιλεία. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που αρκούμαστε σε αυτή τη δέηση, γιατί αυτή έχει μια προοπτική και μια δύναμη καθολική και καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Η εξήτηση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ελέους δεν είναι μια αποσπασματική πράξη που περιορίζεται χρονικά στον προβληματισμό και στις ανησυχίες της επικαιρότητας. Δεν ζητάμε το έλεος μόνο για να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες των αδόκητων περιστατικών και από την οδύνη της περιπέτειας. Το αίτημα του ελέους καλύπτει τις ανάγκες του νυν και προσανατολίζεται στο αΐ, στην ατελεύτητη βασιλεία. Ενδυναμώνει την ψυχή στην καινή ζωή και ανοίγει διάπλατε τις αγκάλες της σταθερής και αμετάκλητης θεϊκής ευσπλαγνίας. Το δώρο που ζητάμε είναι η πληρότητα της Θείας Αγάπης, που ευλογεί και αγιάζει το νυν και χαρίζει το αιώνιο. Είναι η προσφυγή κάτω από την πατρική φροντίδα του Θεού, που μας παρέχει τον άρτο τον επιούσιο, συγχωρεί τα οφειλήματά μας, ανακόπτει το κύμα των πειρασμών μας και μας σώζει από τις κακοτοπιές και τις αναποδιές του βίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι η επανάπαυση στο λυτρωτικό σχέδιό του που λευκαίνει το χιτώνα της ψυχής μας και αποδέχεται την ταπεινή και αμαρτωλή και αδύναμη ύπαρξή μας στην κοινωνία των Αγίων του. Είναι η πλεισμονή της χάριτος που συγχωρεί και αναπλάθει και κενοποιεί και υποδέχεται στο δίπλον της βασιλείας του όλους τους οικέτες των πολλών ικτυρμών του. Ζητώντας το έλεος, ζητάμε και το ένα αγαθό του Θεού, που η στέρησή του μας πνίγει κατά τη συγκεκριμένη χρονική φάση, και τα πάντα που αναφέρονται στη σωτηρία μας και την ενεργό συμμετοχή μας στο σώμα του Ιησού Χριστού. Οικετεύουμε η αγάπη του να καλύψει την επικαιρότητα, αλλά και να εκταθεί σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου που οδηγεί στην αιώνια πόλη της ανέσπερης δόξας του και της ανέφελης χαράς των καθορώντων του προσώπου του, το κάλος, το άρητον.

0: Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα που εισάγει στη συνέχεια του κειμένου ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο θεσπέσιος αυτός ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας. Μας λέγει λοιπόν «Και πόθε μη εστι τούτο μαθήν φυσήν ως ο έλεος του Θεού την αυτού βασιλείαν σημαίνει». Πώς θα μπορέσω, λέει, να πληροφορηθώ και να μάθω ότι το έλεος του Θεού σημαίνει τη βασιλεία του? Και απαντάει ο ίδιος με την χαρακτηριστική θεολογική του σαφήνεια. Το μεταφέρω στην ελληνική. Το μαθαίνω από αυτά που λέει ο Χριστός όταν ιστορεί το έπαθλο που θα λάβουν οι ελεήμονες και την αμοιβή που θα πάρουν από αυτόν εκείνοι που ασκούν την καλοσύνη. Για αυτούς άλλοτε λέει ότι θα ελεηθούν και άλλοτε λέει ότι θα πετύχουν τη βασιλεία. Και με τη διατύπωση αυτή της υπόσχεσής του επισημαίνεται ότι είναι το ίδιο πράγμα να πετύχει κανείς το έλεος του Θεού και να λάβει ως δώρο τη βασιλεία του. Γιατί λέει ο Κύριος «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έπειτα και σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου, ως να εξηγεί ο Υιός του Θεού τον εαυτόν του και δίνοντας την ερμηνεία του όρου ελεηθήνε διδάσκει, θα πει ο δοξασμένος Κύριος σε αυτούς που θα βρίσκονται στα δεξιά του, δηλαδή στους ελεήμονες, «Ελάτε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας». Ο πλούτος της βασιλείας, που είναι η μεγάλη επαγγελία του Θεού για τους εκλεκτούς του, είναι το αποκορύφωμα, είναι το πλήρωμα, φίλοι και φίλες, του ελέους του. Είναι ο τελικός προορισμός μας και η ατίμητη δωρεά που το έλεος του Θεού έχει παραχωρήσει στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και συμπεραίνει ο μεγάλος, ο κρατεός ερμηνευτής μας, ο δάσκαλός μας, ο πνευματικός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Ούτω τον έλεον παρά του Θεού ετήν, το τυχήν της παραυτό βασιλείας εστίν ετήν. Έτσι λέει, το να ζητάμε το έλεος του Θεού σημαίνει ότι ζητάμε τη βασιλεία του. Μικρή λοιπόν σύντομη προσευχή. Κύριε ελέησον. Μεγάλο το άνοιγμα της ψυχής μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τις δυο μας λέξεις αναζητούμε την πληρότητα της Θείας Χάριτος που ανανεώνει την ύπαρξή μας, τη γίνει έμπονη διαδρομή της και της ανοίγει τις πύλες της αιωνιότητος. Τι βάθος λοιπόν, τι πλάτος, τι ύψος, τι μέγεθος χαράς, ευλογίας, δυνάμεως, εκπληκτικής και μοναδικής βαθύτητος έχει αυτή η λειτουργία μας. Αυτό το υπέροχο, το υπερεξαίσιο κείμενο λατρείας, κοινωνίας, μετοχής στη ζωή του Παναγίου Θεού. Να γιατί η πίστης μας, να γιατί η αλήθεια μας δεν είναι ανθρώπινη κατασκευή, δεν είναι έμπνευσης κάποιου φωτισμένου μυαλού, αλλά είναι αποκάλυψης ανέσπερη, φωτεινή, αιώνια, μοναδική. Είναι κοινωνία και μετοχή του αιωνίου Θεού με τον ταπεινό άνθρωπο. Είναι ανάπλασης, είναι μεταστοιχίωσης, είναι μετοχή, είναι λατρεία, είναι έρωτας, είναι ζωή, φωτεινή ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εύχομαι λοιπόν κάθε φορά που θα ακούμε ή θα ψελίζομαι το Κύριε ελέησον μέσα μας να αναδεύονται όλες αυτές οι αλήθειες, να υψώνεται όλο αυτό το μεγαλείο της χάριτος για να εφελκύομαι αυτή τη χάρη και αυτή τη δύναμη ζωής που είναι ο Κύριος. Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου λοιπόν και σας ευλογώ. Και παρακαλώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να επαναλαμβάνουμε αυτό το εκπληκτικό μεγαλείο της ευχής. Κύριε ελέησον. Άλλωστε και οι νηπτικοί πατέρες μας Δεν μας διδάσκουν μέσα από την υπεροχική φιλοκαλία τους να επαναλαμβάνουμε την μονοδιάστατη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Γιατί λέγει μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις περιέχεται όλη η σωτηρία, όλο το μυστήριο της μετανοίας και αναγιγνώσκεται εν ρηπή όλο το ευαγγελικό μήνυμα, όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με αυτές τις λιτές, περιεκτικές, ουσιώδεις και υπεροχικές λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε λοιπόν, ελέησόν. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ πέτρας.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νεκτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
5: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε. Και μάλιστα εσκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρις, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού, και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανόν, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων, οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κρονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος. Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αγωνία, βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, βρίσκεται σε μια ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κρονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, για να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα, αν πει κανείς, 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική, δηλαδή το καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιορείτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε, οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξαν άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έριξαν άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας όπως είπα τι τελεσιουργεί της αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων, ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στελεβάτε της οικουμένης. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο υμνοδός «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδελφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν τον συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τα έφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί, και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του. Και ο λόγος που ετοίμασε τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά, τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος, «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει, «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείο έρωτα, τον άκρα των θείων έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να τον δω έτσι με μια αναγανάκτηση, με την ευχή του διαβόλου έλεγε και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη. Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου των Όσιων Ευδόκιμων, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοί μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής. Είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές. Είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες θεσιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο στεοφυράκιο της μονής. Βέβαια φαντάζομαι οι σύγχρονοί του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους συγχρόνους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσαν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχήσεως το φυλάκιο, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε άρη την ευωδία. Το έφερα μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη, τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά, έχει και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον ημνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμο. Γιατί, είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησε ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησε ο ίδιος ο μοναχός. Και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη Λάρνακα με τα Άγια Λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακρυπνία έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιον Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθη, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν έναν ευλαβή βατοπεδινών μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακουή και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης. Και το παράδοξο όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίως, εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιο Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία για να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα σχετικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι αγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθεν εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτον των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν εις το μετόχι που είχε νημονεί τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της Μονής της Μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή εις τη Μονή της Μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία, που είναι εκεί το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο εις την Παναγία την Παραμυθία, και λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω εις τη Μονή της Μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει: θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη Μονή της Μετανοίας του, και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία: Πάτερ Νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαινε, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, το ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Αγίον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Αγίον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοια ευλαβίας από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούν μας ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτην θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν την πηγόντα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 το Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν την πηγόντα του έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά η Παναγία του μίλησε και του λέει, «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσεν η Παναγία, ο Χριστός μας, άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε, «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρήση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλειαν οι μοναχοί μας και πρέπει τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας δύο φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη δύο φορές την προφητική αυτή ρήση, ώστε εγκλήτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει, «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόσοι πολλοί έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν και πόσοι μας συζητούν αυτή την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια». Και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της Μονής αλλά και της Ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε, «Η ίδια η δούγαρα από τον ίν μακαριούς με πάσια γενέ». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατά εξοχήν θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε «Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον», δεν ξέραμε στην Εκκλησία γι' αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Κι όμως θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό δίνει την έγκλη του Αγίου Όρους στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητουργικός χώρος. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει να μιλούμε για τους Αγίους, τους Αγίους πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε κι εσείς να ερωτήσετε. Απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδίνοι Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους, και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος, που είναι η Αθωνήτισσα Παναγία, που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή, και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόνη και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουριτες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε εσύν Κυρίο του Θεού ημών στην 7η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, την Κυριακή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου 451, και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Οσίου Πατρός Σιμών Δίου 380. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τίτον, επίσκοπον Κρήτης, τον συμβουλεύει να φροντίζουν τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να είναι πρωτοπόροι καλών έργων, έργων χριστιανικής πίστεως και αγάπης, γιατί αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα έργα για τους ανθρώπους. Να αποφεύγουν μωρές συζητήσεις και νομικές διαμάχες, διότι αυτές είναι ανωφελείς και μάταιες, και ακόμη τον προτρέπει να παραιτείται από την προσπάθεια να νουθεθεί αιρετικό άνθρωπο έπειτα από πρώτη και δεύτερη προσπάθεια. Ας δούμε την αποστολική μας αυτή περικοπή σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Τέκνον μου τίτε, ο λόγος είναι αξιόπιστος και αληθινός. Γι' αυτό θέλω αυτά που σου γράφω να τα κηρύττεις και να τα επιβεβαιώνεις, για να φροντίζουν όσοι επίστευσαν στο Θεό να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Να αποφεύγεις τις ανόητες συζητήσεις για γενεολογίες και τις φιλονικίες γύρω από τις διατάξεις του νόμου, γιατί αυτά όχι μόνο δεν ωφελούν σε τίποτε, αλλά και ζημιώνουν. Αιρετικό άνθρωπο, ύστερα από μία και δυο συμβουλές, να τον αφήνεις και να ξέρεις πως ένας τέτοιος άνθρωπος είναι διαστραμμένος και αμαρτάνει, καταδικάζοντας μόνος του τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έρθεις κοντά μου στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Στείλε μου τον νομικό Ζηνά και τον Απολό και εφοδίεσέ τους με όλα τα χρειαζόμενα, για να μην τους λείπει τίποτε στο ταξίδι και να μαθαίνουν οι δικοί μας, για να μην είναι άκαρποι, να πρωτοστατούν σε καλά έργα εκείνα που εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε όσους μας αγαπούν με πίστη. Η χάρις να είναι με όλους σας. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του Απόστολο Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν θεσίαν παρετού, σημειώνει τα ακόλουθα για τις αιρέσεις και τους αιρετικούς. Αιρέσεις εδώ δεν εννοεί ο Απόστολος Παύλος μόνον όσες έχουν σχέση με τα δόγματα, αλλά και τις προερχόμενες από τα σχίσματα. Δεν αποστρέφουμε τον άνθρωπο, τον αιρετικό, αλλά την αίρεση, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Την πλάνη μισώ και θέλω να αποσπάσω τον άνθρωπο από αυτήν. Και ο γιατρός, προσπαθώντας να γιατρέψει τον ασθενή, δεν πολεμάει το σώμα, αλλά αφαιρεί την νόσο του σώματος. Και εγώ λοιπόν, αν χτυπήσω τους αιρετικούς, δεν πολεμάω τους ανθρώπους αυτούς, αλλά την πλάνη τους, και θέλω να την ξεριζώσω και να καθαρίσω τη βρωμιά. Δική μου συνήθεια είναι να διώκομαι, όχι να διώκω, και να με κυνηγάνε, όχι να κυνηγάω. Υπάρχουν μερικοί που αγαπάνε χωρίς περίσκεψη, με επιπολαιότητα, απλώς και ως έτυχεν. Γι' αυτό και οι φιλίες αυτές δεν είναι δυνατές. Υπάρχει φόβος να διαφθαρεί κανείς από την αγάπη των αιρετικών. Τα λέω αυτά για να μην δεχτείτε κανέναν ορθοδόγμα με το πρόσχημα της αγάπης.
Εδώ εννοεί τις φιλονικίες με τους αιρετικούς, για να μην κοπιάζουμε στα χαμένα. Δεν βγαίνει κέρδος, αφού το τέλος τους είναι το τίποτε. Όταν κάποιος είναι διαστραμμένος και αποφασισμένος να μην αλλάξει καθόλου τη θέση του, ό,τι και αν γίνει, για ποιο λόγο να κουράζεσαι άσκοπα, είναι σαν να σπέρνεις πάνω σε πέτρες. Καλύτερα να κάνεις τον καλό αυτό κόπο μιλώντας με ανθρώπους της πίστος περί της ελεημοσύνης και περί των άλλων αρετών. Για ποιο λόγο γρονθοκοπάς άσκοπα, γιατί δέρνεις τον αέρα όταν επιμένει ο αιρετικός μετά την παρένεσή σου πεισματικά, ο ίδιος είναι αυτοκατάκριτος, αυτοκατάδικος. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή το Μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μετιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στις συμβουλές του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του Απόστολο Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, να φροντίζουν τα πιστά τα έκνα της Εκκλησίας να πρωτοστατούν στα καλά έργα, τα έργα χριστιανικής πίστεως και αγάπης, να αποφεύγουν τις μωρές συζητήσεις και τις νομικές διαμάχες, γιατί αυτές είναι ανωφελείς και μάταιες. Τον αιρετικό άνθρωπο, ύστερα από μια και δυο προσπάθειες, να μην επιχειρείς να τον μεταπίσεις, γιατί παραμένει αμετακίνητος στην πλάνη του. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του παλεμάχου και αλυσμονήτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου Καντιώτη στην αποστολική μας περικοπή με τίτλο «Όχι με αιρετικούς». Προσδιορίζει ποιοι είναι αιρετικοί, πώς παρασύρθηκαν στην αίρεση και έχασαν πλέον την καθαρή και ανώθευτη πίστη, τι πρεσβεύουν και πώς δρούν και κινούνται προπαγανδίζοντας τις πλανεμένες αιρετικές διδασκαλίες των και προφυλητίζοντας ανύποπτους και ακατήχητους συνανθρώπους μας στο σκοτάδι της αιρέσεως και της πλάνης. Και αναφέρεται διαχρονικά στους αιρετικούς μέχρι τη σημερινή μας εποχή, συνιστώντας την αποφυγή της συναναστροφής και της εκκλησιαστικής κοινωνίας μαζί τους. Όχι με αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού. Αλλά ποιοι είναι αιρετικοί? Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που μολονότι κάποτε βαπτίστηκαν και αυτοί στην κορυβήθρα της Ορθοδοξίας και φέρουν ονόματα εκκλησιαστικά, εν τούτης κατόπιν επειδή είχαν συναναστροφές με αιρετικούς και διάβασαν έντυπα που εκδίδουν αυτοί και άκουσαν μαθήματα δικά τους, παρασύρθηκαν και έχασαν πια την καθαρή και ανώθευτη πίστη. Διαφέρουν στην πίστη από την Ορθοδοξία και τους Ορθοδόξους. Και αφού διαφέρουν, τολμούν και εκφράζουν τη διαφωνία τους προς τα Ορθόδοξα δόγματα, δηλαδή προς τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Τι θα πει αιρετικός? Θα αναφέρω εδώ μια εικόνα που και άλλοτε έχω αναφέρει. Όλοι γνωρίζουμε ότι το χρυσό νόμισμα της Αγγλίας είναι η λίρα. Έχει ορισμένο βάρος ακριβώς καθορισμένο από την τράπεζα. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι παραχράκτες. Τι κάνουν αυτοί? Με μια λεπτή λίμα λιμάρουν το γνήσιο νόμισμα αφαιρώντας κάτι ελάχιστο από αυτό και με τα ρινίσματα, τα λεπτά δηλαδή κομμάτια που πέφτουν από πολλές λίρες, σχηματίζουν νέα χρυσά νομίσματα και έτσι κερδίζουν. Η απάτη αυτή δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον καθένα, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας βρήκε τρόπο με ένα μηχάνημα να διακρίνει τα ακέραια νομίσματα από τα πειραγμένα. Ρίχνει όλες τις λίρες μέσα στο μηχάνημα και εκείνο δέχεται μόνο τις ακέραιες και απορρίπτει όσες έχουν πειραχθεί. Κάτι παρόμοιο με τον παραχαράκτη κάνει και ο αιρετικός. Προσπαθεί να αλλοιώσει την αλήθεια της Ορθοδοξίας που μπορεί να παρομοιαστεί με τη χρυσή λίρα. Η αλλοίωση που προξενούν οι αιρετικοί δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, γιατί την κάνουν με ύπολο τρόπο. Η γλώσσα τους στάζει μέλι, στο βάθος όμως της ψυχής τους κρύβουν το δηλητήριο. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι τρόποι και τα μέσα των αιρετικών είναι ποικίλα και απατηλά. Χρησιμοποιούν όλα γενικώς τα μέσα, θεμητά και αθέμητα, για τη διάδοση των διδασκαλιών τους. Και το έντυπο και το λόγο και το ράδιο και την τηλεόραση και την ιππιότητα και την επιθετικότητα, αλλά και την προσποίηση και την προπαγάνδα και την παραπλάνηση και το χρήμα και το ψέμα. Η συνείδησή τους είναι ελαστική, δεν έχουν αρχές. Πάντοτε υπήρχαν αιρετικοί, αλλά τους τελευταίους καιρούς έχουν πληθυνθεί. Προ 100 ετών λόγου χάριν κανένας χιλιαστής δεν υπήρχε στη χώρα μας. Αλλά τώρα με την αδιαφορία που δείχνει ενίοτε η διοικούσα εκκλησία για το ποιμνιό της, που παραμένει ακατήχητο με το λαό ουσίως
επανάληψη με το λαό ουσιαστικό σαπίμαντο, οι χιλιαστές έχουν αυξηθεί. Με τα δολάρια του Μπρούκλιν, όπου εδρεύει η οργάνωσή τους, αγοράζουν εκτάσεις και εγκαθιστούν τυπογραφία, τυπώνουν περιοδικά και βιβλία που διανέμονται σε όλα τα Βαλκάνια. Δυστυχώς, με σκανδαλώδεις διατάξεις της πολιτείας, οι χιλιαστές έχουν γίνει προνομιούχοι, είναι οι ευνοούμενοι πολίτες στην ελληνική πατρίδα. Προβάλλοντας την ιδιότητά τους, απαλλάσσονται από την ένοπλη στρατιωτική θητεία, στην οποία υποχρεώνονται όλα τα παιδιά της μικρής, αλλά ενδόξου πατρίδας μας. Οι χιλιαστές, όπως εμφανίζονται τώρα, είναι αιρετικοί των ημερών μας. Οι χιλιαστικές δοξασίες όμως είναι αρκετά παλιές. Αρχαιότεροι αιρετικοί, όπως εμφανίζονται στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι οι γνωστικοί και οι Νικολαίτες, τους οποίους καταπολέμησαν οι Απόστολοι. Έπειτα, μόλις σταμάτησαν οι αιωγμοί των τριών πρώτων αιώνων, εμφανίστηκαν οι Αριανοί, έπειτα οι Μονοφυσίτες, έπειτα οι Οικονομάχοι. Κατόπιν έρχονται οι Παπικοί, που αποκόπηκαν οριστικώς από την Ορθοδοξία το 1054 μετά Χριστόν, αφού κοντά στις άλλες κακοδοξίες τους προσκυνούν τον Πάπα σαν Θεό και με όργανο της προπαγάνδας τους την Ουνία, είναι σήμερα σαν σφήνα μέσα στον κορμό του δέντρου της Ορθοδοξίας. Αιρετικοί επίσης είναι οι διαμαρτυρόμενοι, οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί που αποκόπηκαν από τους Παπικούς αργότερα, το 1517 μετά Χριστόν, γιατί αγανάκτησαν με τις καινοτομίες του Πάπα που έχουν και έχουν κομματιαστεί σε αμέτρητα παρακλάδια. Ο κατάλογος όμως των αιρέσεων είναι ατέλειωτος. Στον αιώνα μας παρουσιάστηκε ένα ακόμη νέο είδος πολύ επικίνδυνων αιρετικών. Ίσως να είναι η πιο επικίνδυνη από όλους. Ονομάζονται οικουμενιστές. Τι θα πει οικουμενισμός? Οι αιρετικοί αυτοί φρονούν ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν βρίσκεται ακέραιη σε ένα δόγμα, αλλά είναι κομματιασμένη και υπάρχει από λίγη σε όλα τα δόγματα. Προσπαθούν λοιπόν να περισυλλέξουν από όλη την οικουμένη ό,τι νομίζουν πως συγγενεύει και ανακατεύοντάς τα να σχηματίσουν ένα νέο είδος εκκλησίας εντός εισαγωγικών με πανθρησκειακό και οικουμενικό χαρακτήρα. Υπό τη στέγη της αιρέσεως αυτής ονειρεύονται να συλλειτουργούν μια μέρα Ορθόδοξοι μαζί με τους Παπικούς, με διαμαρτυρωμένους, Προτεστάντες, με χιλιαστές, με μασόνους, με μωαμεθανούς, με Εβραίους, με Βουδιστές, με ειδωλολάτρες και με πάσης άλλης θρησκείας οπαδούς, ακόμη και με μάγους των ανατολικών θρησκειών. Ένα είδος θρησκευτικού κοκτέιλ που θα περιέχει πολλά υλικά, μολυσμένα από το δηλητήριο της πλάνης και της αιρέσεως που κρύβεται μέσα σε αυτά και τα συνδέει. Ο αείμνηστος Ορθόδοξος Θεολόγος της Σερβίας, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ονόμασε τον οικουμενισμό πανέρεση. Δηλαδή αίρεση που τα περιλαμβάνει όλες τις αιρέσεις. Με όλους αυτούς, ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν πρέπει να έχει σχέσεις, αλλά να παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην πίστη που παρέλαβε από τους προγόνους του και διδάχτηκε από τους γονείς του την Ορθόδοξη πίστη. Μακριά λοιπόν από τους αιρετικούς, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει για τη στάση του Ορθοδόξου πιστού απέναντι στον κάθε αιρετικό. «Ή της έρχεται προς εμάς και ταύτην την διδαχή, την Ορθόδοξη διδαχή, δεν φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εις την οικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται, ο γάρ λέγον αυτό χέριν, κοινωνεί τις έργες αυτού της πονηρής». Δηλαδή να μην έχετε συναναστροφές και χαιρετισμούς με αυτούς τους ανθρώπους. Τα λόγια αυτά αναφέρονται στις κοινωνικές σχέσεις. Ούτε φιλοφροσύνες και ευγένειες, ούτε επισκέψεις και ανταλλαγές δώρων, ούτε φιλοξενίες και τραπεζώματα, ούτε καλημέρα και απλή επικοινωνία. Σύμφωνα με την αποστολική αυτή επιταγή, αφού η κοινωνική επαφή απαγορεύεται, πολύ περισσότερο αποκλείεται η εκκλησιαστική επικοινωνία. Γι' αυτό οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν ρητός τη συμπροσευχή με αιρετικούς. Ο 45ος Παδίμους Χάρη Κανόνας των Αγίων Αποστόλων
λέγει, ορίζεται εξής: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφοριζέστο. Είδε επέτρεψε να αυτής ως κληρικός ενεργήσε τι, καθερίστο». Δηλαδή, αν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος συμπροσευχηθεί με αιρετικούς, να αφορίζεται μόνο, να αποκλείεται από την εκκλησιαστική κοινωνία. Εάν όμως τους επέτρεψε ως κληρικός να ενεργήσουν κάτι, τότε να καθαιρείται. Αν θέλουμε, αγαπητοί μου, να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μας καθαρή και αμύαντη από αιρετικές διδασκαλίες, πρέπει να προσέξουμε πολύ, λέγει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος. Όπως για να φυλάξουμε την υγεία μας, προσέχουμε να μην έρθουμε σε επαφή με φορείς μεταδοτικών ασθενειών, παραδείγματος χάρη με όσους έχουν προσβληθεί από την καταραμένη ασθένεια του AIDS, έτσι και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να μην έχουμε σχέσεις με αιρετικούς παντός είδους. Και αν συγγενείς μας και φίλοι έχουν πιαστεί σε κάποια από τις αιρέσεις που καταδικάζει η Ορθοδοξία, και πάλι να αποφεύγουμε τη συναναστροφή μαζί τους. Και αν μείνουμε λίγοι, να μην δηλιάσουμε, αλλά σαν τον Άγιο Ιωσήφ τον Βριένιο να πούμε: «Ουκ απαρνησόμεθα σε φίλοι Ορθοδοξία». Δεν θα σε απαρνηθούμε, αγαπητή Ορθοδοξία, αγαπητή μας. «Δεν ουψευσόμεθα σε πατροπαράδοτον σέβας». Δεν θα ψευστούμε μπροστά σου, σε σένα που είσαι το πατροπαράδοτο σέβας. «Ουκ αφιστάμεθα σου μήτερ ευσέβεια». Δεν θα απομακρυνθούμε από κοντά σου. «Εν σύ εγεννήθημεν», γεννηθήκαμε σε σένα, μέσα στην αγκαλιά σου. «Εν και εσύ ζώμεν», και μαζί και για σένα ζούμε. «Και εν σύ κοιμηθιστόμεθα», και θα αποθάνουμε μέσα στην δική σου χάρη. «Εάν είδε καλέσει καιρός και μηδάκης περσού τεθιξόμεθα». Και αν, ας πούμε, το καλέσει ο καιρός και πολλές μυριάκες, θα πεθάνουμε για χάρη σου. Αμήν. Καιρός, αγαπητοί μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκθεσικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύρια, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Φυλαϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στις παρενέσεις του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Απόστολο Τίτου, Επίσκοπο Κρήτης, για να είναι τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας πρωτοπόροι στα καλά έργα, τα έργα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ, τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης έργα. Μακριά από τις μωρές συζητήσεις και τις νομικές διαμάχες και μετά πρώτην και δευτέρων θεσία να παραιτείται ο Ορθόδοξος από την προσπάθεια μεταπίστεως των αιρετικών ανθρώπων. Ακούσαμε και τον πυρφόρο παλέμαχο επίσκοπο Φλωρίνης κυρό Αυγουστίνο Καντιώτη στη θεοφώτιστη ομιλία του στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στο στίχο «Αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν θεσίαν παρετού». Τι είναι αιρετικοί, πώς επλανήθησαν, τι πιστεύουν και τι πρεσβεύουν, πώς δρούν και προπαγανδίζουν με τις αιρετικές διδασκαλίες των και ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι ημών των Ορθοδόξων έναντι αυτών. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε απαντήσεις Ορθοδόξου Γέροντος σε ερωτήσεις ευλαβών πιστών για το ποιος πιστεύει σωστά στο Χριστό και είναι αληθινά Ορθόδοξος Χριστιανός, για το αν κινδυνεύει η Ορθοδοξία μέσα στο πλήθος των ετεροδόξων ομολογιών και ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλλοδόξους και τους απίστους. Ποιος πιστεύει, ερώτησης, ποιος πιστεύει σωστά στο Χριστό και επομένως είναι πραγματικά Ορθόδοξος Χριστιανός, απάντησης. Πιστεύει σωστά στο Χριστό εκείνος που ανεπιφύλακτα αποδέχεται όσα εκείνος ο Θεάνθρωπος Κύριός μας μας αποκάλυψε για τον εαυτό του όταν ζούσε ανάμεσά μας. Το περιορισμένο όμως μυαλό του ανθρώπου δεν αρκεί για την πλήρη κατανόηση της Ευαγγελικής αλήθειας, γι' αυτό είναι απαραίτητος ο θείος φωτισμός. Ο Κύριος μας όταν δει καλή προαίρεση χαρίζει την αληθινή πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτός είναι το μοναδικό θεμέλιο της πίστεώς μας. Κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύει σωστά στο Χριστό εκείνος που αποδέχεται όσα μας παρέδωσαν οι προφήτες και οι Απόστολοι του Κυρίου με τα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Οι προφήτες ήταν θεοδίδακτοι και προείπαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια νωρίτερα γεγονότα που με ακρίβεια εκπληρώθηκαν. Οι Απόστολοι πάλι άκουσαν τον Χριστό με τα ίδια τους αυτιά. Τον είδαν με τα ίδια του τα μάτια, τον ψηλάφισαν με τα ίδια του τα χέρια. Πώς να μην πιστεύουν λοιπόν σωστά στο Χριστό εκείνοι που διδάχθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό? Γι' αυτό και εμείς τώρα πιστεύουμε σωστά, αφού από τότε που βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος προσθεθήκαμε στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σωστά πιστεύει εκείνος που δέχεται ακριβώς, δίχως τίποτα να προσθέτει ή να αφαιρεί, όλα όσα διδάσκει η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία και που απορρίπτει όλα όσα αυτή απορρίπτει. Ίσως κάποιος να συλλογιστεί, μα δεν λαθεύει και η Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια βλάσιμη σκέψη. Μονάχα ο άνθρωπος μπορεί να λαθεύει, όχι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι αλάθητη όπως και η κεφαλή της, ο Χριστός, που ποτέ δεν την εγκαταλείπει. «Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου», είπε ο Κύριος. Ο αληθινός χριστιανός όλα τα εγκόσμια τα κοιτάζει με τα μάτια της πίστεως και τα κατανοεί με το νου της Εκκλησίας. Καλό, σωστό και απαραίτητο θεωρεί μόνον ό,τι συντελεί στη σωτηρία της ψυχής και συστήνεται από την Εκκλησία. Ό,τι δεν επιτρέπει η Εκκλησία το θεωρεί κακό και βλαβερό. Σωστά πιστεύει εκείνος που όχι μόνον δέχεται μόλο του το νου
και μόλις την καρδιά όσα διδάσκει η Εκκλησία μας, αλλά και ομολογεί την πίστη του θαρετά μπροστά στους ανθρώπους σε κάθε περίσταση. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Πόσο αξιολείπητη αλήθεια είναι οι χριστιανοί που όχι μόνο δεν ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους απίστους και δεν υπερασπίζονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας μπροστά στους εχθρούς της, αλλά πολλές φορές μαζί με τους δίθεν προοδευτικούς χλευάζουν τα δόγματά της, περιφρονούν τις παραδόσεις της, παρακούνε τους νόμους και τους κανόνες της. Αυτοί ουσιαστικά δεν είναι χριστιανοί, δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αν ο αδελφός σου παρακούσει την Εκκλησία, τότε θα είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Γνωρίζοντας λοιπόν σε ποιον πραγματικά ανήκει το ιερό όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού, εμείς που το έχουμε, ας αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα να το δικαιώνουμε με την βιωτή και την πολιτεία μας. Ας αγωνιζόμαστε δηλαδή να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Άλλη ερώτηση. Κινδυνεύει άραγε να χαθεί η Ορθοδοξία μέσα στο πλήθος των μη Ορθοδόξων ομολογιών? Απάντηση. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Η Ορθοδοξία είναι η ορθή ομολογία της αποκαλυμμένης από τον Κύριο πίστεως και η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή πολλές φορές στη διαδρομή της ιστορίας φάνηκε να απειλείται ή να κινδυνεύει από ετεροδιδασκαλίες και αιρέσεις που με κριτήρια ανθρώπινα ήταν πολύ ισχυρότερες από αυτήν. Εκείνες ωστόσο εξαφανίστηκαν ενώ η Εκκλησία θριάμβευσε. Έτσι και στο μέλλον κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Από τον καιρό του Δαβίδ ακόμη είχε προφητευθεί. Η αλήθεια του Κυρίου μένει αιώνια και ο ίδιος ο Κύριος προείπε «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το θεμέλιο της αληθείας. Και από την αλήθεια όσο υπάρχει ο κόσμος δεν θα χαθεί ούτε ένα γιώτα ή μία οξία. Και το τελευταίο, ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλλοδόξους και τους απίστους? Απάντησης. Οι αιρετικοί, οι αλλόδοξοι και οι άπιστοι είναι όπως όλοι μας άνθρωποι πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Έτσι οφείλουμε να τους αγαπάμε σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Για το πνευματικό μας συμφέρον πάντως δεν πρέπει να συζητάμε μαζί τους για θέματα πίστεως, επειδή είναι δυνατόν εξαιτίας της θεολογικής μας άγνοιας να δηλητηριαστούμε ψυχικά από την αίρεση ή την απιστία. Για τέτοιες συζητήσεις είναι αρμόδιοι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Εμείς ας προσευχόμαστε εγκάρδια και αδιάλειπτα στο Θεό για τη μεταστροφή και επιστροφή τους στον σωστικό περίβολο της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας εδίδαξε ο Απόστολος Παύλος για τα καλά έργα, έργα πίστεως και αγάπης, τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης έργα. Ύστερα από το σύνθημα του Φλογερού Επισκόπου Αυγουστίνου «Όχι με αιρετικούς» και μετά από τις σοφές κατά Θεόν απαντήσεις του Αγιασμένου Γέροντος Ευστρατείου για τους αληθινούς χριστιανούς, για το ασάλευτο της Ορθοδοξίας μέσα στο πλήθος των ετεροδόξων ομολογιών και για την ενδεδειγμένη στάση μας έναντι των αιρετικών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι διπλό. Εβραίοι και πατροπαράδοτοι, επανάληψης, εβραίοι στην πατροπαράδοτη πίστη μας και την Ορθοδοξία και αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νοθεσίαν παρετού. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί. Ο φιλάνθρωπος Κύριος και Θεός μας να μας σώσει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.

0: δήλωση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Τυχείο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναπτύξει το θέμα «Η εμπειρία της Αποκαλύψεως», ότι η εμπειρία την οποία να έχουν οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας είναι αποκάλυψης. Είναι αποτέλεσμα και καρπός της αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και αυτοί που δέχονται την αποκάλυψη λέγονται θεούμενοι. Αυτοί είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Ακριβώς αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, ότι οι θεούμενοι είναι φορείς της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Θεού δίνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν σε ένα βαθμό πνευματικής ζωής και είδαν το Θεό και έτσι γνώρισαν το Θεό δι' Αποκαλύψεως. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Είναι θεούμενοι. Έτσι ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στην ιστορία, αλλά φανερώνεται στους Αγίους. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε ο Θεός εμφανίστηκε στην ιστορία. Φυσικά οι Άγιοι ζουν στην ιστορία, δεν είναι εκτός της ιστορίας, αλλά δεν είναι κάτι το προσωπικό, κάτι το υπαρκτό, η ιστορία. Τι θα πει ο Θεός φανερώθηκε μέσα στην ιστορία? Δεν θα πει τίποτα. Είναι εντελώς εξωφρενικό να λέμε ότι ο Θεός εφανερώθηκε στην ιστορία. Τι είναι αυτή η ιστορία? Ο Θεός εφανερώθηκε στους Αγίους, οι οποίοι ζουν μέσα στον ιστορικό χρόνο φυσικά, αλλά όχι απλώς στην ιστορία. Ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στον κόσμο γενικά. Δηλαδή φανερώθηκε ο Θεός στον κόσμο? Δεν είναι αυτό ορθόδοξο.

θεολογία. Ο Θεός φανερώνεται στους Αγίους, οι οποίοι ζουν στην ιστορία και στον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστός ο μακαρισμός του Χριστού, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του λέγει, και μάλιστα έτσι αρχίζει την επιστολή αυτή, «Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν, εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών, ελάλησεν ημίν εν ιό». Καθαρότατος λόγος. Δηλαδή ο Θεός ο οποίος πολυμερός σε πολλά μέρη και πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους, παλαιά, εννοεί εδώ τους προφήτες και τους δικαίους. Αυτοί είναι οι πατέρες. Διότι τότε δεν υπήρχαν οι πατέρες, όταν του λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, πατέρες λέμε εμείς τους συγχρόνους. Τότε πατέρες εννοούσε τους προπάτορες. Λοιπόν, ο Θεός ο οποίος ελάλησε, φανερώθηκε, πολυμερός και πολυτρόπος της πατράς εν της προφήτες, τώρα επεσχάτου των ημερών, δηλαδή στις τελευταίες αυτές ημέρες, ελάλησε σε μας, ομίλησε σε μας εν το Υιό, όχι διά του Υιού, εν Υιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το χωρίο που δείχνει τι είναι η Αποκάλυψη και ποιοι είναι οι φορείς αυτής της Αποκάλυψης. Και ο Υιός φανερώνεται μετά στους Αγίους. Γι' αυτό θα δούμε μερικές πλευρές της αλήθειας, ότι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων είναι αποδέκτες, αποδέχονται, είναι κληρονόμοι και είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Στην πατερική ορολογία οι Άγιοι που μετέχουν της δόξης του Θεού λέγονται θεούμενοι. Η αντίστοιχη ορολογία στην Αγία Γραφή είναι Άγιοι, τέλειοι, δοξασθέντες. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Το βλέπουμε πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή και το χρησιμοποιούν και οι πατέρες. Τέλειοι γίνεστε, λέει ο Χριστός, όσπερο πατήρι μόνο ουράνιος, τέλειος εστί. Ο Απόστολος Παύλος λέει δοξασθέντες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εδοξάστησαν, μιλάει συνέχεια δοξασμό. Τι θα πει δοξασμό, μετέχουν τις δόξεις του Θεού. Ποια είναι αυτή η δόξα του Θεού, είναι το φως του Θεού. Τώρα, αυτό που οι Απόστολοι, ο Χριστός, οι Απόστολοι του έλεγαν Άγιος, αγιασθέντες ή τελειοθέντες ή δοξασθέντες, οι πατέρες το λένε θεούμενοι, το ίδιο πράγμα είναι. Είτε πούμε Άγιοι, είτε πούμε τέλειοι, είτε πούμε δοξασθέντες, δοξαζόμενοι, είτε πούμε θεούμενοι, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Η λέξη θεούμενος είναι λέξη που τη χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας, που τη βρήκαν και στην Παλαιά Διαθήκη, οι Θεού εστέ, με την έννοια ότι συμμετέχουν στο δοξασμό, στη δόξα του Θεού, και αυτό είναι μια καταχάριν θέωση. Η λέξη θέωση προέρχεται από τη λέξη Θεός, οπότε εκείνος που με ποικίλους βαθμούς μετέχει της χάρη του Θεού λέγεται θεούμενος. Πρόκειται για τη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος έτσι αποκτά μέθεξη του Θεού. Η χάρη του Θεού λέγεται δόξα, γιατί στην κατάσταση της θεωρίας οράται ως φως και το φως είναι η δόξα. Επειδή η δόξα, αυτό που λέμε εμείς με το φως, ανατέλει το φως του ηλίου και βλέπουμε όλη την ομορφιά, τη δόξα, την ομορφιά. Έτσι λοιπόν και το φως το άκτιστο είναι η δόξα του Θεού. Όποιος βρίσκεται σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση βλέπει το φως του Θεού, αλλά εκείνος που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετέχει του πυρός. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι όπως το κτιστό φως έχει δύο ιδιότητες, τη φωτιστική ιδιότητα και την καυστική ιδιότητα, άλλους φωτίζει και άλλους καίει, το ίδιο γίνεται και με το άκτιστο φως. Όταν κανείς δεν είναι προετοιμασμένος και δει το Θεό, τότε αυτή η θέα του Θεού θα τον κάψει, θα γίνει φωτιά. Ενώ αν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, τότε θα δει τη δόξα του Θεού και θα φωτιστεί. Οι θεούμενοι είναι παρατηρητές της δόξης του Θεού και το παρατηρούν με το νου, όχι με τη λογική, ούτε με τις αισθήσεις, γιατί αυτό είναι υπερόραση και υπερνόηση.
και μετά την περιγράφουν, ώστε και οι ακροατές να επαναλάβουν τη μέθοδο των θεωμένων για να φτάσουν και αυτοί στη θεοπτία. Παρά τα αυτά, ο Θεός δεν ομοιάζει με τίποτα από τα κτιστά και γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι απερίγραπτος ως προς τα κτιστά. Οι θεούμενοι που βλέπουν το Θεό είναι και λέγονται θεόπνευστοι, δηλαδή έχουν την πραγματική γνώση του Θεού, η οποία δεν προέρχεται από βιβλία, αλλά από την εμπειρία της θεοπτίας. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις επιστήμες, όπου υπάρχει παρατήρηση και πείραμα. Δηλαδή παρατηρούν οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι, παρατηρούν τα αστέρια και στη συνέχεια μετά καταγράφουν αυτή την εμπειρία. Ή οι βιολόγοι, μοριακοί βιολόγοι, παρατηρούν αυτό που βλέπουν και κάνουν μετά το πείραμα οι άλλοι για να δουν θα φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Θα δουν αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή οι προηγούμενοι επιστήμονες που είδαν κάτι, ένα μυστικό από τη φύση, το περιγράφουν. Και μάλιστα περιγράφουν και τη μέθοδο που έφτασαν εκεί. Όταν οι άλλοι θέλουν να δουν είναι σωστό αυτό ή είναι της φαντασίας του, ακολουθούν την ίδια μέθοδο. Αν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι αληθινό αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Αν δεν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι ψευδέστατοι, πεπλανημένοι. Αυτό ακριβώς γίνεται μεταξύ των πατέρων και των μαθητών των Αγίων Πατέρων.

Οι Άγιοι είναι θεόπνευστοι και επειδή ακριβώς είναι θεόπνευστοι, γι' αυτό και είναι απλανείς θεολόγοι στην Εκκλησία. Ομιλούν απλανώς για τον Θεό. Μπορεί να κάνουν λάθη για άλλα θέματα καθημερινής φύσεως. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουν την αριθμητική, δεν μπορούν να κάνουν αριθμητική, κάνουν λάθος. Δεν μπορούν να αριθμίσουν. Εάν δεν ξέρουν την ανθρώπινη επιστήμη, δεν είναι θεόπνευστοι ως προς την ανθρώπινη επιστήμη, είναι θεόπνευστοι ως προς αυτό το οποίο αξιώθηκαν να δουν. Και μόνον αυτούς τους εμπειρικούς θεολόγους δεχόμαστε ως κριτήρια της αληθείας στην εκκλησιαστική ζωή. Όταν οι θεούμενοι μεταφέρουν την εμπειρία, το κάνουν με τα σχήματα και τα ρήματα της ανθρωπίνης σοφίας. Έτσι οι θεούμενοι έχουν την άκτιστη αλήθεια, που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού, και έχουν και εκτιστή αλήθεια, αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Δηλαδή έχουν την άκτιστη αλήθεια διότι έφτασαν στην εμπειρία και είδαν τη δόξα του Θεού, αλλά έχουν και εκτιστή αλήθεια διότι ξέρουν τη γραμματική, το συντακτικό, την ελληνική γλώσσα για να την καταγράψουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν συχαίνεται το άκτιστο με το κτιστό. Μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο θεολόγος να έχει και την άκτιστη γνώση και να έχει και την κτιστή γνώση και να έχει τη θεοπτία, τη θεολογία και να έχει και την επιστημονική γνώση. Μπορεί ένας να έχει μόνο, να μην γνωρίζει επιστημονικά θέματα, να μην μπορεί να καταγράψει την εμπειρία, να μην ξέρει καλά τη γλώσσα και να μην ξέρει και να μην μπορεί να την καταγράψει. Εκείνος έχει μόνο την άκτιστη γνώση. Επομένως έχουμε, οι Άγιοι έχουν και την άκτιστη αλήθεια που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού και κυρίως οι πατέρες έχουν και ακτιστή αλήθεια αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Και βεβαίως τότε οι θεούμενοι κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ άκτιστης και ακτιστής αλήθειας. Οι θεούμενοι Άγιοι ενώνονται με τον Χριστό, ο οποίος ενώνει στην υπόστασή του το κτιστό με το άκτιστο. Έτσι δια του Χριστού και οι θεούμενοι αποκτούν εμπειρία του ακτίστου. Δεν είναι δυνατόν με τη φιλοσοφία να αποκτήσει κανείς τη γνώση του Θεού. Αυτό γίνεται διά των θεουμένων που έχουν εμπειρία του Θεού εν προσώπου Ιησού Χριστού. Και με αυτό το λόγο ο θεούμενος είναι ο πιο φυσικός άνθρωπος, διότι ο νους του λειτουργεί κατά φύση. Φτάνει στη θέωση και επιτυχάνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η κοινωνία του με το Θεό. Αντίθετα, όσοι δεν είναι θεούμενοι και δεν γνωρίζουν τι είναι η θέωση, αλλά ισχυρίζονται ότι είναι θεούμενοι, πλανώνται και πλανούν τους άλλους. Δεν είναι οι φυσικοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτοί που έχουν υποστεί την πτώση. Είναι οι άνθρωποι μετά την πτώση. Επομένως, θεούμενος είναι αυτός που μετέχει τις δόξεις του Θεού και έχει φτάσει στη θέωση, καθώς επίσης και οι φωτιζόμενοι χαρακτηρίζονται θεούμενοι, γιατί έχουν μέσα τους την ωραία προσευχή και οδηγούνται όταν ο Θεός θελήσει προς τη θέωση. Οι θεούμενοι ως θεόπτες γνωρίζουν το Θεό και στη συνέχεια αναδεικνύονται αληθινοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία. Η γνώση του Θεού είναι πραγματική, διότι είναι μέθεξη των ενεργειών του Θεού και σε κάθε εμπειρία μετέχεται ολόκληρος ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κουματιάζεται. Αυτό λέμε μερίζεται. Ο Θεός μερίζεται αμερίστος, δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ίδια χάρη πήγε σε όλους τους Αποστόλους και είδαν όλοι πάνω στα κεφάλια τους, ήταν το πυρ, μια γλώσσα, πυρνή γλώσσα. Λοιπόν, μερίστηκε στους Αποστόλους αμερίστος, ήταν το ίδιο, δεν χωρίστηκε. Μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, σε ανθρώπους που ήταν ο ένας ανεξάρτητον από τον άλλον. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της Πεντηκοστής, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής, όπως γίνεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
ένας είναι ο άρτος και από εκεί κοινωνούν όλοι, πολλαπλασιάζεται και κοινωνούν όσοι πάρα πολύ από ένα μικρό μαργαρίτη που θα πάρουν, πολλαπλασιάζεται, όπως έγινε στο μυστήριο, στο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός και πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους. Λοιπόν, πολλαπλασιάζεται, απολλαπλασιάζεται, χωρίς δηλαδή να χάνει την ενότητά του, εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κομματιάζεται. Είναι ολόκληρος ο Θεός και ο ίδιος παντού και είναι μεριστός και αμέριστος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όταν ο θεούμενος μετέχει τις δόξεις του Θεού, ξέρει ότι αυτή η δόξα είναι άκτιστη, αλλά διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών της κτήσεως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ουλανός έλεγε ότι όταν φτάνει κανείς την εμπειρία, τότε ξεχνιέται όλος ο κόσμος. Τότε δεν θυμάται κανείς, δεν έχει αίσθηση του κόσμου. Όταν όμως αποσύρεται ο Θεός, τότε έχει γνώση του κόσμου και ότι είναι μέσα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών. Ο θεούμενος ομοιάζει με τους αστρονόμους που παρατηρούν τα άστρα, αλλά και διαφέρει από αυτούς, δηλαδή τους αστρονόμους. Διαφέρει, γιατί οι αστρονόμοι βλέπουν κτιστά πράγματα. Ο θεούμενος βλέπει άκτιστα. Επίσης, ο θεούμενος διαφέρει σαφέστατα από το στοχαστή φιλόσοφο που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη φαντασία και τη λογική για να ομιλήσει για τον Θεό. Κατά τη θεοπτία, ο θεούμενος μετέχει το ακτής του Θεού και δεν φαντάζεται τα λεγόμενα αρχέτυπα των όντων όπως το έκαναν οι φιλόσοφοι και κυρίως οι νεοπλατωνικοί. Γιατί στην νεοπλατωνική φιλοσοφία γίνεται λόγος για το φωτισμό. Γίνεται λόγος για φωτισμό του νου. Αλλά αυτοί ως φωτισμό του νου εννοούν τη γνώση των αρχετύπων των όντων. Στην Ορθόδοξη θεολογία αυτά όλα είναι πεπλανημένα. Δεν υπάρχει γνώση των αρχετύπων των όντων. Δεν υπάρχουν αρχέτυπα των όντων. Αλλά υπάρχει η ίδια η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Πάντως ο Θεός είναι πέραν παντός ανθρωπίνου νοήματος. Ο θεούμενος δια της ενώσεως μετέχει το ακτής του Θεού, βλέπει τη δόξα του Θεού και έπειτα για να μεταφέρει κατά το δυνατόν αυτή την εμπειρία χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα νοήματα, τα οποία δεν χάνονται κατά την εμπειρία. Κατά την θεοπτία, ο θεούμενος διατηρεί όλες τις ψυχικές δυνάμεις του, δεν περιπίπτει σε πλατωνική έκσταση, έχει τα νοήματα, αλλά η εμπειρία είναι υπέρ την όραση και υπέρ την νόηση. Όταν όμως θα σταματήσει η εμπειρία, τότε διά της λογικής κατανοήσεως, διά της επεξεργασίας της λογικής, θα καταγράψει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία.

0: Από όσα είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται καθαρά ότι ο θεούμενος καθίσταται θεολόγος μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν έκανα όλες αυτές τις αναλύσεις, που είναι η πεπτουσία της Ορθοδόξης Θεολογίας, το έκανα για να δείτε και για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι. Ποιοι είναι οι θεολόγοι όπως ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας και ποιοι είναι οι στοχαστές. Οι στοχαστές θεολόγοι. Άλλο είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, που βεβαίως είναι ένα μέρος της εκκλησιαστικής ιστορίας, της ζωής της Εκκλησίας, διότι χρειάζεται να υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θα μελετούν τα κείμενα, θα μας λένε τι ακριβώς λένε οι πατέρες, από πλευράς φιλολογικής, από πλευράς ιστορικής, θα μελετούν τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, την οποία δεν την απορρίπτουμε, την δεχόμαστε, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια τα εκκλησιαστικά και να μην μεταφέρουν από τη Δύση είτε τη σχολαστική θεολογία, είτε την προτεσταντική θεολογία, είτε τη ρωσική θεολογία, που έχει υποστεί μερικές αλλοιώσεις από το γερμανικό ιδεαλισμό. Λοιπόν, όταν ένας ακαδημαϊκός θεολόγος μελετά τα κείμενα των πατέρων και την εκκλησιαστική ζωή, βεβαίως το δεχόμαστε. Άλλο όμως είναι η ακαδημαϊκή θεολογία και άλλο είναι η χαρισματική θεολογία. Η θεολογία ως χάρισμα, που είναι με αυτήν την έννοια θα μας πει ο θεούμενος, θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Οι άλλοι θα ερευνούν τα ιστορικά δεδομένα. Και επομένως, εφόσον οι θεούμενοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και οι θεούμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γιατί μετέχουν της ίδιας εμπειρίας και έχουν κοινή πείρα και γνώση. Θεμέλιο της θεώσεως είναι η λεγόμενη αϊκινησία των θεωμένων. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι η εμπειρία τους δεν διακρίνεται από μια στασιμότητα, αλλά από μια διαρκή τελείωση. Είναι μια βασική αρχή της θεολογίας του Αγίου Δινησίου του Αρεοπαγίτου. Είναι η αρχή της ενώσεως, πώς ενώνεται ο Θεός με τους ανθρώπους και τα κτίσματα. Δεύτερον, η αρχή της κινήσεως, ότι υπάρχει μια αϊκίνητη στάση και μια στάσιμη κίνηση. Και είναι μετά η αρχή της τάξεως και η αρχή της, θα έλεγα, και της γνώσεως. Δηλαδή υπάρχει τάξης ανάλογα με το πώς μετέχεται η χάρη του Θεού και γνωρίζεται μεταξύ τους αυτοί που είναι στην ίδια τάξη, στην ίδια θέση που δέχονται την εμπειρία του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα, όπως ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που τον ερμηνεύει καλά, αποβάλλουν την έννοια της στασιμότητος, γιατί πιστεύουν στη διαρκή τελείωση, στη διαρκή κίνηση, την διαρκή ανωδική πορεία από δόξα σε δόξα. Και σε αυτό το θέμα υφίσταται διαφορά με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία πίστευε στο αμετάβλητο του Θεού και το αμετάβλητο των ανθρώπων όταν εισέρχονται μέσα στην ευδαιμονία, στην απόλυτη ευδαιμονία. Και εκεί υπάρχει κάτι το αμετάβλητο. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν στη διαρκή αλλίωση, στη διαρκή αλλαγή, στη διαρκή τελείωση. Πάντως οι Ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν προσωπική πείρα του Θεού έχουν πάντοτε την ίδια θεολογία και δεν την αλλάζουν, όπως το κάνουν οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής αλλάζουν και τη θεολογία. Αυτοί είναι οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Οι πατέρες έχουν την ίδια θεολογία, διότι εφόσον γνώρισαν τον ίδιο Χριστό και οι τρεις μαθητές πάνω στο όρος Θαβόρ και όλοι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και ο Απόστολος Παύλος που δεν ήταν στο Θαβόρ ούτε στην Πεντηκοστή αλλά γνώρισε στη συνέχεια τον Χριστό και ο πρωτομάρτης Στέφανος, πώς να την αλλάξει αυτή τη θεολογία, πώς να πεις κάτι διαφορετικά? Και αν σήμερα υπάρχει και όπως υπάρχουν θεολόγοι σήμερα, θεόπτες που βλέπουν τη δόξα του Θεού, αυτοί λένε τα ίδια που έλεγαν οι προηγούμενοι. Δεν είναι διαφορετικός ο Χριστός. Όταν βλέπετε λοιπόν μια θεολογία ή θεολόγους που να αλλάζουν συνέχεια τα θεολογικά δεδομένα, σημαίνει ότι αυτή δεν είναι ορθόδοξη θεολογία. Θεούμενοι που είχαν μέθεξη της ακτής του ενεργίας του Θεού υπάρχουν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή την εμπειρία την οποία είχε ο Αβραάμ που ήταν το 1800 π.Χ. που έβλεπε τον άσαρκο λόγο, αυτή την είχανε και οι προφήτες λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Και αυτήν την εμπειρία την έχουν και οι Απόστολοι, με τη διαφορά, η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί οι προφήτες 19 αιώνες πριν από τον Χριστό έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, οι μαθητές έβλεπαν τον σεσαρκωμένο λόγο, τον άσαρκο λόγο που πήρε σάρκα. Μόνο αυτή η διαφορά είναι. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που έφτασαν στην όραση του ασάρκου λόγου ήταν θεούμενοι. Ο λαός θεωρούσε ως αυθεντία τους προφήτες. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος ήταν ο συνδεκτικός κρίκος μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έφτασε στη θέωση και είναι ο τελευταίος θεούμενος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ο πρώτος θεούμενος, ο οποίος μαρτύρησε περί της ενσαρκώσεως του λόγου. Μετά την ενσάρκωση του λόγου τα πράγματα άλλαξαν, διότι οι θεούμενοι έβλεπαν τόσο εσαρκωμένο λόγο, οπότε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού τώρα είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Πάντως οι θεούμενοι βλέπουν τη δόξα του Θεού ευρισκόμενοι οι ίδιοι μέσα στο φως. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πεντηκοστή. Γενικά θεούμενοι ευρίσκονται τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη το σώμα και οι θεούμενοι δέχονταν προσωρινή θέωση και δεν απαλλάσσονταν από το κράτος του θανάτου. Οπότε όταν απέθαναν οδηγούν το στον Άδη, από τον οποίο τους απελευθέρωσε ο Χριστός μετά που κατέβηκε στον Άδη. Ενώ στην πατερική παράδοση η εμπειρία των θεωμένων τίθεται ως θεμέλιο της εκκλησιαστικής ζωής και της πίστεως. Ενώ λοιπόν αυτό γίνεται στην πατερική παράδοση, στη δυτική παράδοση τίθενται άλλα θεμέλια, άλλα πράγματα ως βάση και κριτήρια της πίστεως. Δηλαδή θέτουν ως κριτήριο στη δυτική θεολογία της πίστεως τη λογική του ανθρώπου. Ενώ αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των θεολογιών. Όταν θέλουμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της μίας θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της άλλης θεολογίας. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται μια διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου θεολογίας και της Δυτικής θεολογίας. Οι θεούμενοι πάντως που μετέχουν της φωτιστικής και θεοποιού ακτής του ενεργίας του Θεού είναι οι αληθινοί θεολόγοι. Είναι η βάση της εκκλησιαστικής ζωής. Και όταν μιλούμε για θεωμένους εννοούμε τους προφήτες, τους αποστόλους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφός.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφός.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έξω ομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς αλληλούια.
1: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκό.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας» με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Η ανώτερη μορφή γνώσης του Θεού και η επίγνωση της αγνωσίας του πραγματοποιείται με την μυστική εμπειρία που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από το δρόμο της πνευματικής ζωής. Λέγοντας μυστική εμπειρία, εννοούμε την προσωπική αίσθηση που αποκτά ο άνθρωπος σαν μέλος του σώματος του Χριστού. Οπότε αποκτά άμεση σχέση με το Θεό, άμεσο τρόπο επικοινωνίας μαζί Του. Όπως η γενική εκκλησιαστική εμπειρία, έτσι και η μυστική εμπειρία προϋποθέτει το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Δια της Ενανθρωπίσεως το Λόγος του Θεού ήρθε σε άμεση σχέση, προσωπική σχέση μετά των ανθρώπων. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός μας έλαβε την ανθρώπινη φύση και την θέωσε και ήρθε σε άμεση σχέση με το ανθρώπινο γένος. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού έλαβε το πλήρωμα της ακτής του χάριτος. Ενώθηκε υποστατικά με τη Θεία Φύση του Λόγου του Θεού. Κατέστη πηγή ανακαίνησης και αγιασμού ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Έτσι, εκ του πληρώματος αυτού μεταδίδεται η χάρις του Θεού εις πάντας τους ανθρώπους. Η μετάδοση αυτή δεν πραγματοποιείται μηχανικά, αλλά προσωπικά, δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκδηλώνεται εντός του πνευματικού χώρου της Εκκλησίας, δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και της κοινωνίας των μυστηρίων της Εκκλησίας. Καθίσταται η εν Χριστώ δωρεά του Θεού προσιτή σε όλους τους πιστούς. Η πιστή δια της κοινωνίας των ιερών μυστηρίων είναι μέλη του σώματος του Χριστού και κοινωνεί του θανάτου αλλά και της Αναστάσεως. Έρχονται σε άμεση σχέση και κοινωνία μετά του εντριάδη Θεού, ο οποίος αποτελεί και το υποκείμενο της μυστικής των εμπειρίας. Το σώμα του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού δεν αποτελεί φραγμό για την άμεσο κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων, αλλά είναι το μέσον με το οποίο πραγματοποιείται η εν Χριστώ κοινωνία. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζει και ο Μέγας Αθανάσιος λέγοντας «Εν εκείνο γάριμον και οδηγός ο Κύριος εις την Βασιλεία των Ουρανών και προς τον εαυτού Πατέρα γίνεται». Η ανθρώπινη φύση του Χριστού καθίσταται κοινωνός της δόξης της Θείας Φύσεως δια της υποστάσεως ταυτότητα. Η ενικούσα στο Χριστό δόξα της θεότητος. Είδαν εν μέτρο και οι τρεις μαθητές του Χριστού αυτή την ενικούσα δύναμη της θεότητος κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως, όπου εκεί ενδυναμώθηκαν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έγιναν μέτοχοι των ακτίστων ενεργειών του Θεού οι τρεις πρόκριτοι μαθητές, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, στο όρος της μεταμορφώσεως.
Η μεταμόρφωση του Χριστού κατέχει κεντρική θέση στην Ορθόδοξη λατρεία και θεολογία. Η δεορθή ερμηνεία αυτής έχει κεφαλαιώδη σπουδαιότητα για την κατανόηση της Ορθόδοξης διδασκαλίας πέρι του χαρακτήρος της εν Χριστώ αποκαλύψεως και του τρόπου βιώσεως αυτής υπό του ανθρώπου. Το φως της μεταμορφώσεως δεν ήταν κτιστό αλλά άκτιστο, φυσικό απάβγασμα της θεότητος του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, η μεταμόρφωση του Χριστού. Κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία δεν συνίστατο σε κάποια παροδική μεταβολή του προσώπου ή στην πρόσληψη υπ' αυτού μιας νέας δόξας, την οποία δεν την κατήχε προηγουμένως, αλλά στο ότι ικανώθησαν τα μάτια των μαθητών για να δουν αυτή την δόξα, εν μέτρο, καθώς ιδύναντο, όπως λέγει το τροπάριο της Θείας Μεταμορφώσεως, την διαρκώς εξ αρχής εν υπάρχουσα στο πρόσωπο του Χριστού φυσική δόξα της θεότητός του. Ο ιερός Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας το γεγονός της μεταμορφώσεως, λέγει χαρακτηριστικά: «Μεταμορφούτε τίνιν, ουχ ο οκίν προσλαβόμενος, αλλό περίν τις οικίνοι μαθητές εκφαινόμενος, διανοίγων τούτο τα όματα και εκ τυφλών εργαζόμενος βλέποντας, και τούτο αισθήτω μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, μένον γάρ αυτός εν ταυτότητη παρό το πριν εφαίνεται έτερον ήτρι μαθητές εωράτο φαινόμενος». Περί του θέματος αυτού εγίνεται πολλής λόγος κατά το 14ο αιώνα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκφράζοντας την Ορθόδοξη παράδοση, υποστήριζε ότι το φως της μεταμορφώσεως ήταν η άκτιστος φυσική ενέργεια της θεότητος του Χριστού. Αντίθετα, ο αντίπαλος αυτού Βαρλάμ, ο Καλαβρός, θεωρούσε το φως αυτό κτιστό σύμβολο της Θείας Μεγαλειότητας. Κατά τη διδασκαλία του Παλαμά, οι τρεις μαθητές του Χριστού, οι οποίοι ανήρθαν μαζί επάνω στο όρο Σταβόρ, είχαν άμεση θεοπτία, ενώ κατά την άποψη του Βαρλάμ αυτοί έλαβαν κτιστή συμβολική υποτύπωση της Θείας Δόξης. Οι δύο παρεχόμενες ερμηνείες και από τις δύο πλευρές οι εξής ερμηνείες μαρτυρούν τις βαθύτερες πεποιθήσεις των εκπροσώπων αυτών περί του χαρακτήρως της Θείας Αποκαλύψεως αλλά και της βίωσης αυτής υπό τον ανθρώπο. Κατά την άποψη του Βαρλάμ απορρίπτεται η αποκάλυψη του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών, αλλά και αποκλείεται η δυνατότητα υπάρξεως πραγματικής κοινωνίας και σχέσης αυτού μετά των ανθρώπων. Εντελώς απαράδεκτη αυτή η θέση. Αντίθετα, κατά την ορθόδοξο θέση του Παλαμά υποστηρίζεται η άμεσος αποκάλυψη του Θεού και η ύπαρξης αληθινής κοινωνίας και σχέσης αυτού μετά των ανθρώπων. Το φως της μεταμόρφωσης αποτελεί το σημείο της αποκαλύψεως του Θεού. Η χάρις, την οποία ο Θεός αποκάλυψε εν Χριστός προς τους ανθρώπους δια τη σωτηρία των, δεν είναι κτιστή, αλλά άκτιστη ενέργεια, προερχομένη εκ της ακτής του θεότητος. Ο ενεργών της σωτηρία και ανακαίνιση του ανθρώπου Θεός, αποκαλυπτόμενος προς αυτόν δια του λόγου του, δεν απευθύνεται εμέσως ίδια των κτιστών συμβόλων, αλλά αμέσως και προσωπικώς καθιστώντας αυτών κοινωνών των ακτίστων ενεργειών της χάριτός του. Οι κτίσεις και τα κτιστά σύμβολα ως προϊόντα της ακτής του χάριτος και ενεργείας του Θεού οθούν ασφαλώς τον άνθρωπο προς αναζήτηση του Δημιουργού ή αποτελούν ενδείξεις της παρουσίας του. Η φανέρωση όμως του Λόγου του Θεού δεν παρέχει συμβολική αλλά πραγματική αποκάλυψη του Θεού. Συνδέει δε αυτόν αμέσως μετά του ανθρώπου. Ο σύνδεσμος αυτός διατηρείται μόνο εντός της Εκκλησίας δια της ακτής του ενέργειας του Αγίου Πνεύματος και όχι δια κτιστού κάποιου μέσου. Έτσι και ο χριστιανός ζει την άμεσον παρουσία του Θεού εν Χριστώ δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και όχι
διά των ιδίων δυνάμεων. Πρέπει να σημειωθεί και η ιδιαίτερη σπουδαιότητα την οποία είχε πάντοτε για την ζωή της Εκκλησίας η μυστική εμπειρία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος υπό των πιστών. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, το λόγο του περί των ιωμένων αγνώστος έχει ενεαυτεί στο Πνεύμα του Άγιον, παρουσιάζει την μυστική εμπειρία της Χάριτος του Θεού προς τον άνθρωπο ως το πιο ουσιώδες στοιχείο της κατά Χριστόν ζωής. Προτρέπει δε τους πιστούς να σπεύσουν, να αποκτήσουν, ακολουθούντας βεβαίως και την ανάλογον πορεία την πνευματική στη ζωή τους. Από όλα αυτά συμπεραίνεται ότι η μυστική εμπειρία κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία δεν συνδέεται με τα αφηρημένα πνευματοκρατικών αντιλήψεων, αλλά στηρίζεται επί της βιώσεως της εν Χριστώ Αποκαλύψεως του εν Τριάδη Θεού μέσα μόνο στην Εκκλησία. Ο Χριστός μεταδίδει στον κόσμο το άκτιστο φως της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Ο δε άνθρωπος καλείται σε προσωπική οικείωση αυτό και ζωή δια της δυνάμεως και ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Η καθαρότητα της καρδιάς ή του έσου ανθρώπου αποτελεί απαραίτητο προϋπόθεση δια τη κοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού και την μυστική εμπειρία της παρουσίας του. Βασική προϋπόθεση η καθαρότητα της καρδιάς. Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία παρουσιάζει την καθαρότητα της καρδιάς ως προϋπόθεση για την εσχατολογική θεωρία του Θεού. Μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μόνο ο καθαρός στην καρδία μπορεί να προσεγγίζει επιτυχώς και επωφελώς τον Θεό. Η προσέγγιση του καθαρού Θεού υπό ακαθάρτων ανθρώπιν έργο επισφαλές. Μη καθαρό γαράπτεστε, καθαρού τυχόν ουδέ ασφαλές, όσπερ ουδέ όψη σαθρά ηλιακής ακτίνος. Διότι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της καθάρσεως της καρδιάς ή του νου ή της ψυχής του ανθρώπου. Είτε την αναγκαιότητα της καθάσεως του έσου ανθρώπου προς ανέβρεση της μεταθεού ομοιότητος και απόλαυση της θεωρίας του Θεού και της μεταυτού κοινωνίας και ενώσεως. Κατά βασική φιλοσοφική και πατερική διδασκαλία, μόνο τα όμοια μπορούν να γνωρίσουν και να εννοήσουν τα ίδια. Την προς τον Θεό ομοιότητα έλαβε ο άνθρωπος εξ αρχής δια της κατοικώνα και καθομοίωση Θεού κατασκευής του. Η ομοιότητα όμως αυτή του ανθρώπου προς τον Θεό προσευλήθη και η συγγένειά του μετά του Δημιουργού και Πατρός διασπάστηκε από την αμαρτία και την πτώση και το προπατορικό αμάρτημα του ανθρώπου. Παρά τα αυτά ο άνθρωπος δεν έπαυσε στο βάθος της υπάρξεώς του να είναι και να παραμένει δημιούργημα πλασθέν κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Δια τούτο λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, οι άνθρωποι μπορούν, όσπερα πεστράφησαν τη διανία των θεών και τα ουκόντα ανεπλάσαντο εις θεούς, ούτως αναβήνε το νό της ψυχής και πάλιν επιστρέψε προς τον Θεό. Προς τούτο όμως απαιτείται όπως αποθέσουν ον ενεδίσαντο ρήπον πάσης επιθυμίας και το σούτον απονύψονται έως αν απόθονται πάντο συμβεβικός αλότριον τη ψυχή και μόνην αυτήν, όσπερ γέγονεν αποδείξωση. Βασική προϋπόθεση είναι η κάθαρση του ανθρώπου και η απομάκρυνσή του από το χώρο της αμαρτίας. Να απεκδηθεί τον ρήπον της επιθυμίας ο άνθρωπος και της αμαρτίας. Βέβαια, η θέση αυτή του μεγάλου Αθανασίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως λίαν αισιόδοξος δια τη δυνατότητα επιστροφής και σωτηρίας του πεπτοκότος ανθρώπου. Αυτή όμως μπορεί και δεν υποστηρίζεται επί τη βάση των φυσικών μόνων δυνάμεων του ανθρώπου και της ελευθερίας της βολήσεώς του, όπως συνέβη στον πελαγιανισμό, αλλά συγχρόνως και υπό την προϋπόθεση της παρουσίας του Χριστού και της χάριτός του. Ο Χριστός
προσφέρει στον άνθρωπο πρώτον μεν εκείνο το οποίο απόλεσε δια της πτώσεώς του, δεύτερον δε εκείνο το οποίο κλήθηκε εξ αρχής να επιτύχει και δεν το επέτυχε, το καθομοίωσε. Το απολεστέ στην περίπτωση αυτή είναι η καθαρότητα του κατοικώνα, το μη επιτευχθέν δε η προς τον Θεό ηθική ομοίωσης και η μετ' αυτού αληθής κοινωνία και ένωσης. Όταν ο εθνικός αυτόλικος προκάλεσε τον επίσκοπο Αντιοχίας Θεόφιλο να δείξει σε αυτόν τον Θεόν, εις τον οποίον επίστευε, ο Θεόφιλος απάντησε: «Δείξον μη τον άνθρωπό σου, καγώς δείξω τον Θεόν». Ο Θεός δεν αποκαλύπτεται πάντοτε προς πάντας. Βλέπετε γάρ ο Θεός στις δυνάμεσιν αυτόν ωρά, επάν έχωση τους οφθαλμούς ανεωμένους της ψυχής. Πάντες μεν γάρ έχουσι τους οφθαλμούς, αλ ένιοι υποκεχημένους και μη βλέποντας το φως του ηλίου. Και ου παρά το μη βλέπειν τους τυφλούς ήδη και ου κέστη το φως του ηλίου φαίνουν, αλλά αυτούς ετιάστρωσαν οι τυφλοί και τους εαυτών οφθαλμούς. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το Θεό και να αισθανθεί την παρουσία του, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά ότι δεν λειτουργούν κανονικά τα πνευματικά του αισθητήρια, τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου, τα πνευματικά απονύψονται. Αυτά αισθητήρια ενυπάρχουν εις τον κατοικώνα και καθομοίωσε Θεού πλαστήσα υπόσταση του ανθρώπου. Υμβλήθησαν όμως και σκοτίστησαν δια της πτώσεως και της αμαρτίας. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν και δυνατή η αποκατάσταση και η αξιοποίηση των? Εδώ ακριβώς προβάλλεται η αναγκαιότητα για την παρέμβαση της χάριτος του Θεού. Ο άνθρωπος αδυνατή να έβρει αφεαυτού τη σωτηρία του. Δεν μπορεί μόνος του ο άνθρωπος να σωθεί. Μόνο η δύναμη του Θεού μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να φωτίσει τα πνευματικά του αισθητήρια. Για να επενεργήσει όμως η χάρη του Θεού πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια του ανθρώπου, η κάθαρση της καρδιάς του από το ρήπο της αμαρτίας.

Ο καθαρός στην καρδιά άνθρωπος εμπανευρίσκει την σχετική ομοιότητά του προς τον καθαρόν και Άγιον Θεό και αξιώνεται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να θεωρήσει εν τ' εικόνη του αρχέτυπο. Αυτός αισθάνεται άμεση την παρουσία του Θεού και καθίσταται θεοειδής και οικείος του Λόγου και θεωρεί το «τις μη καθαρθήσιν αθέατον». Η Ορθόδοξη παράδοση συνδέει στενά τη θεολογία μετά της μυστικής εμπειρίας. Η θεολογία αποτελεί καρπό του διαλόγου του Θεού μετά των ανθρώπων. Η αληθινή θεολογία δεν είναι δυνατόν να νοηθεί άλλους ή μη ως ενέργεια της αποκαλύψεως του Θεού. Ως λόγος του ανθρώπου περί του Θεού αντλούμενος εκ της αποκαλύψεως του λόγου του και καλλιεργούμενος δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο και η μυστική εμπειρία του Θεού αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση της αληθινής θεολογίας. Η μυστική εμπειρία, αν και έχει προσωπικό χαρακτήρα, πραγματοποιείται μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία και βιώνεται υπό του χριστιανού εν πνεύματι κοινωνίας και ενότητος μετά των λοιπών μελών της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη θεολογία δεν μπορεί να καλλιεργηθεί εκτός της Εκκλησίας. Βέβαια, η θεολογία ως επιστημονική έρευνα και επεξεργασία του περιεχομένου της χριστιανικής διδασκαλίας και ζωής μπορεί να υπάρχει και άνευ της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί δημιουργικής θεολογίας, αλλά περί ερεύνης και επεξεργασίας της ήδη επί τη βάση της εκκλησιαστικής εμπειρίας αναπτυχθείς θεολογίας. Γνωρίζοντας ο άνθρωπος το Θεό, μάλλον δε γνωριζόμενος υπ' αυτού, γίνεται μέτοχος της ανακαινιστικής χάριτός του και ερμηνευτής των δωρεών του. Το κεφάλαιο λοιπόν της Ορθοδόξης θεολογίας είναι ο εν Χριστώ αποκαλυπτόμενος και γνωριζόμενος Θεός. Κάθε προσπάθεια αντικαταστάσεως ή και μερικής ακόμα υποκαταστάσεως του εν Χριστώ ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού υπό του ανθρωπίνου λόγου οδηγεί μακράν της αληθείας και προκαλεί εκτροπή από το δρόμο της αληθινής θεολογίας. Για τις τοποθετήσεως του ανθρωπίνου λόγου στη θέση του λόγου του Θεού πραγματοποιείται κατ' ουσία εισαγωγή του κτιστού ανθρωπίνου στοιχείου στο αντικείμενο της πίστεως και της λατρείας. Με άλλες λέξεις, έχουμε στην περίπτωση αυτή μορφή ειδωλολατρείας. Επειδή οι άνθρωποι και τα λογικά του είδωλα είναι πολλά, για τον λόγο αυτό η προκαλούμενη ειδωλολατρεία μεταβάλλεται σε πραγματική πολυθεία. Η παρεμπόδιση της θεολογικής αυτής ασυναρτησίας είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο όταν η θεολογία προφυλάσσεται από τις αυθαιρεσίες του ανθρώπινου παράγοντα δια του περιορισμού του εντός των ορίων του και παραδίδεται στην αυθεντία του Λόγου του Θεού. Ο ανθρώπινος παράγοντας, κινούμενος προς αποδοχή και ερμηνεία του περιεχομένου της εν Χριστώ αποκαλύψεως, δεν είναι δυνατό ούτε και ορθό να λείπει από την αληθινή θεολογία. Άλλωστε και η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας προϋποθέτουν και βεβαιώνουν την ύπαρξή του. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν συνεργεί μετά του Θεού μόνο κατά την εμβίωση της Αποκαλύψεως, αλλά και κατά την αποδοχή της. Και η Αποκάλυψη του Θεού δεν απευθύνεται μόνος γενικώς προς την ανθρώπινη φύση, αλλά και ειδικότερα προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους εντός των συγκεκριμένων καταστάσεων της ζωής τους. Τούτο μαρτυρεί ολόκληρη η ιστορία της οικονομίας του Θεού. «Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ευαγγελίσαστε πτωχείς, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Αποστείλετε θραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών». Κάθε άνθρωπος εντός του συγκεκριμένου ιστορικού περιβάλλοντος του και των ιδιαίτερων αναγκών και αναζητήσεών του μπορεί να δεχθεί την αποκάλυψη του Θεού και να βρει τη σωτηρία του και πάντων των ανθρώπων ελθόντα Χριστό. Εκ των διαφόρων τούτων πνευματικών εμπειριών της εν Χριστώ αποκαλύψεως δημιουργούνται και αντίστοιχα θεολογικές διατυπώσεις αυτής. Με άλλο τρόπο θεολόγησαν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές, με άλλο τρόπο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, με άλλο τρόπο ο Απόστολος Παύλος,
και με άλλο τρόπο η λυπή συγγραφή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, χωρίς να υστερεί ο ένας του άλλου κατά το ορθόδοξο φρόνημα. Ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία βρίσκομαι στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ποια λοιπόν είναι τα πλαίσια εντός των οποίων μπορεί να κινείται η Ορθόδοξη Θεολογία και πώς δημιουργείται η αίρεση? Τι χαρακτηρίζει τη θεολογία των Πατέρων της Εκκλησίας και γιατί κατακρίθησαν ως αιρετικοί ο Άριος, ο Μακεδόνιος, ο Ευτυχής και άλλοι, οι οποίοι συνέβαινε να προσαρμόζουν

συγγραφές και εννοούσαν και εξηγούσαν αυτές χωρίς εκκλησιαστική εμπειρία περί της τελείας νυχριστός σωτηρίας και ανακοινήσεως του ανθρώπου ή αντίθετα προς αυτή. Η γραφή νοείται ορθά μόνο μέσα στην εκκλησία και ερμηνεύεται μέσα στην εκκλησία επιτυχώς μόνο επί τη βάση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Αρκεί να θυμηθούμε επί του προκειμένου την υπό των Ορθοδόξων εισαγωγή του όρου ομοούσιος στο σύμβολο της πίστεως. Κύριο επιχείρημα των Αριανών και των ημιαριανών εναντίον των Ορθοδόξων είναι ότι ο όρος αυτός δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Η Ορθόδοξη διδασκαλία στην περίπτωση αυτή ήταν λιγότερο σύμφωνος προς το γράμμα της Αγίας Γραφής παρόσο η διδασκαλία των αιρετικών. Η αλήθεια όμως της πίστεως δεν ευρίσκεται στο γράμμα αλλά στα πράγματα. Ουδέ γαρερήμαση ημίν είναι τη σωτηρία, μάλλον η πράγμαση παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος ο Επίσκοπος Κεσαρίας. Έτσι, το κύριο επιχείρημα του Μεγάλου Αθανασίου υπέρ του ομοουσίου έναντι της διδασκαλίας του Αρίου δεν ήταν παραδείγματος χάρη το χωρίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου «Εγώ και ο πατήρ ένεσμεν», αλλά η γενικότερη βιβλική θέση κατά την οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να έβρει τη σωτηρία και ανακαίνισή τη δια των κτισμάτων. Εάν ο Υιός ήταν κτίσμα, δεν θα μπορούσε να ενώσει μετά του Θεού το κτιστόν άνθρωπο, διότι δεν θα είχε και ο ίδιος ανάγκη της ενώσεως αυτής. «Εάν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα», λέγει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, «πώς θεοκολόμεθα και θεοποιούμεθα συναυθέντες αυτό», με ποιο τρόπο, ερωτά ο Άγιος Πατήρ. «Πώς δε μεσίτης εστί Θεού και ανθρώπων ο Χριστός, άπτεται με γάριμον καθώ γέγον εν άνθρωπος, είδε κτίσμα εστί και ου Θεός, πώς άψεται Θεού. Ποιος αυτόν εκείνο συνάψει τρόπος, τα γάρ ανώμια, κατά την ουσία ούκ αναλύλης φυσικός συναυθεί ποτέ». Το χριστιανικό δόγμα συνδέεται αμέσως μετά της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Εφόσον εντός της εκκλησίας του Χριστού πραγματοποιείται το μυστήριο της ανακαινήσεως και θεώσεως του ανθρώπου, είναι αδύνατον ο Χριστός να μην είναι Θεός ομοούσιος στο Πατρί. Επί της αυτής βάσεως εστήριξε και η Εκκλησία και την καταπολέμηση των πνευματομάχων. Και αυτοί δεν επολεμήθησαν υπό της Εκκλησίας όρηξοι και έλευθοι ερμηνευτές των γραφών ή ως τολμηροί θεολόγοι, αλλά ως υπονομευτές της εντός αυτής διατηρουμένης και βιουμένης εμπειρίας της ανακαινήσεως και θεώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ενώνεται μετά τον Χριστού και καθίσταται κοινωνός θείας φύσεως, δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Θείας, γαρ φύσεως, κοινωνεί σχέση τη προς Υιόν δια του Πνεύματος, ούκ εν ψηλή δοκίση μάλλον, αλλά εν αληθεία πάντες εμέν υπεπιστευκότες και με μορφόμεθα προς Θεόν. Η προσβολή της ουσίας της εκκλησιαστικής εμπειρίας πραγματοποιείται είτε δια της παρερμηνίας των γεγονότων της εν Χριστώ Αποκαλύψεως, είτε και γενικότερο δια της απορρίψεως της δυνατότητας πλήρους και πραγματικούς κοινωνίας μετά του Θεού εντός της Εκκλησίας. Δια των λόγων εαυτών, αιρέσεις δεν ήσαν μόνο οι καθαπτώμενες της περιτριάδος ή της περί Χριστού διδασκαλίας της Εκκλησίας αντιλήψεις, αλλά και οι λοιπές θέσεις, οι οποίες ανεγνώριζαν καταρχήν το περιτριάδος δόγμα ή περί Χριστού δόγμα της Εκκλησίας, προσέβαλαν όμως καθιοδύτατο τρόπο την αλήθεια περί της δυνατότητας πραγματικής κοινωνίας και σχέσεως του ανθρώπου μετά του σωτηρίου και ανακοινιστικής χάρτης του Θεού, ως παραδείγματος χάρη η οικονομαχία και ο αντισυχασμός. Σε κάθε αντίθετη αιρετική διδασκαλία η Ορθόδοξη θεολογία αποτελεί έκφραση της ορθής εμπειρίας περί της εν Χριστώ ανακαινήσεως και θεώσεως του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθόδοξη θεολογία πριν διατυπωθεί δια του λόγου και δημοσιευθεί διαγραμμάτων βιώνεται δια της πίστεως και εκφράζεται δια των διαφόρων μορφών και εκδηλώσεων της ζωής του πληρώματος της Εκκλησίας.

ευρίσκεται εις τον βίο και το μαρτύριο των Αγίων της, στις προσευχές και τη λατρεία των πιστών, στη μυστηριακή και στη γενικότερη πνευματική ζωή των μελών της. Δια τούτο και η κοινή συνείδηση των μελών της Εκκλησίας λειτουργεί σαν κριτήριο της ακριβίας της Ορθοδόξου Θεολογίας. Η ενότητα Ορθοδόξου Θεολογίας δεν στηρίζεται στη μορφή αλλά στην πηγή εκ της οποίας προέρχεται και στον τρόπο κατά τον οποίο αναπτύσσεται. Η μορφή μπορεί και πρέπει εν πολύ να μεταβάλλεται, ενώ η πηγή και ο τρόπος είναι και πρέπει να παραμένουν πάντοτε σταθερά. Εξετάζοντας την αποκάλυψη του Θεού προς τον κόσμο και ερευνώντας τις διάφορες εκφάνσεις της ευρίσκομαι ασφαλώς πολλές μεταβολές στη μορφή. Την αποφασιστική βέβαια μεταβολή και απαλλαγή προκαλεί η έλευση του Χριστού μέσα στον κόσμο και η σύσταση της Εκκλησίας. Εάν όμως αναζητήσουμε την πηγή και τον τρόπο, θα διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά συμπίπτουν απόλυτα καθ' όλη την πορεία της ιστορίας της Θείας Οικονομίας. Πηγή της θεολογίας είναι ο αποκαλυπτόμενος Θεός. Τρόπος δε αναπτύξεως της θεολογίας είναι η πνευματική εμπειρία της Θείας Αποκαλύψεως. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «Εις και αυτός εν πάση της θεολογίας οράται τρόπος, και ουκάν της εύρη κατά τον γούν όλος αλλήλης με μαχημένους, θεοκλητήσαντες γάρα λιθός, τα εξενός λαλούσι του Αγίου Πνεύματος και πρόσγε τούτο ημάς ενδιάζει ουκαιά σαφέστατα, λέγον εν αυτής ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός». Από όσα βλέπουμε ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι το έργο της θεολογίας είναι εξαιρετικά μεγάλο και υψηλό. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται ιδιαίτερα να έχει κάποιος προσόντα και προπαρασκευή εκ μέρους του ανθρώπου. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος παρατηρεί ότι ούτε ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος, αλλά ούτε και ο κατάλληλος άνθρωπος εισιανδήποτε στιγμή μπορεί να θεολογεί. Η θεολογία παραβάλλεται υπό Γρηγορίου του Νήσις προσώρος άναντες και δυσπρόσιτον για τους πολλούς. Ο επιθυμό να ανέλθει σε αυτό οφείλει πάσης αισθητικής τεκιαλόγου κινήσεως προκαθάρετον τρόπο και πάσα δόξαν εκ προκαταλήψεως τεινός γεγεννημένη της διανοίας εκπλήναντα της τε συνήθους ομιλίας χωριστέντα της προς την ιδίαν σύνικον την αίσθηση ή συζυγής πως εστίν τη μετέρα φύση και σύνικος. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να επιδίδεται επιπολέως στη διερεύνηση του μυστηρίου της θεολογίας, ούτε να ομιλεί πρόχειρα και αβασάνιστα περί αυτού. Αντίθετα, οφείλει να γνωρίζει το απρόσιτο ύψος της θεολογίας και να έχει πάντοτε τη συνέστηση της μικρότητος και της ασθενείας του, ως και της εκ Θεού και εν Θεό δυνάμεως και ενισχύσεώς του. Ανάλογα λοιπόν της πνευματικής του καταστάσεως και της παρά το Θεό ενισχύσεως, καλείται ο άνθρωπος να διακρίνει εάν μπορεί να προχωρήσει σε βιωματική εμπειρία και έκφραση του μυστηρίου της θεολογίας ή αν οφείλει να αρκεστεί στην ακρόαση αυτής εν ταπεινώση και μετανία. «Ήμεν ή Μωυσής», λέγει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, «και την εφέλης ίσο χώρισον και λάλη Θεό και φωνής άκουε και δέξον νόμων και νομοθέτησον. Είδε Αρών συναναβάθη τη μεν, αλλά την εφέλης έξω στήθη πλησίον. Είδε η Θάμαρ της, η Ελεάζαρ και τρίτος από Μωυσέως ή της Γερουσίας της και τον εβδομήκοντα ετυπόρωθεν στήθη. Καν τη στάση το τρίτον έχουν». Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό πρέπει να λάβει εμπειρία της παρουσίας του και να ομιλήσει ακόλουθα γι' αυτόν. Οφείλει να καθάρει αυτόν από του ρήπου της αμαρτίας και να αποσπάσει το νου του από τα πράγματα και τις φροντίδες του κόσμου. «Δι γάρ το όντι, σχολάσε και γνώνε Θεό, και όταν λάβαμε καιρόν, κρίνιν θεολογία ευθύτητα». Η θεολογία δεν αποτελεί ευχάριστο ενασχόληση μετά τους υπηκούς και τα θέατρα και τα άσματα και την γαστέρα και τα υπογαστέρα, αλλά καρπών αγιότητος και κοινωνίας μετά του Θεού.

0: Η πράξη ως θεωρίας επίβασης είναι απαραίτητη για την ορθή και επιτυχή καλλιέργεια της θεολογίας. Δια της τηρήσεως των εντολών του Θεού και της συνδέσεως της Ορθοδόξου μετά της Ορθοπραξίας μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει ορθώς και επιτυχώς την οδό της θεολογίας. Βούλη, θεολόγος γενέστε ποτέ και της θεότητα τους άξιος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Τα σεντολάς φύλασε, δια των προσταγμάτων όδευσον πράξεις γάρ επίβασης θεωρίας. Επιπλέον, η θεολογία συνδέεται άρρηκτα μετά της προσευχής. Ο επιθυμό να ομιλήσει περί του Θεού οφείλει να γνωρίζει να ομιλεί μετά του Θεού. Ούκουν ασφαλές ομιλήν περί Θεού και μη ομιλήν ειδώτας Θεού. Το ασφαλές περί του Θεού ομιλήν, είτε το αληθώς και ορθοδόξος θεολογήν, προϋποθέτει την μετά του Θεού ομιλία, είτε την προσευχή. Η προσευχή οδηγεί τον άνθρωπο στη θεολογία, ενώ συγχρόνως αποτελεί καρπόν της θεολογούσης ψυχής. Μόνο όταν θεολογεί ο πιστός προσεύχεται αληθώς. Εν αντία περιπτώσει η προσευχή του μεταπίπτει στην βατολογία. Για το λόγο αυτόν Οργέννη λέγει «προσευχόμενοι, μη βατολογήσομεν, αλλά θεολογήσομεν». Τη στενή αυτή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ της θεολογίας και προσευχής, τονίζουν ιδιαίτερα οι μεγάλοι πατέρες και συγγραφείς της Εκκλησίας. Ο Ευάγγριος, ο Ποντικός, λέγει επιγραμματικά τα εξής: «Ή θεολόγος ή προσεύξε αληθώς, και ή αληθώς προσεύχει θεολόγος ή». Για να προσεγγίσει λοιπόν ο άνθρωπος το μυστήριο της θεολογίας και να καταστεί αληθινός κήρυκας αυτού μεταξύ των ανθρώπων, οφείλει να διατηρεί ολόκληρη την ύπαρξή του προσιλωμένη στο Θεό και να προκόπτει στην χάρη αυτού δια της αγιότητος και της προσευχής. Η αμαρτία σκοτίζει το νου του ανθρώπου και δεν επιτρέπεται σε αυτό να θεωρήσει ορθώς το μυστήριο της θεολογίας. Για τούτο και ο Άγιος Σημεών ο Νέος, ο θεολόγος, θεωρεί σαν ασυμβίβαστο προς την θεολογία όχι μόνο την αμαρτία, αλλά και αυτή ακόμα την μετάνοια. Ούτε εις τον θεολογούντα αρμόζει μετάνοια, ούτε εις τον μετανοούντα θεολογία. Ο θεολογόν ομοιάζει προς τον οικείον του βασιλέως, ο οποίος αναστρέφεται διαρκώς στις βασιλικές αυλές και φέρει λαμπρή βασιλική στολή. Ομιλεί δε διαρκώς μετά του βασιλέως και ακούει τρανώς τα εκείνου προστάγματα και θελήματα. Αντίθετα, προς αυτό ο εν μετανοία διατελών άνθρωπος ευρίσκεται σε κατάσταση παινίας και έχει ανάγκη ελεημοσύνης. Η αγιότητα και η προσευχή αναδεικνύουν δια της χάριτος του Θεού την θεολόγο ψυχή και οδηγούν αυτοί σε μυστική θεωρία και γνώση του Θεού. Ο αληθινός θεολόγος ζει εν το Θεό και διαλέγεται μετά αυτού. Η ζωή αυτή και ο διάλογος του θεολόγου μετά το Θεό αποτελεί την προϋπόθεση και την ανάπτυξη του περιθεού λόγου και του διαλόγου του μετά των ανθρώπων. Μόνον εκ του μετά του Θεού διαλόγου μπορεί ο άνθρωπος να έβρει τον πραγματικό περί Θεού λόγου, τον οποίο πρέπει να προσφέρει εις τους ανθρώπους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ο άνθρωπος δεν εγκαταλείφθηκε εντός του κόσμου μόνος και αβοήθητος, αλλά αποτελεί αντικείμενο της αγάπης και της φροντίδος του Δημιουργού και Θεού του. Ο Θεός, κινούμενος εξ ελευθέρας και ανιδιοτελούς αγάπης, αποκαλύπτεται στον κόσμο και καθιστά δυνατή τη σωτηρία και ανακαίνισή του. Οι προς τον κόσμο αποκαλυπτόμενες ενέργειες του Θεού δεν είναι κτιστές, αλλά άκτιστες. Τούτο σημαίνει ότι ο Θεός δεν επικοινωνεί μετά των ανθρώπων διακτιστών μέσων, αλλά αμέσως και προσωπικός. Ο Θεός δεν μονολογεί, αλλά διαλέγεται μετά τον ανθρώπο προσκαλώντας αυτόν σε μετοχή της ζωής και της μακαριότητος. Ανταποκρινόμενος ο άνθρωπος στην πρόσκληση του Θεού αξιώνεται να γνωρίσει αυτόν, σύγχρονα δε και να αισθανθεί το μυστήριο της αγνωσίας και ακαταληψίας του Αγίου Θεού. Η αληθινή γνώση του Θεού δεν είναι δυνατόν να νοηθεί χωρίς της επιγνώσεως της αγνωσίας του. Οι γνώσεις του Θεού και η επίγνωση της αγνωσίας αυτού παρέχουν στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις προς αυτογνωσία αλλά και ορθή τοποθέτηση ενώπιον του Θεού. Η ηθική ζωή του πιστού σαν φανέρωση της εντάξεώς του στην καινή κτήση ευρίσκεται σε άμεση σχέση μετά της αποκαλύψεως του Θεού. Αποκαλυπτόμενος ο Θεός τον κόσμο καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια και ηθική τελείωση. Η προοδευτική αποκάλυψη του Θεού εντός της ιστορίας αποτελεί σύγχρονα και προοδευτική φανέρωση της αληθείας για τον άνθρωπο και τη ζωή του. Η πλήρης αποκάλυψη της οικονομίας του Θεού μέσα στην Εκκλησία παρέχει συγχρόνως και την πλήρη φανέρωση του θελήματός του περί του νοήματος και του σκοπού της ζωής των ανθρώπων. Εκ της αποκαλύψεως του Θεού διδάσκεται ο άνθρωπος πρώτιστα την αγάπη, η οποία δεν αποτελεί μόνο τη βάση της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά και την ουσία της χριστιανικής οντολογίας. Η ανιδιοτελής αγάπη του Θεού, βεβαιωμένη δια της κατ' ενέργεια και όχι κατά ουσίαν κινήσεώς του προς τον κόσμο, προσδιορίζει και την ιδιάωσα φύση της χριστιανικής αγάπης. Αυτή σαν ανιδιοτελής κίνησης προερχομένη από το Θεό και διαποτίζουσα όλους τους κατά αυτόν και εν αυτό διαβιούντες ανθρώπους, προσδιορίζει το όντως κενό κλίμα εντός του οποίου πρέπει να ζουν και να ενεργούν. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ασκήσει στη ζωή του τη χριστιανική αγάπη, πρέπει να γνωρίσει το Θεό και να καταστεί κοινωνός του μυστηρίου της αγάπης του. Μόνο ως μέτοχος και κοινωνός της αγάπης του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αγαπά αληθώς και ανιδιοτελώς τους συνανθρώπους του. Η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού προσέφερε τον τύπο και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της κατά Θεόν ζωής. Ο Χριστός δεν αποτελεί για το χριστιανό μόνο αντικείμενο πίστεως, αλλά και υποκείμενο ζωής. Ο αληθινός χριστιανός πιστεύει στον Χριστό και ζει εν το Χριστό, ή καλύτερα ζει εν αυτό ο Χριστός. Δια τούτο και η ζωή του χριστιανού εκδηλώνεται εις τη σφαίρα της εμπειρικής αμεσότητος, αλλά δεν περιορίζεται εντός αυτής. Αυτή έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Ασκείται δε μέσα στον κόσμο δια της χάρτης του Θεού παρέχουσα την μαρτυρία της παρουσίας αυτού μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα, η ηθική ζωή του χριστιανού εμφανίζεται σαν καρπός της εν Χριστώ ζωής του, η οποία πραγματοποιείται δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστός καλείται να ζει εντός του κόσμου ως δέκτης και προβολεύς της χάρτης του Θεού, η οποία απεκαλύφθη στον κόσμο εν Χριστώ και δόθηκε σε αυτόν δια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ βρίσκεται και το βαθύτερο νόημα της ηθικής ζωής του χριστιανού. Βέβαια, ο άνθρωπος αδυνατεί να ανταποκριθεί στο μέγεθος της αγιότητος και της τελειότητος του Θεού. Τούτο όμως, ο δόλος μειώνει την αξία των προσπαθειών του, εφόσον αυτές θεωρούνται εντός των πλαισίων των περιορισμένων δυνάμεων και δυνατοτήτων του. Έτσι, είναι ασθενής και πεπερασμένος, ενώ ο Θεός είναι άπειρος και παντοδύναμος. Δια τούτο και η κλίση του ανθρώπου, όπως μιμηθεί το Θεό, δεν πάβει να συνιστά και πρόκληση προς Αυτόν. Όταν όμως αυτός λάβει τη χάρη του Θεού, η πρόκληση αυτή μεταβάλλεται σε πηγή δυνάμεως και καθίσταται κίνητρο ηθικής τελειώσεως. Ζώντας ο άνθρωπος κατά Χριστό αποκτά διαρκώς σαφέστερη συνέστηση της δυνάμεως και της αδυναμίας του, της δυνάμεως την οποία χαρίζει εις αυτόν ο Θεός δια της χάριτός του και της αδυναμίας την οποία ενέχει η εκπεσούσα φύσης του. Την πληρέστερη δε πληροφορία της χάριτος του Θεού αποκτά ο πιστός δια της μυστικής εμπειρίας. Δια αυτής ο πιστός προγεύεται και λαμβάνει τον αραβόνα εν την παρούση ζωή την χαρά και την μακαριότητα του μέλλοντος αιώνος. Η μυστική αυτή εμπειρία αποτελεί και το ανεξάντλητο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των πειρασμών του βίου και την υπομονή στη ζωή της αρετής και της αγιότητος. Η μυστική εμπειρία κατά την Ορθόδοξη παράδοση δεν αποτελεί νοσηρή περιπλάνηση εντός της σφαίρας των ονείρων ή των παρεστήσεων, αλλά έναν υγιή τρόπο και μια ανάταση της όλης ανθρώπινης υπάρξεως στηριζωμένη στην εν Χριστώ μετά του Θεού ένωση και θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Η μυστική εμπειρία προβάλλει ως καρπός της χάρτος του Θεού και της ενεργείας του ανθρώπου. Προϋπόθεση δε για τη μυστική εμπειρία αποτελεί καθαρότητα της καρδιάς του ανθρώπου, η κενή κτήση, την οποία συνέστησε επί της γης ο Χριστός και την οποία συντηρεί και κατευθύνει ο Θεός δια το Αγίου Πνεύματος, αποτελεί τη νέα εκείνη πραγματικότητα εντός της οποίας ο άνθρωπος δέχεται την αλήθεια της πίστεως, παίρνει τη βεβαιότητα της ελπίδος και ζει την πραγματικότητα της αγάπης, η οποία αποτελεί και την μόνη αιωνία πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκουτζής.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden

0: Βασιλική Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Εσείς είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών», μία εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει σήμερα για σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, την ηχοληψία, για να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε δυνατά και καθαρά. Επίσης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά πρόσχαρα η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλεφωνικά νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η εκπομπή μας είναι η εκπομπή «Περί παθών και αρετών», μία εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή με τα πάθη και με τις αρετές, δηλαδή με την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας, με τον τρόπο που οι Άγιοι Πατέρες οργάνωσαν, συστηματοποίησαν την Ορθόδοξη ασκητική. Και βασικό εγχειρίδιο, βασικό σύμβουλο σε αυτή μας τη διαδρομή, σε αυτή μας την πορεία, σε αυτές τις εκπομπές, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι ένα δίτομο έργο που έχει εκδοθεί με τίτλο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» από έναν Γάλλο Ορθόδοξο Χριστιανό πατρολόγο, τον κύριο Ζαν-Κλοντ Λαρσέ. Μιλάμε για τη θεραπευτική αγωγή και, όπως καταλαβαίνουμε, για να δράσει και να ενεργήσει μια θεραπευτική αγωγή χρειάζεται οπωσδήποτε ο θεραπευτής, ο πνευματικός πατέρας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτή την πνευματική καθοδήγηση, για τον πνευματικό πατέρα. Υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει η ύπαρξη, η παρουσία ενός πνευματικού στη ζωή μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να γίνει σωτήρας του εαυτού του. Όσοι τα κατάφεραν αυτό ανά τους αιώνες, υπέφεραν πολύ. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μεταδίδεται η γνώση αυτή, η εμπειρία της δισχυλιετούς παραδόσεως, για την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσης, μεταδίδεται από τον πνευματικό πατέρα στο πνευματικό τέκνο. Από την αρχή της ίδρυσης της Εκκλησίας, μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε πως οι Απόστολοι από

Χριστό παρέλαβαν αυτήν την μεθοδολογία και τον τρόπο θεραπείας του ανθρώπου και πώς οι ίδιοι γίναν θεραπευτές και δημιούργησαν στη συνέχεια άλλους για να θεραπεύσουν και θεράπευσαν τελικά την ανθρωπότητα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη για την ύπαρξη, διότι όταν υπάρχουν πάθη στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος αδυνατεί να διακρίνει μπροστά του τον σωστό δρόμο. Είναι κοινή εμπειρία όλων μας ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις και δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι τι είναι αυτό το οποίο μας ταλαιπωρεί, γιατί είμαστε στενοχωριαμένοι, γιατί είμαστε προβληματισμένοι, τι μας φοβίζει, γιατί αντιδρούμε με τον τρόπο που αντιδρούμε. Άλλες φορές εντοπίζουμε μέσα μας τις ασθένειες και τα λάθη μας και τα πάθη μας και άλλες φορές δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε καθόλου. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε ο πνευματικός καθοδηγητής. Τα πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, σκοτίζουν το οπτικό της ψυχής μας. Μας σκοτίζουν την κρίση μας και δεν μας αφήνουν να διακρίνουμε σωστά μπροστά μας τα πράγματα, πώς έχουν. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να δούμε σωστά την οδό που πρέπει να βαδίσουμε. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το θέλημά μας. Το θέλημά μας μας οδηγεί σε λανθασμένους δρόμους. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι η καρδιά μας αποφασίζει τι θέλουμε και ο νους, η διάνοιά μας έρχεται να επενδύσει με επιχειρήματα και να δικαιολογήσει και να υποστηρίξει την απόφαση της καρδιάς. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αντικειμενικό, δεν είναι σωστό και δεν μας αφήνει να δούμε μπροστά μας το θέλημα του Θεού. Είναι το δικό μας θέλημα. Πώς θα βγούμε από το δικό μας θέλημα ή πώς θα μας αποκαλυφθεί τι θέλει ο Θεός από μας, αυτό μόνο ο Πνευματικός Πατέρας μας μπορεί να μας το παρουσιάσει και να μας το δείξει. Λένε οι Άγιοι ότι το θέλημά μας γίνεται τείχος και μάλιστα χάλκινο τείχος, συμπαγές, σκληρό, αδιαπέραστο τείχος που μας χωρίζει από τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν ταπείνωση να πάμε και να ρωτήσουμε. Αλλού πάλι λένε άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται γίνεται επίβουλος του εαυτού του, άνθρωπος ασύμβουλος καθεαυτού, κατά του εαυτού του δηλαδή, επίβουλος. Οπότε χρειαζόμαστε σύμβουλο και χρειαζόμαστε σύμβουλο και επειδή έχουμε άγνοια, μεγάλη άγνοια του τρόπου με τον οποίο οι δαίμονες και οι αντίπαλοί μας, τα πονηρά πνεύματα, δρούν και υπάρχουν και κινούνται και μας επιτίθονται και τι παγίδες μας στείνουν της μεθοδολογίας και της τέχνης του πολέμου εναντίον των δαιμόνων. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά και γι' αυτό έχουμε άγνοια. Και επειδή ακριβώς έχουμε αυτήν την άγνοια, γι' αυτό και χρειαζόμαστε πνευματικό πατέρα για να μας οδηγήσει. Και χρειαζόμαστε όχι μόνο οι άπειροι στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζονται πνευματικό πατέρα και οι έμπειροι. Και ίσως περισσότερο και αυτοί που είναι έμπειροι. Γιατί οι έμπειροι στην πνευματική ζωή, ανεβαίνοντας ας πούμε πνευματικά, έρχονται σε αντιμέτωποι με πιο δυσδιάκριτες καταστάσεις, με πιο λεπτές διακρίσεις και έτσι χρειάζονται οπωσδήποτε καθοδήγηση. Μόνο με την υπακοή σε κάποιο γέροντα θα μπορέσει ο άνθρωπος να ακολουθήσει μέχρι το τέλος, ακινδύνος και απλανός, όπως λένε οι πατέρες, την οδό που βάδισαν οι Άγιοι Πατέρες. Όπως εξηγεί συχνά ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, αν θέλουμε να πετύχουμε την αυθεντική ολοκλήρωση στην αρετή, πρέπει να υπακούμε στους πνευματικούς μας οδηγούς. Το ίδιο λέει και η Αγία Γραφή.
επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και αερούσισι. Οι σχέσεις του γέροντα, δηλαδή αυτού που καθοδηγεί και αυτού που λαμβάνει την καθοδήγηση, δεν είναι σχέσεις μεταξύ κάποιου μαθητού και κάποιου δασκάλου. Είναι σχέσεις μεταξύ πατέρα και ιού. Αρχέτυπο των σχέσεων αυτών αποτελούν οι αντίστοιχες σχέσεις του ουρανίου πατέρα και των ανθρώπων που είναι παιδιά του από υιοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η αμοιβαία αγάπη είναι η σχέση που ενώνει τον πνευματικό πατέρα με το πνευματικό του παιδί. Επίσης αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του πνευματικού πατέρα δεν περιορίζεται στη λειτουργία της διδασκαλίας. Όπως και το όνομα δηλώνει, το κύριο καθήκον του πνευματικού πατέρα δεν είναι να διδάσκει, είναι να γεννά πνευματικά το παιδί του, να το βοηθάει να αυξηθεί μέχρι ότου φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο μέτρον ηλικίας του, του πληρώματος του Χριστού. Ο ενεργός ρόλος του πνευματικού πατέρα εκδηλώνεται με συγκεκριμένες φροντίδες τις οποίες προσφέρει στο πνευματικό του παιδί. Αν ο πνευματικός πατέρας είναι οδηγός, δεν είναι οδηγός και πάροχος συμβουλών, όπως κάποιος δείχνει μια διαδρομή πάνω σε ένα χάρτη. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο πνευματικός πατέρας ενδύεται ουσιαστικά ένα θεραπευτικό χαρακτήρα. Η άσκηση της πνευματικής πατρότητας συχνά παρομοιάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ως ένα φάρμακο των ψυχών ανάλογο προς αυτό το φάρμακο των σωμάτων. Ο Άγιος Αμμονάς, για παράδειγμα, γράφει ότι για τους πατέρες της ερήμου τους έστελνε ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους επειδή ήταν ενάρετοι και ο σκοπός που πήγαιναν ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν να θεραπεύσουν τους ανθρώπους από τις αρρώστιες τους. Και επεξηγεί ο Αββάς Αμμονάς ότι καθώς ήταν ιατροί των ψυχών μπορούσαν να θεραπεύσουν τις ασθένειες των ανθρώπων. Η πνευματική φροντίδα και καθοδήγηση βέβαια των άλλων ανθρώπων δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικούς λόγους για τους οποίους αυτή η πνευματική ιατρική είναι δυσκολότερη, πολύ δυσκολότερη από την ιατρική του σώματος. Με βάση λοιπόν τους πατέρες της Εκκλησίας, οι λόγοι που κάνουν πολύ πιο δύσκολη την ιατρική της ψυχής, πολύ δυσκολότερη από την ιατρική του σώματος, είναι οι εξής. Πρώτα-πρώτα είναι η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής. Δεν είναι η ψυχή ένα πράγμα το οποίο μπορείς εύκολα να το κατανοήσεις ή εύκολα να το αναλύσεις. Και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει αυτά τα βιώματα που έχει, δεν μπορεί ο ίδιος να δώσει εξήγηση για τον εαυτό του. Πολύ περισσότερο βέβαια να δώσει ένας άλλος εξωτερικά, ένας άνθρωπος που παρατηρεί από έξω, να δώσει εξήγηση για το τι συμβαίνει. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα στην ανθρώπινη ψυχή και, όπως έχει αποδείξει και η σύγχρονη επιστήμη, υπάρχουν και άλλα θέματα που δυσκολεύουν την κατάσταση. Υπάρχουν ορμονικά προβλήματα, ψυχιατρικά θέματα, κληρονομικότητα μεγάλη. Οπότε γι' αυτό το λόγο η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής είναι ένα στοιχείο που καθιστά την πνευματική ιατρική ανώτερη ή, αν θέλετε, δυσκολότερη από την ιατρική την σωματική. Ο υψηλός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί για την Εκκλησία μας, η πνευματική ιατρική, η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, έχει σαν στόχο την αγιότητα. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλές φορές αυτές οι σύγχρονες ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες
είναι επιστήμες και κάνουν και πολύ καλή δουλειά και δόξα τω Θεώ που παραδόθηκαν στους ανθρώπους τέτοιες γνώσεις. Έχουν όμως προσανατολισμό διαφορετικό από την πνευματική επιστήμη της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας στόχο έχει την αγιότητα. Στόχο έχει να μας κάνει να γίνουμε καθομοίωση Θεού. Ενώ οι άλλες επιστήμες έχουν άλλους στόχους. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγχύζουμε, να συγχαίουμε ή να ταυτίζουμε τον εξομολόγο πνευματικό με έναν ψυχολόγο, με έναν ψυχοθεραπευτή. Είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετική οπτική, διαφορετική προσανατολισμή. Επειδή λοιπόν ο στόχος εδώ είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολη η ιατρική ενπνεύματη επιστήμη, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιεί η Οικουμενική Σύνοδος. Η ιδιαίτερη φύση του αγώνα εναντίον των φοβερών και αόρατων αντιπάλων είναι επίσης ένα στοιχείο που καθιστά δυσκολότατη την άσκηση της πνευματικής ιατρικής, καθώς και ο χαρακτήρας της εξωτερικής όψης των πνευματικών όντων, ο συχνότατα κρυμμένος και αδιόρατος. Πάμε λοιπόν να συγκρουστούμε με όντα τα οποία είναι γεμάτα κακία. Αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για την πνευματική του πρόοδο, αργά ή γρήγορα θα έρθει σε σύγκρουση με εκείνες τις δυνάμεις που σταύρωσαν το Χριστό στη γη. Οπότε ο πνευματικός πατέρας που τα γνωρίζει αυτά οφείλει να τον προετοιμάσει για αυτή τη σύγκρουση και να τον παρηγορήσει για αυτή τη σύγκρουση. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είναι πολύ δυσκολότερη από την άσκηση της σωματικής ιατρικής επιστήμης η πνευματική ιατρική επιστήμη.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα που επέλεξε προσεκτικά για εμάς ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο ηχολήπτης της εκπομπής μας, ο ηχολήπτης του σταθμού, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλων στα FM, στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Εσείς μπορείτε να μας καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, στα οποία πρόσφερα απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, για να αφήνετε τις δικές σας τοποθετήσεις, απορίες, συμφωνίες ή διαφωνίες, ερωτήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε, και τα οποία μου τα μεταφέρει η κυρία Φίβη και εν καιρό προσφόρο, όταν το προσφέρει η δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα, απαντάω σε όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας που σήμερα έχει για θέμα τον πνευματικό οδηγό, τον θεραπευτή, το ρόλο που παίζει ο εξομολόγος, ο πνευματικός στη ζωή μας. Αναφερθήκαμε στην αναγκαιότητα που υπάρχει για έναν πνευματικό οδηγό και αναφερθήκαμε στη δυσκολία που έχει η θεραπευτική εν πνεύματι επιστήμη ή η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη, σύμφωνα με τον όρο που έδωσε η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος. Είναι πράγματι δύσκολο κανείς να ασχολείται με τη θεραπεία ψυχών. Πρέπει να έχει κάποια προσόντα. Οι αρχιερείς μας που έχουν την ευθύνη για τους ποιμένες, που είναι πατέρες πατέρων και ποιμένες ποιμένων, αυτοί λοιπόν επιλέγουν με προσοχή και προσευχή κάποιους από τους ιερείς μας και τους εμπιστεύονται αυτό το διακόνημα, το πολύτιμο και πολύ ουσιαστικό και πολύ σημαντικό, το διακόνημα της πνευματικής χειραγώγησης, καθοδήγησης, διακονίας των ψυχών των ανθρώπων. Βέβαια, την τελική απόφαση την παίρνει ο λαός του Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν σε κάποιους ιερείς, ακόμη και σε κάποιους που δεν έχουν ιεροσύνη. Ο Άγιος Παΐσιος, για παράδειγμα, που καθοδηγούσε πνευματικά τόσο κόσμο και μοναστήρια ολόκληρα, δεν ήταν εξομολόγος, δεν είχε ιεροσύνη. Ή σε ένα μοναστήρι γυναικείο, την πνευματική ευθύνη και καθοδήγηση έχει η γερόντισσα. Δεν την έχει ο γέροντας που εξομολογεί τις μοναχές. Ο γέροντας διακονεί στο μυστήριο της εξομολόγησης, αλλά η καθοδήγηση, ο τρόπος που θα οργανωθεί η πάλι εναντίον των παθών, εναντίον του διαβόλου, εναντίον των πειρασμών, ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν τα πάθη και θα κερδιθούν οι αιρετές, η μεθοδολογία όλη οργανώνεται από τη γερόντισσα. Έτσι λοιπόν, το μυστήριο της πνευματικής πατρότητας και το μυστήριο της καθοδήγησης ψυχών μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί και θεσμικά με το μυστήριο της εξομολόγησης, λειτουργεί και χαρισματικά. Είναι δύσκολο διακόνημα και προϋποθέτει κάποια προσόντα, κάποιες εμπειρίες από την πλευρά του πνευματικού πατέρα. Πρώτα πρέπει ο άνθρωπος αυτός που αναλαμβάνει να καθοδηγεί, είναι απαραίτητο, λέει, να έχει ευσεβή δόγματα, δηλαδή να είναι ακέραιος στην ορθόδοξη πίστη, πιστός στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας σχετικά με τη θεραπευτική πρακτική. Δεν λέμε να έχει πολλά πτυχία ή να έχει φιλόσοφο νου και να έχει να γνωρίζει δογματική θεολογία με κάθε ακρίβεια ή να έχει απαντήσεις για κάθε θέμα στη ζωή μας. Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε να γνωρίζει την θεραπευτική πρακτική της Εκκλησίας μας. Να γνωρίζει, δηλαδή, να προσεύχεται, να γνωρίζει να μετανοεί, να γνωρίζει τι είναι πειρασμός
και πώς αντιμετωπίζεται, να γνωρίζει πώς αντιμετωπίζονται οι λογισμοί, να γνωρίζει στην πράξη όλα αυτά, να τα έχει γνωρίσει με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει αφομοιωθεί από τον ίδιο η διδασκαλία αυτή και να μπορεί να προσφερθεί. Και βέβαια να είναι ορθόδοξος χριστιανός, να έχει ορθοδοξία στην πίστη του, να μην είναι αιρετικός. Δεύτερο προσόν το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένας πνευματικός πατέρας είναι να έχει ο ίδιος πνευματική πείρα και μαθητεία. Δηλαδή υπάρχει ένα ρητό, μια παροιμία στο Άγιον Όρος που λέει για να γίνεις γέροντας πρέπει να θάψεις γέροντα. Που σημαίνει ότι εάν εσύ ο ίδιος δεν έχεις μάθει, δεν κάνεις υπακοή, δεν εξομολογείς εσύ ο ίδιος, δεν έχεις μάθει την υπακοή σε γέροντα, πώς θα γίνεις ο ίδιος γέροντας και θα ζητάς υπακοή από τα πνευματικά σου παιδιά? Πώς θα εξομολογείς αν δεν εξομολογείς εσύ ο ίδιος? Εάν δεν έχεις διδαχθεί και δεν έχεις βιώματα τι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στον εξομολόγο, να κάνεις υπακοή, πόσο πόνο έχει αυτό το πράγμα, αν δεν έχεις ζήσει εσύ ο ίδιος τους κανόνες που βάζεις στα πνευματικά σου παιδιά, πώς θα μπορέσεις να τα ζήσεις? Γι' αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από εμάς και εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν μπορούν να κατανοήσουν με ακρίβεια τις δικές μας συνθήκες. Για να μην πω παραδείγματα ξένα, θα τολμήσω έτσι δημόσια να εξομολογηθώ και να πω ένα δικό μου παράδειγμα. Όταν νεότερος όταν ήμουν, πήγα στο Άγιον Όρος, έψαξα, ρώτησα, έμαθα και βρήκα ποιος ήταν ο γέροντας, ο πνευματικός που εξομολογούσε τους ερημίτες στην έρημο του Αγίου Όρους, τους ασκητές εκεί στα Καρούλια. Τον βρήκα αυτόν τον άνθρωπο, εξομολογήθηκα κοντά του, του ζήτησα να αναλάβει να καθοδηγεί την οικογένειά μου. Ο άνθρωπος δεν αρνήθηκε, όπως και δεν έπρεπε να αρνηθεί, έτσι κάνουν οι πνευματικοί, δεν αρνούνται. Ανέλαβε λοιπόν, μας σήκωσε, μας βάσταξε στην αγκαλιά του, άρχισε να μας εκπαιδεύει, αλλά αμέσως μετά τη δεύτερη ή τρίτη φορά που συναντήθηκε με την οικογένειά μου και λοιπά και συζητήσαμε, με πολύ ταπείνωση μας ομολόγησε και είπε ότι κοιτάξτε, βρείτε έναν άνθρωπο, έναν ιερέα που να είναι έγκαμος, να έχει και ο ίδιος οικογένεια, να έχει και ο ίδιος παιδιά να μεγαλώσει, να μην είναι όπως είμαι εγώ που είμαι καλόγερος και μάλιστα από τους παλαιούς καλογέρους, από τους αυστηρούς, στον τρόπο ζωής αυστηρούς, από τους ανθρώπους που ζουν σε τόσο διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ζείτε εσείς, για να μπορεί με ακρίβεια να σας δώσει απαντήσεις συγκεκριμένες στα συγκεκριμένα δικά σας προβλήματα. Γιατί μπορώ να σας δώσω, ας πούμε, ορισμούς για το τι είναι η προσευχή ή τι είναι η μετάνοια, αλλά όταν έχεις συγκεκριμένο πρόβλημα να μου πεις, πάτερ, όταν ξυπνάει το παιδί και πώς θα αποφύγω να μην σπάσουν τα νεύρα μου και το σπάσω στο ξύλο που δεν κοιμάται, ας πούμε, όταν έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα που εγώ δεν τα έχω ζήσει, δεν τα έχω περάσει, θα είναι δύσκολο, θα σου δώσω συμβουλές που θα είναι άκερες. Προς τιμή του λοιπόν ο γέροντας αυτός, κάπου έχω κρατήσει το γράμμα του που μου είχε στείλει, ομολόγησε ότι πρέπει οι έγκαμοι να επιλέγουν εγκάμους, οι μοναχοί να επιλέγουν μοναχούς. Όπως ξέρουμε δεν συναντάει κανείς εύκολα εγκάμους κληρικούς, πολύτεκνους, να είναι και καθοδηγητές μοναχών ή μοναζουσών, να εξομολογούν μοναστήρια. Έτσι θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή για το πώς επιλέγουμε πνευματικούς. Δεν είναι απαγορευτικό και δεν είναι απόλυτο, αλλά πρέπει ο πνευματικός, αυτό το αναφέρουμε λέγοντας ότι ο πνευματικός πρέπει να έχει μια εμπειρία των καταστάσεων που περνάει το πνευματικό του παιδί για να μπορεί να συμβουλεύει. Άλλο προσόν το οποίο
πρέπει να έχει ο πνευματικός είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Οπότε όταν ένας άνθρωπος έχει αγιαστεί μέσα στην άσκηση, ακόμη και αν δεν έχει ζήσει μέσα σε πολύτεκνη οικογένεια ή δεν έχει δυσκολίες με συναδέλφους στη δουλειά του, όταν όμως είναι ταπεινός άνθρωπος, είναι απαθής, δεν είναι υπερήφανος, δεν είναι ιδεολόγος, αλλά είναι προσγειωμένος, ζει εν μετανοία και έχει φωτισμό και χάρισμα καρδιογνωσίας, ακόμη και αν δεν έχει ανθρώπινη πείρα, μπορεί και όντως βοηθάει και λέει φωτισμένες συμβουλές και καθοδηγεί. Θεμελιώδες αρετές που πρέπει να έχει ένας πνευματικός είναι οπωσδήποτε η ταπείνωση, να μιλά ταπεινά, να μην είναι πεισματάρης και εγωιστής. Και αυτό θέλει να το προσέξουμε, θα το αναφέρουμε και παρακάτω στην εκπομπή μας, γιατί οι πατέρες που πηγαίνουμε και εμπιστευόμαστε και εξομολογούμαστε, οι ίδιοι, ακριβώς επειδή έχουν μαθητεύσει στην υπακοή, είναι πολύ εύκολοι στο να αρνούν το θέλημά τους. Όταν λοιπόν εμείς προβάλλουμε αντίσταση και αντιδρούμε στις συμβουλές τους, από ταπείνωση οι ίδιοι υποχωρούν. Μας λένε με αγάπη τη συμβουλή τους και τι μας αποκαλύπτουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Όταν όμως βλέπουν ότι δεν το δεχόμαστε, δεν μας πιέζουν, ούτε εκβιάζουν τη λογική μας, ούτε επιμένουν στη γνώμη τους. Υπαναχωρούν για να αφήσουν να μιλήσει ο Θεός. Και έτσι πολλές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε υπακοή, αλλά τελικά το δικό μας θέλημα κάνουμε, γιατί είμαστε όλο αντιρρήσεις και όλο διαφωνίες με τους πνευματικούς μας. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν ταπείνωση, έχουν συμπάθεια, δεν είναι αυστηροί, συμμετέχουν στον πόνο μας. Δεν είναι όπως είναι οι γιατροί, οι οποίοι όταν κάνουν ένα χειρουργείο δεν πονάνε, χειρουργούν τον ασθενή, τον κόβουν τον άνθρωπο, τον σφάζουν εκεί πέρα με τα νηστέρια τους και με τα εργαλεία τους για να το θεραπεύσουν, αλλά δεν συμμετέχουν στον πόνο που περνάει ο άνθρωπος που είναι άρρωστος. Εδώ είναι διαφορετικά. Εδώ οι πνευματικοί πατέρες συμμετέχουν πλήρως στον πόνο το δικό μας. Συμμετέχουν και πολλές φορές μοιράζονται. Γνωρίζω πνευματικούς οι οποίοι λένε, κοίταξε παιδί μου, για αυτό το οποίο η θεραπεία η οποία απαιτείται, ας πούμε, για αυτό το οποίο συνέβη, για το τραύμα που έχεις, είναι ότι πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, άσκηση να νηστέψεις 10 μέρες. Επειδή όμως εσύ δεν είσαι συνηθισμένος σε αυτά και δεν αντέχεις τέτοιον κανόνα, λέω παράδειγμα, λέω, θα το σηκώσουμε μαζί, θα νηστέψεις 5 εσύ και 5 εγώ. Γνωρίζω τέτοιους πνευματικούς που μοιράζονται τον κανόνα που πρέπει να πάρουν τα πνευματικά τους παιδιά, που φτάνουν στο βαθμό με τέτοιον τρόπο να σηκώνουν στην πλάτη τους πραγματικά το βάρος της αμαρτίας του άλλου. Έχουν οπωσδήποτε μεγάλη αγάπη αυτοί οι άνθρωποι και με αυτόν τον τρόπο θεραπεύουν. Θα πούμε πώς γίνεται η θεραπευτική μέσω της πνευματικής εξομολόγησης. Και βέβαια έχουν υπομονή και επιοίκεια. Δεν είναι κριτές, δεν είναι δικαστές. Και οι ίδιοι ταλαιπωρούνται από τα πάθη τα οποία ταλαιπωρούμαστε κι εμείς. Και οι ίδιοι έχουν τον ίδιο πόλεμο με εμάς. Δεν είναι από άλλη φύση. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Γι' αυτό ο Θεός δεν επέτρεψε να μας εξομολογούν άγγελοι. Θα μπορούσε ο Θεός την πνευματική καθοδήγηση μέσα στην Εκκλησία να την αναθέσει σε αγγέλους και να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε σε αγγέλους και όχι σε ανθρώπους. Επέτρεψε όμως να εξομολογούμαστε σε ομοιοπαθείς ανθρώπους, ακριβώς επειδή μπορούν πλήρως να μας καταλάβουν και να κατανοήσουν με ακρίβεια όλες μας τις δυσκολίες και όλες μας τις ενστάσεις και όλες μας τις πτώσεις και όλα μας τα προβλήματα. Και με πολλή υπομονή, σιγά σιγά να περιμένουν, να προσεύχονται με επιοίκεια, με καλοσύνη να μας θεραπεύουν. Αυτά είναι τα βασικά προσόντα που έχει ένας πνευματικός πατέρας. Να περάσουμε σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε για να δούμε τον τρόπο που ασκείται αυτή η πνευματική θεραπευτική, την μεθοδολογία την οποία ακολουθείται για να θεραπευθούν οι πνευματικές μας αρρώστιες.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν αδελφοί μου, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, επιστρέψαμε μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, το μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας με περισσή φροντίδα ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο ηχολήπτης της εκπομπής μας, για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σχετικά με τον ρόλο που παίζει ο πνευματικός πατέρας, ο θεραπευτής, ο πνευματικός μέσα στην όλη θεραπευτική διαδικασία της θεραπείας των πνευματικών μας νοσημάτων. Εσείς μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 προκειμένου να επικοινωνείτε με την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και να αφήνετε τις δικές σας παρατηρήσεις για την εκπομπή μας. Είπαμε λοιπόν ποια είναι, ότι στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε και είπαμε πόσο αναγκαία είναι η παρουσία ενός πνευματικού καθοδηγητή στη ζωή μας. Να πω ένα παράδειγμα πάλι έτσι προσωπικό. Πολλά ζευγάρια έχουν διαφωνίες. Είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό αυτό. Κάθονται και διαφωνούν. Αντί να μπαίνουν σε μια τιτάνια μάχη προκειμένου να πείσει ο ένας τον άλλον για το ποιος έχει δίκιο, όταν υπάρχει πνευματικός καθοδηγητής, όταν υπάρχει ένας εξομολόγος, τότε η κατάσταση εξελίσσεται ως εξής. Αν εγώ λέω Α και η γυναίκα μου λέει Ω, σταματάμε την κουβέντα, δεν τσακωνόμαστε, δεν σκοτωνόμαστε, δεν βριζόμαστε, δεν μαλώνουμε. Κλείνουμε ραντεβού με το πνευματικό μας, πηγαίνουμε, του θέτουμε το θέμα, μας λέει αυτό θα κάνετε και τέλειωσε η υπόθεση. Το ίδιο και στην ανατροφή των παιδιών. Θυμάμαι πως μικρός ο γιος μου ήθελε να πάει στο ποδόσφαιρο. Είναι ωραιότατο άθλημα το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά στην περιοχή που ζούσα τότε υπήρχε συνήθεια στις ομάδες που ήθελε ο γιος μου να πάει να βρίζουνε, να μιλάνε άσχημα. Δεν ήταν ένα καλό κλίμα και με φόβιζε αυτό το πράγμα. Είχα ανησυχία. Οπότε είπαμε με το παιδί, επειδή το είδα ότι στεναχωριόταν, του λέω παιδί μου κοίταξε, θα ρωτήσουμε το γέροντά μας και ό,τι μας πει θα κάνουμε. Εάν ο γέροντας έδινε ευλογία, εγώ θα ήμουν ήσυχος, διότι κάτω από την ευλογία του γέροντα και στην κόλαση να έμπαινε το παιδί, ευλογημένο θα ήταν και ευλογία θα έπαιρνε. Αν ο γέροντας έλεγε όχι, τότε το παιδί θα έκανε υπακοή και θα του φεύγει ο λογισμός και δεν θα το ξανασκέφτονταν το πρόβλημα. Και όντως έτσι έγινε. Δηλαδή ο γέροντας του είπε άστο παιδάκι μου, λίγο αργότερα θα το δούμε, και το παιδί ηρέμησε και πορεύθηκε και ούτε μαλώσαμε, ούτε σκοτωθήκαμε, ούτε στεναχωρεθήκαμε, ούτε πικραθήκαμε. Βλέπετε λοιπόν πόσο αναγκαία είναι η παρουσία ενός πνευματικού στην καθοδηγητή στη ζωή μας. Είπαμε λοιπόν πρώτα αυτό. Είπαμε στη συνέχεια πόσο δύσκολο είναι ένα πνευματικό έργο, να βρεθεί ένας πνευματικός καθοδηγητής και να ασκεί σωστά την πνευματική καθοδήγηση. Μετά αναφερθήκαμε στα ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας πνευματικός καθοδηγητής και κάπως έτσι βλέπουμε και πώς θα τον επιλέξουμε ένα πνευματικό καθοδηγητή. Και τώρα να δούμε πώς διενεργείται η θεραπεία. Πρώτα ο πνευματικός μας θεραπεύει με το λόγο του. Τα λόγια του είναι που μας θεραπεύουν, τα οποία είναι λόγια της Αγίας Γραφής, είναι λόγια της Εκκλησίας, λόγια των Πατέρων. Είναι λόγια που εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Θεραπεύουν, παρηγορούν, δίνουν κατεύθυνση και μας προφυλάσσουν από μελλοντικές πτώσεις. Είναι λόγια που φέρουν ειρήνη. Θυμάμαι πάλι έτσι από προσωπική πείρα, όταν ψάχναμε με την παπαδιά μου να βρούμε γέροντα, είχαμε επισκεφθεί μερικούς στην περιοχή μας, όλοι τα ίδια μας είπαν. Δεν μας λέγανε διαφορετικές γνώμες και απόψεις. Ένας από αυτούς όμως, με το που μας έδωσε τη συμβουλή, μας έδωσε έμπνευση, μας έδωσε ενέργεια, μας έδωσε δύναμη να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας είπε. Οπότε αυτόν επιλέξαμε. Ο λόγος του δηλαδή ήταν ζωντανός, είχε δύναμη. Με ποιον άλλον τρόπο θεραπεύει? Θεραπεύει με την προσευχή του. Προσεύχεται για τα πνευματικά του παιδιά. Είχα ακούσει για κάποιον γέροντα που επισκέφθηκε την Παναγία την Οικοσιφήνισσα και μου λέγανε εκεί οι αδελφές όταν πήγα, λέει, πάτερ, ήρθε ο γέροντας εδώ και μόλις πλησίασε στο ναό μπήκε μέσα με τα γόνατα, γονατίζοντας. Σύρθηκε για να πάει από την είσοδο του ναού στην εικόνα της Παναγίας και έκλαιγε και προσεύχονταν και έλεγε, όχι για μένα, για τα πνευματικά μου παιδιά. Για αυτούς προσεύχονταν ο γέροντας, για τα πνευματικά του παιδιά. Με την προσευχή θεραπεύει. Δεν έχει εμπιστοσύνη ο πνευματικός στη γνώμη του και στον εαυτό του, αλλά παραλαμβάνει τα πνευματικά του παιδιά και τα προσφέρει στο Θεό. Ζητά από το Θεό να τα θεραπεύσει και ενεργεί η χάρη του Θεού εξαιτίας των προσευχών του γέροντα. Γι' αυτό λέμε σε κάθε ακολουθία διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κάνουμε την προσευχή μας, ζητάμε από το Θεό ό,τι θέλουμε, δίνουμε στο Θεό ό,τι μπορούμε. Στο τέλος όμως κάθε ακολουθίας, με ταπείνωση, στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και λέμε, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά που κάναμε, όλα αυτά που ζητήσαμε, όλη αυτή την ακολουθία, όλη αυτή την ηκεσία, την παράκληση, τα ζητάμε διευχών των Αγίων Πατέρων μας. Όχι, δεν έχουμε θάρρος στις δικές μας ευχές και προσευχές, αλλά στις ευχές του γέροντά μας, των πατέρων μας. Βέβαια, με το παράδειγμα του θεραπεύει ο πνευματικός. Η όλη του παρουσία, η όλη του στάση, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που αντιμετωπίζει, ο τρόπος που μαλώνει, ο τρόπος που παρατηρεί, ο τρόπος που ελέγχει, τα πάντα είναι θεραπευτικά, τα πάντα εμπνέουν, τα πάντα έχουν δύναμη, η παρουσία του έχει δύναμη, γιατί μέσα από αυτόν ενεργεί η χάρις. Δίνει φάρμακα ανάλογα με την αρρώστια, δεν δίνει σε όλους τα ίδια. Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να πει, πάτερ, είπα ψέματα. Παιδί μου, αν θέλεις να πολεμήσεις όντως αυτό το πάθος και θέλεις τα σοβαρά να ασχοληθείς με τη θεραπεία από αυτό το πάθος, θα πρέπει να κάνεις αυτό. Του λέει τι να κάνει. Φεύγει αυτός, μπαίνει ο επόμενος για εξομολόγηση. Πάτερ, λέω ψέματα. Και του λέει ο γέροντας, παιδί μου, αν θέλεις πράγματι να ασχοληθείς και να πάρεις τα σοβαρά το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το πάθος, και του λέει κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και εντελώς αντίθετο από αυτό που είπε στον πρώτο. Γιατί άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Δίνει λοιπόν εξατομικευμένη αγωγή. Δεν δίνει σε όλους το ίδιο φάρμακο. Προσαρμόζει τη θεραπεία ανάλογα με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Ξέρει πότε να είναι ήπιος και πότε να είναι αυστηρός. Άλλος τους θεραπεύει με το χάδι, άλλος τους θεραπεύει με την επίπληξη. Όταν ο Μητροπολίτης Λεμεσού μου είπε ότι θα μου αναθέσει το διακόνημα της εξομολόγησης, του ζήτησα να μου αφιερώσει λίγο χρόνο για να λύσω κάποιες απορίες σχετικά με το πώς πρέπει να εξομολογώ και πώς πρέπει να βλέπω τους ανθρώπους. Από τα πρώτα πράγματα που τον ρώτησα ήταν, λέω, γέροντα, πρέπει να είμαι αυστηρός και να ακολουθώ τους κανόνες της Εκκλησίας και το πιδάλιο, αυτά που λένε, ή πρέπει να είμαι επίοικης και να χαϊδεύω τους ανθρώπους, να τους καλοπιάνω και να τους ενθαρρύνω με την επίοικια. Και η απάντησή του, η σοφή, ήταν ότι βοηθά τους ανθρώπους. Άλλους τους βοηθάει η επίοικη, άλλους η αυστηρότητα. Θα δεις τι είναι αυτό που τους βοηθά και αυτό θα κάνεις. Δεν είναι μια γραμμή που εφαρμόζεται αδιάκριτα για όλους. Όπως ο γιατρός άλλοτε δίνει χάπι, άλλοτε κάνει χειρουργείο, άλλοτε δίνει άλλη αγωγή, έτσι και ο πνευματικός. Είναι ανάλογα με τον χρόνο, ανάλογα με τον τρόπο, ανάλογα με τον τόπο. Ακόμη και στον ίδιο άνθρωπο. Μπορεί να πάμε στον πνευματικό να του πούμε, γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα, να μας πει καν έτσι. Να πάμε ύστερα από ένα μήνα να του πούμε, γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα πάλι, και να μας δώσει άλλη συμβουλή. Να του πούμε, γέροντα, πώς να νηστεύουμε, να μας πει νηστέψτε έτσι. Και μετά από 2 μήνες να μας πει, όχι, μην νηστεύετε έτσι, να νηστεύετε αλλιώς. Δηλαδή, όχι μόνο αλλάζει την αγωγή και προσαρμόζει την αγωγή ανάλογα με το πρόσωπο, αλλά και στο ίδιο πρόσωπο προσαρμόζει την αγωγή ανάλογα με το χρόνο, με τη δυνατότητα, με τις συνθήκες. Γι' αυτό είναι εξατομικευμένη η θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας. Βέβαια δεν επιβάλλει τη θεραπεία του. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι πολύ σημαντικό. Να πούμε τι πρέπει να κάνει το πνευματικό παιδί για το γέροντά του. Πώς πρέπει να στεκόμαστε εμείς. Ποια είναι τα δικά μας καθήκοντα. Πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο γέροντά μας. Για να φυλάξουμε την ψυχή μας από κλονισμούς σχετικά με το πρόσωπο του γέροντά μας, δεν λέμε σε κανέναν τι συζητάμε στην εξομολόγηση. Όπως ο πνευματικός δεν συζητάει και δεν λέει πουθενά τι του είπαμε εμείς, έτσι και εμείς δεν λέμε πουθενά τι μας είπε ο πνευματικός, γιατί θα σκανδαλίσουμε και θα σκανδαλιστούμε ακόμη και αν έχουμε τον ίδιο πνευματικό. Μπορεί να είμαστε πνευματικά αδέλφια με κάποιον, να εξομολογούμαστε στον ίδιο γέροντα, απαγορεύεται να πούμε τι μας λέει ο πνευματικός μας, γιατί άλλα λέει στον έναν, άλλα λέει στον άλλον και θα γίνει σκανδαλισμός. Ο διάβολος με πολλούς τρόπους θα θελήσει να κλονίσει την εμπιστοσύνη μας στο γέροντά μας. Πρέπει λοιπόν να φυλάξουμε αυτή την εμπιστοσύνη και ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε είναι να μην αποκαλύπτουμε το τι μας λέει ο πνευματικός μας, να μην το συζητάμε. Τι μας λέει σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα, όταν ο πνευματικός μας κάνει ένα κήρυγμα και λέει κάτι, αυτό μπορούμε να το πούμε. Όταν ακούμε μια ομιλία του, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά το τι μας λέει, τι συμβουλές μας δίνει σε επιπροσωπικό επίπεδο, όπως έχουμε το απόρριτο, οι πνευματικοί έχουμε το απόρριτο και δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν τι μας είπε ο εξομολογούμενος, έτσι και ο εξομολογούμενος δεν επιτρέπεται να λέει σε κανέναν τι του είπε ο εξομολόγος του. Ένα δεύτερο είναι η υπακοή. Αν ο άνθρωπος μας συμβουλεύει και μας λέει και εμείς δεν κάνουμε αυτά που μας λέει, δεν θα θεραπευτούμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Νομίζω δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω. Όπως και με το γιατρό. Αν ο γιατρός λέει, κοίταξε, δεν πρέπει να τρως αυτά, έχεις χοληστερίνη, έχεις πίεση, δεν πρέπει να τρως αλμυρά, ξέρω εγώ, και εγώ τρώω όλη τη μέρα αλμυρά, δεν μου φταίει ο γιατρός που δεν θεραπεύομαι. Η υπακοή είναι πρακτική ταπείνωση. Άνθρωπος που δεν κάνει υπακοή, να μην νομίζω ότι έχει ταπείνωση επειδή ταπεινολογεί ή επειδή έχει ταπεινές σκέψεις για τον εαυτό του. Όχι. Η ταπείνωση φαίνεται στην υπακοή, στο πώς αναπαύω τον άλλον. Η υπακοή δεν είναι κάνω ό,τι μου λέει ο άλλος. Η υπακοή είναι φροντίζω με τη στάση μου ο άλλος να είναι αναπαυμένος. Να μην ζω με τις επιθυμίες μου και με τις ορέξεις μου, αλλά να ζω για να αναπαύεται ο άλλος. Αυτό είναι η υπακοή. Είναι εσωτερική αναδοχή του άλλου προσώπου. Η υπακοή μας δίνει μια πνευματική αμεριμνία. Μας βοηθάει να ξεμπλοκάρουμε από πολλές σκέψεις και έρηνες για να μπορούμε η καρδιά μας ελεύθερα να αγαπά τον Χριστό. Η υπακοή δεν επιβάλλεται, αλλά είναι εμπνέεται. Πηγαίνουμε στο γέροντα, μας λέει κάτι, δεν το κάνουμε, την πατάμε. Μας λέει κάτι άλλο, δεν το κάνουμε, την πατάμε, δυσκολευόμαστε, έχουμε αρνητικές συνέπειες και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο γέροντας, γιατί όταν κάνουμε αυτό που λέει ο γέροντας όλα διορθώνονται. Είναι θέμα εμπειρίας. Η υπακοή δεν είναι τυφλή υποταγή. Είναι σχέση πίστεως, αγάπης και ελευθερίας. Δεν επιβάλλει ο γέροντας τη γνώμη του. Κάνει πρόταση. Λέει, παιδί μου, κάνε αυτό και θα διορθωθείς. Δεν το κάνεις, θα πονέσεις. Πάλι ο γέροντας μας παρηγορεί βέβαια για τις πτώσεις μας. Αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει με την υπακοή θα θεραπευτούμε και πρέπει να κάνουμε υπακοή στο γέροντα. Επίσης, για να δράσει η θεραπεία πρέπει να εξομολογούμαστε καθαρά. Να τα λέμε όλα. Να λέμε τις έγνοιες, τα προβλήματα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις, τις επιθυμίες μας, να είμαστε διάφανοι στο γέροντα, να μην του κρύβουμε τίποτα, να μην αφήνουμε υπονοούμενα, να είμαστε ξεκάθαροι. Ο γέροντας δεν έχει δικαίωμα, και συνήθως έτσι κάνουν οι πνευματικοί, δεν επεμβαίνουν εκεί που δεν τους δίνουμε χώρο. Μπορεί να βλέπουν, Μπορεί να βλέπουν διάφορα, αλλά δεν επεμβαίνουν. Θυμάμαι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είχε πάει ένας κοντά του, ο οποίος του έλεγε με ενθουσιασμό ότι ήθελε να γίνει μοναχός. Ο γέροντας έβλεπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν για μοναχός. Και όντως έτσι εξελίχθηκε η κατάσταση. Έγινε μοναχός, μετά βρήκε μια κοπέλα, την αγάπησε, έφυγε από το μοναστήρι, ταλαιπωρήθηκε πολύ τέλος πάντων. Το έβλεπε ο γέροντας. Ο άλλος όμως δεν ρώτησε. Δεν πήγε να πει γέροντα, έχω αυτό το λογισμό, τι να κάνω. Όχι. Πήγε και το έκανε ανακοίνωση, δεν έκανε ερώτηση. Ο Άγιος Παΐσιος, επειδή πόνεσε που έβλεπε την εξέλιξη της κατάστασης, πολύ διακριτικά έκανε κάτι άλλο. Του λέει, αν δεν γινώσουν μοναχός, τι θα έκανες? Λέει, θα πήγαινα στη Γαλλία για σπουδές. Πάρε μια βόλτα στη Γαλλία, του λέει. Αυτό, μια πρόταση. Ο άλλος δεν το πιάσε. Πάνω στον ενθουσιασμό του και στον αυθορμητισμό δεν το κατάλαβε. Δεν έκανε προσπάθεια να τον πείσει ο γέροντας. Γι' αυτό πολλές φορές, αν εμείς δεν δώσουμε δικαίωμα στο γέροντα να μας πει μια γνώμη, να μας πει μια άποψη, δεν παρεμβαίνει, δεν είναι παρεμβατικοί οι γεροντάδες. Πρέπει λοιπόν, αφού τελειώσουμε την εξομολόγησή μας, να πούμε, γέροντα, μήπως θέλετε κάτι άλλο, μήπως βλέπετε κάτι που εγώ δεν βλέπω, μήπως θέλετε να μου πείτε κάτι να προσέξω που εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Να τους δίνουμε μια ελευθερία να μας μιλήσουν και να είμαστε ειλικρινέστατοι σε όλα αυτά. Ο στόχος του πνευματικού μας είναι να μας συνδέσει με τον Χριστό, είναι να πάρει το χέρι μας, να πάρει και το χέρι του Χριστού, να συνδέσει τα δύο χέρια και να τραβηχτεί πίσω. Χαίρεται όταν επιβεβαιώνει στη ζωή του και στα λόγια του αυτό που είχε πει ο Τίμιος Πρόδρομος για τον Χριστό μας. Θυμάστε τότε που πήγαν στον Τίμιο Πρόδρομο και του είπανε, να, αυτός που μας έδειξες βαπτίζει και αυτός και πιο πολλοί κόσμος τον ακολουθεί από ότι εσένα. Και είπε ο Πρόδρομος, έτσι πρέπει, εκείνον δι' αυξάνει, εμέ δε ελατούστε. Αυτός πρέπει να προοδεύει, να αυξάνει και εγώ να μικραίνω. Αυτό θέλει ο πνευματικός. Θέλει να βλέπει τα πνευματικά του τέκνα, να προοδεύω στην αρετή και αυτός και να μην του να έχουν ανάγκη, να μην τον χρειάζονται. Γι' αυτό στην αρχή της πνευματικής ζωής είναι συχνές οι εξομολογήσεις, συχνή η επαφή. Μετά μπαίνουμε σε μια σειρά και δεν χρειάζεται. Σε πολλά μοναστήρια έχουν τυπικό να εξομολογούνται μια φορά το χρόνο. Όχι πιο συχνά, γιατί δεν χρειάζεται, έχουν μια σειρά, έχουν μια καθοδήγηση, εκτός αν συμβεί βέβαια κάτι έκτακτο. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής καθοδήγησης, να μας κάνει να σταθούμε στα πόδια μας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να βρούμε το πνευματικό μας με το κριτήριο που είπαμε, και αν δούμε ότι τελικά δεν μας αναπαύει, δεν μπορούμε να σταθούμε κοντά του, μπορούμε να τον αλλάξουμε. Όταν δεν λειτουργεί η θεραπεία, δεν υπάρχει πνευματική ωφέλεια, δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά υπάρχει σύγχυση, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τα λέει αυτά. Όταν δούμε ότι είναι εμπαθής ο άνθρωπος, δεν τον κυβερνάει η υπερηφάνεια ή η καινοδοξία, είναι παραβατικός πολύ, επεμβαίνει εκεί που δεν του δίνουμε δικαίωμα να επέμβει, είναι απόλυτος, είναι χειριστικός. Αν οι συμβουλές του μας οδηγούν σε μεγαλύτερη σύγχυση ή ακόμη και σε πτώσεις, τότε, λένε οι πατέρες, πρέπει να αλλάζουμε πνευματικό. Πολλές φορές και ο ίδιος ο πνευματικός δηλώνει αδυναμία, όπως το παράδειγμα που σας ανέφερα πιο μπροστά. Τότε έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε πνευματικό. Δεν δεσμευόμαστε απόλυτα. Πότε δεν αλλάζουμε πνευματικό? Δεν αλλάζουμε πνευματικό, δεν αλλάζουμε από δικιά μας ιδιοτροπία. Δεν αλλάζουμε επειδή μας ελέγχει. Δεν αλλάζουμε επειδή μας πληγώνει την υπερηφάνεια μας. Δεν αλλάζουμε επειδή μας λέει να κάνουμε κάτι δύσκολο. Πολλές φορές πρέπει να ξέρουμε ότι η θεραπεία μας πονά. Χρειάζεται και ο πόνος. Εγχείρηση γίνεται. Τραύματα διορθώνονται. Πολλές φορές χρειάζεται να πονέσουμε. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Τα κριτήρια για να αλλάξουμε πνευματικό είναι αυτά που σας προανέφερα. Με αυτά λοιπόν και που είπαμε, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μέχρι τότε εύχομαι να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περιπαθών και αρετών με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος, 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Με Κυριακή από την Πεντηκοστή είναι αφιερωμένη εις τους Θεοφόρους Πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και γενικώς εις την Σύνοδον αυτήν. Πρέπει επομένως να γνωρίζουμε να απαντήσουμε εις τα ερωτήματα αυτά. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το έτος 451 μετά Χριστόν και κατεδίκασε την διδασκαλία του αιρετικού Ευτυχούς. Οι πατέρες που κατέφθασαν από τα πέρατα της Οικουμένης ήσαν 630, περισσότεροι από κάθε άλλη σύνοδο. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα που προέκυψε ήταν πολύ σοβαρό. Ο αιρεσιάρχης Ευτυχής, τας δύο φύσεις της θεότητος και της ανθρωπότητος, μετά την ένωση συγκρασθήνε και εις μίαν αποτελεστήνε φύσιν ασεβώς εδογμάτιζεν, ως και τη θεότητη προσαρμόζειν τα πάθη. Και ακόμη ισχυριζόταν «ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήσε τον Κύριον ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωσιν μίαν φύσιν ομολογώ και μετά από αυτήν μίαν φύσιν προσκυνώ και ταύτην Θεού σαρκωθέντος και ενανθρωπίσαντος». Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος διετύπωσε το δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού ως εξής: «Συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση. Σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις μίαν υπόστασιν συντρεχούσης». Αυτήν την πίστην διαφυλάτη η Αγία μας Ορθόδοξης Εκκλησία και διακηρύττει μέχρι σήμερον. Μάλιστα ο επίσκοπος Κρήτης Τίτος καλείται από τον Απόστολον Παύλον να κρατεί και να διαφυλάτει αυτήν την πίστην. Αυτό το ιερόν κείμενον θα ακούσουμε τώρα εις το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής αυτής και θα παραθέσουμε και την απόδοση του νοήματος δια να γίνει κατανοητόν το πώς οι διαιρέσεις οδηγούν σε αιρέσεις και πώς η ενότητα και η ομοφροσύνη είναι το χαρακτηριστικό των πραγματικών χριστιανών. Αυτή η αγάπη και η ενότητα των χριστιανών, των πρώτων χριστιανών χριστιανικών χρόνων, είναι η αιτία που έκανε όλους τους απίστους να πιστεύουν εις τον Χριστόν, να ελκύονται από αυτήν την αγάπη την αδελφική. Εφράνθη.

0: Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν
0: τέκνον τίτε πιστός ο λόγος.

είσαστε υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο. Ισίγαρ ανωφελείς και μάταιοι. Ερετικών άνθρωπων

Η Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται κατά τη σημερινή Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου είναι το τέλος της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν του Τίτο, επίσκοπο της Κρήτης, αφού του έδωσε πολύτιμες συμβουλές για να ασκεί με τον καλύτερο τρόπο τα επισκοπικά του καθήκοντα, τελειώνει την επιστολή προσθέτοντας και τα εξής. «Όλα αυτά που σου γράφω και όσα τελικά θα σου προσθέσω είναι αλήθειες άξιες προσοχής και εμπιστοσύνης. Για όλα αυτά και γενικά για τις αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως επιθυμώ και σε προτρέπω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος στους χριστιανούς για να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε κάθε καλό έργο και ακούραστα να ασχολούνται με αυτά. Αυτά τα καλά έργα είναι αρεστά στον Θεό, αλλά και χρήσιμα και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται σε ανόητες συζητήσεις και πολυλογίες για τους ανύπαρκτους ιδωλατρικούς θεούς ή για άλλους επιφανείς ανθρώπους. Εσύ όμως ως μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει επιμελώς να αποφεύγεις τέτοιες συζητήσεις, όπως επίσης να αποφεύγεις και τις φιλονικίες και τις διαμάχες για τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αυτές οι απασχολήσεις και συζητήσεις δεν φέρνουν καμιά ωφέλεια και είναι άσκοπες. Υπάρχουν ακόμη και αιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους χωρίζουν τους χριστιανούς σε διάφορες μερίδες. Αυτούς να τους συμβουλεύεις συχνά για να διορθωθούν. Εάν όμως επιμένουν να δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και παραμένουν αδιόρθωτοι, να τους αποφεύγεις και να τους αφήνεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαστραφεί και αμαρτάνουν θεληματικά. Όσα και αν τους πεις δεν τα προσέχουν. Και εσύ μεν έκανες το καθήκον σου. Αυτοί όμως θα είναι αναπολόγητοι. Έπειτα από τις σοφές αυτές συμβουλές και υποδείξεις, ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο και μερικές άλλες οδηγίες. «Όταν σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έλθεις το συντομότερο στην οικόπολη της Υπήρου, κοντά στην Πρέβεζα, διότι εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Τον ομοδιδάσκαλο Ζηνά και τον Απολό, οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν από αυτού, φρόντισε να τους εφοδιάσεις καλά για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτε. Είναι αυτό εκδήλωση χριστιανικής ευσέβειας και σεβασμού προς τους αφοσιωμένους αυτούς εργάτες του Ευαγγελίου και προς το έργο που εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό θα παίρνουν και οι χριστιανοί μαθήματα και θα διδάσκονται ότι πρέπει να πρωτοστατούν και να ασχολούνται με έργα καλά και να βοηθούν τους αδελφούς στις απαραίτητες ανάγκες τους. Τα έργα αυτά της χριστιανικής αγάπης θα είναι οι καρποί τους οποίους θα παράγουν με τη χάρη του Θεού. Σε χαιρετούν εγκάρδια όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε και εσύ εκ μέρους μας τους χριστιανούς αδελφούς που μας αγαπούν. Ας είναι σε όλους σας η χάρις του Θεού». Από τις θεόπνευσες αυτές οδηγίες που δίνει ο Θείος Παύλος, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως την εντολή να πρωτοστατούν οι φωτισμένοι χριστιανοί σε διάφορα θεάρεστα και κοινοφελή έργα που εμπνέει και επιβάλλει η χριστιανική αγάπη. Τα έργα αυτά είναι οι όριμοι καρποί τους οποίους παράγει ο άνθρωπος που ζει ενωμένος με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως το δέντρο που ποτίζεται συνεχώς καρποφορεί πλούσια, έτσι και κάθε πιστός και ευλαβής χριστιανός, ο οποίος αγιάζεται και ενισχύεται με τη χάρη του Κυρίου δια των μυστηρίων της Αγίας μας Εκκλησίας, θα δώσει πλούσιους πνευματικούς καρπούς, έργα δηλαδή αρετής. Θα ζει με δικαιοσύνη και τιμιότητα. Θα είναι ειλικρινής και υποχωρητικός. Θα δείχνει αγάπη και φιλανθρωπία. Και γενικά η όλη του συμπεριφορά θα είναι τέτοια ώστε και οι άλλοι άνθρωποι να διδάσκονται και το Άγιο Όνομα του Θεού να δοξάζεται. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός. Ανθρώπους με έργα πίστεως και αγάπης.
Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Και τώρα θα ακούσουμε έναν θαυμάσιον ύμνον που εγκομιάζει τους Θεοφόρους Πατέρας. Τον ύμνον ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, Σπυρίδων Περιστέρης.

Αυτή τη φορά θα προσέξουμε την πρώτη φράση του Αποστολικού Αναγνώσματος. «Τέκνον τίτε», και θα την εξετάσουμε με τον τέταρτον στίχο της αυτής επιστολής, εις τον οποίον ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής: «Τίτο γνησίω τέκνο κατά κοινήν πίστην», που σημαίνει ότι εγώ ο Παύλος γράφω την επιστολήν αυτήν προς τον Τίτον, που είναι γνήσιον τέκνον που έχει αναγεννηθεί από μένα δια της πίστεως, η οποία είναι κοινή και εις αυτόν και εις εμένα. Πρέπει δε να πούμε ότι κάθε αποστολικό ανάγνωσμα που απευθύνεται στους χριστιανούς κάποιας περιοχής ή σε ορισμένα άτομα αρχίζει με την λέξη αδελφή ή με το όνομα του παραλήπτου. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι όλοι οι χριστιανοί είμαστε αδελφοί και έχουμε πνευματική συγγένεια ανωτέραν από την σαρκική. Η μεν σαρκική είναι αναγκαστική, η δε πνευματική είναι εθελουσία, δηλαδή θεληματική. Όλα τα μέλη της Αγίας Εκκλησίας είναι εν Χριστώ αδελφοί με πνευματική έννοια. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος αδελφός και όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί Του. Βέβαια αυτό πολύ μας πάει, αλλά καταδέχεται και το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη σημειώνει πολλές φορές την λέξη αδελφοί. Αδελφοί όχι όμως μόνο στο όνομα, αλλά περισσότερο στην πράξη. Αδελφοί σύνεμοι με το αίμα του Χριστού που δεχόμαστε με την Θείαν Κοινωνία. Δύο παραδείγματα συγκλονιστικής αδελφικής αγάπης θα παραθέσουμε για να καταλάβουμε το ύψος και το βάθος της χριστιανικής αδελφικής αγάπης. Θα παραθέσουμε το θαυμαστό και πολύ συγκινητικό κείμενο και φυσικά την ερμηνεία των χωρίων 8 έως 20 της προς Φιλήμωνα επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Εις αυτό φαίνεται η θερμή στοργή του Θείου Παύλου προς τον Ονίσιμο. «Επειδή δε τόσον ευεργετικός δεικνύεσαι εις τους χριστιανούς, δια τούτο και τις σχέσεις και η κοινωνία μας με τον Χριστόν μου δίδει το θάρρος να διατάσσω σε σένα εκείνο που πρέπει ως χριστιανός να πράττεις, εξαιτίας όμως της αγάπης που σου έχω, προτιμώ να σε παρακαλέσω. Και σε παρακαλώ σαν τέτοιος που είμαι, δηλαδή σαν Παύλος ηλικιωμένος, τώρα δε και φυλακισμένος δια των Ιησούν Χριστών. Σε παρακαλώ δια το πνευματικό μου τέκνο, το οποίο εγέννησα πνευματικός τώρα που είμαι εις τα δεσμά και την φυλακή. Σε παρακαλώ δηλαδή δια των Ονίσιμων, που άλλοτε όταν σε έκλεψε και εδραπέτευσε σου ήταν άχρηστος, τώρα όμως που επίστευσε και ευαπτίστηκε και σε σένα και σε μένα έγινε χρήσιμος, τον οποίον και σου έστειλα πάλι. Συ να τον δεχθείς με ευμένεια του αυτόν που τόσον πολύ τον αγαπώ, ώστε είναι αυτή η καρδιά μου και αυτά τα σωτικά μου, τον οποίον εγώ ήθελα να τον κρατήσω πλησίον μου για να με υπηρετεί αντί σου, όσον καιρόν είμαι φυλακισμένος δια το Ευαγγελικό κήρυγμα. Αλλά χωρίς την δική σου γνώμη και έγκριση δεν ήθελησα να κάνω τίποτε, δια να μην είναι η αγαθή εξυπηρέτηση στην οποία με αυτόν θα μου προσέφερες σαν εξ ανάγκης, αλλά υπηρεσία από την καρδιά σου και από την πρόθυμον θέλησή σου. Ναι, πρέπει να τον δεχθείς με καλοσύνη, διότι ίσως δι' αυτό εχωρίστηκε από σένα για λίγων χρόνων, για να τον λάβεις πάλι και να τον έχεις αιωνίως και να τον έχεις όχι πλέον ως δούλον, αλλά παραπάνω από δούλων, ως αδελφών αγαπητών, ιδιαιτέρως αγαπητών σε μένα, πόσον μάλλον σε σένα, ο οποίος θα τον έχεις και σωματικός συνδεδεμένον, διότι θα σε υπηρετεί πλέον πιστά, αλλά και αδελφών πνευματικών, δια της μετά του Κυρίου ενός αιώσας σας. Εάν λοιπόν έχεις κοινά με εμένα την πίστη και τα φρονήματα και τους πόθους, παράλαβέ τον με αγάπη όπως θα εδεχόσουν εμένα. Εάν δε σε ειδίκησεν ή σου χρεωστεί τίποτε, τούτο λογάριασέ το σε μένα.
«Εγώ, ο Παύλος, έγραψα με το χέρι μου, εγώ θα πληρώσω το χρέος και γίνομαι εγώ χρεώστης σου, δια να μην σου πω ότι εσύ είσαι ο φιλέτης μου μέχρι σημείο ώστε και τον εαυτόν σου να μου χρεωστείς. Ναι, αδελφέ, ήθε να απολαύσω από σένα τις χάρες και τα πνευματικά ωφέλη που δημιουργεί η μετά του Κυρίου ένωσής μας. Ανάπαυσε την καρδιά μου με ανάπαυση πνευματική εν Κυρίω». Το κλείσιμο θα το κάνουμε με κάποια πολύ συγκινητική περικοπή από το βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην εποχή των διωγμών, «Ένα σημάδι στην άμμο». Είναι δύο νέοι αδελφοί χριστιανοί στη φυλακή της Ρώμης. Ο ένας είναι φρουρός και ο άλλος καταδικασμένος, φυλακισμένος και σε λίγο πρόκειται να εκτελεστεί. Μέσα σε μια υπόγεια και σκοτεινή φυλακή, ο Αλεξάμενος περιμένει με ειρήνη την τελευταία ώρα. Δεν ήταν πολλή ώρα που τον είχαν κλείσει εκεί μέσα, όταν ο ένας από τους δύο φρουρούς που ήταν απ' έξω μπήκε στο κελί του με πολύ προφύλαξη και με την άκρη της λόγχης του χάραξε κάτω στο χώμα ένα ψάρι. «Ένας αδελφός», φώναξε με χαρά ο Αλεξάμενος. Και εκεί ο γιος του μεγάλου και τρανού συγκλητικού Πόπλιου Κλήμη και ο φτωχός φρουρός χαιρετήθηκαν με τον ασπασμό της ειρήνης. «Τι μπορώ να κάνω για σένα, μικρέ μου αδελφέ? Θέλεις να τρέξω στο παλάτι σου να ειδοποιήσω τους ευγενείς γονείς σου, να τους πω που βρίσκεσαι?» Ο Αλεξάμενος σκέφτηκε για μια στιγμή. «Θα ήθελα πολύ, τόσο πολύ να τους φιλήσω για τελευταία φορά. Αλλά όχι, είναι καλύτερα να το μάθουν μετά. Μόνο θα τους πεις πώς συνέβησαν όλα. Σου το υπόσχομαι. Αλλά πόσο θα ήθελα να κάνω κάτι για σένα τώρα?» Καλά. Τότε πήγαινε στο παλάτι και πες εκ μέρους μου στο θηρορό ότι είναι ανάγκη να δεις τον Μίλβιο. Το Μίλβιο, ναι, είναι ένας από τους παλιούς μου υπηρέτες. Τώρα είναι αδελφός μου. Χάρη σε εκείνο γνώρισα τον Χριστό. Ο θηρορός θα νομίζει ότι τον χρειάζομαι για κάποια δουλειά. Μόλις τον δεις θα του πεις να μου φέρει. Τα άχραντα μυστήρια. Ω, τι καλά που κατάλαβες. Έχω τόσο ανάγκη από τη δύναμη του Χριστού για να έχω το θάρρος να πεθάνω για τη δόξα του. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Από εκεί πάνω τα προσεύχομαι για σένα. Προπάντων, αν σε δώσουν διαταγή να με σκοτώσεις. Το ξέρω βέβαια πόσο δύσκολο είναι. Αν μου δώσουν μια τέτοια διαταγή, είπε με θέρμη ο φρουρός, θα φανερώσω αμέσως την πίστη μου και θα πεθάνουμε μαζί. Και βγήκε έξω. Αγαπητοί αδελφοί, σύμφωνα με αυτά που ελέγχθησαν στην εκπομπή αυτήν, ως μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας είμαστε πανευτυχείς. Έχουμε τους 630 πατέρας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου συγγενείς. Μας ενώνει η πίστης που διακήρυξαν αυτοί στην Χαλκιδόνα. Δεν έχουμε μόνο αυτούς, αλλά και όλους τους Αγίους Μάρτυρας που έζησαν και μαρτύρησαν κατά καιρούς. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτούς, έχουμε και αυτούς που έζησαν και είναι τώρα στην Βασιλεία του Θεού. Ασφαλώς συμφωνείτε ότι είμαστε πανευτυχείς. Διατί να μην αγωνιστούμε εις την ζωή αυτήν και να τους ομοιάσουμε εις την αγάπη προς τον Χριστόν και να συμπεριληφθούμε και εμείς μεταξύ αυτών?

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την πορεία μας μέσα στον κόσμο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Συνεχίζουμε και σήμερα ένα αφιέρωμα που ξεκινήσαμε εδώ και 10-11 εκπομπές, ένα αφιέρωμα που αναφέρεται σε μια σειρά Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρουν το όνομα Ιωάννης, την υμνογραφία την αφιερωμένη σε αυτούς, και ξεκινήσαμε και εδώ είμαστε ακόμη στον πρώτο από αυτούς τους Αγίους, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε τους ύμνους της ακολουθίας του Εσπερινού, στη συνέχεια περάσαμε στην ακολουθία του Όρθρου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα μέρος που είναι το πιο εκτεταμένο του Όρθρου, που είναι ο κανόνας, και μάλιστα εδώ στη συγκεκριμένη εορτή η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει δύο κανόνες, άρα σε κάθε οδή έχουμε δύο κανόνες, ο καθένας από τέσσερα τροπάρια. Στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν εισήλθαμε στην πέμπτη οδή και είδαμε το πρώτο τροπάριο του πρώτου από τους δύο κανόνες. Θέλω να πω εδώ ότι η ακολουθία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου έχει αρκετές δυσκολίες νοηματικές. Αναφερόμαστε σε έναν Άγιο που είναι θεολόγος, γιατί τον ονόμασε θεολόγο η Εκκλησία μας, γιατί ακριβώς περιέγραψε με εναργή τρόπο αλήθειες οι οποίες αφορούν την ίδια την οντότητα του Θεού όπως την αντιλαμβάνεται η χριστιανική θρησκεία. Όπως οι έννοιες αυτές είναι δύσκολες να τις συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό, έτσι και ο υμνογράφος ο οποίος αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο χρησιμοποίησε έναν λόγο ο οποίος και αυτός έχει αρκετές δυσκολίες στο να τον ερμηνεύσει κανείς, και οφείλω να πω προσωπικά ότι προσεγγίζοντας αυτή την υμνογραφία που πριν ξεκινήσω αυτές τις εκπομπές σχεδόν καθόλου δεν την γνώριζα, συνάντησα και συναντώ πολλές δυσκολίες και ζητώ και την επίοικιά σας αν κάποια στιγμή κάτι δεν το αποδίδω σωστά, και αν κάποιος έχει να κάνει κάποια παρατήρηση και κάποια, να με διορθώσει σε κάτι, με μεγάλη χαρά θα το ακούσω στα τηλέφωνα του σταθμού, το 41 18 602 ή 640.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την Πέμπτη Συμφωνία σε Ρε Ελάσσονα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τροπάριο του πρώτου κανόνου της Πέμπτης Οδής. Νοή καθαρό και αγίης χείλεση θεόπνευστε και πανάγνω στόματι. Το Σον Ευαγγέλιον εκήρυξας. Έρχεται λοιπόν ο υμνογράφος να περιγράψει την βασική λειτουργία του Αγίου Θεολόγου. Τι έκαμε? Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του. Εκήρυξε το χαρμόσυνο άγγελμα του ερχομού του Θεού στη γη. Και πώς το έκαμε? Με νου, με χείλη, με στόμα. Αλλά ο νους ήταν καθαρός. Τα χείλη ήταν άγια, το στόμα ήταν πάναγνο. Και ακριβώς όλο αυτό επιστέφεται με τον χαρακτηρισμό θεόπνευστε. Αυτά λοιπόν τα οποία είπε ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, είτε στο προφορικό του κήρυγμα, είτε στα κείμενα τα οποία μας άφησε και τα οποία η Εκκλησία μας τα έχει περιλάβει στην Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, τις τρεις καθολικές επιστολές, την Αποκάλυψη, όλα αυτά τα έχει υπαγορεύσει το Άγιο Πνεύμα. Είναι θεόπνευστο λοιπόν σε αυτό το οποίο γράφει. Και κοινήν σωτηρίαν πάση πιστής προτέθηκας. Προτίθυμη. Τίθυμη θέτω. Θέτω μπροστά. Παρουσιάζω. Παρουσίασε λοιπόν σε όλους τους πιστούς την κοινή σωτηρία. Είναι απλώς αυτός ο ύμνος, δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, είτε νοηματικές είτε λεκτικές, οι λέξεις λίγο πολύ όλες είναι γνωστές και στη σημερινή, στο σημερινό Έλληνα, εν πάση περιπτώσει. Νοή καθαρό και αγίης χείλεση θεόπνευστε και πανάγνω στόματι, το Σον Ευαγγέλιον εκήρυξας και κοινήν σωτηρίαν πάση πιστής προτέθηκας. Και πάμε στον επόμενο τροπάριο. Χριστός συν εικόν από βρέφους όργανων της χάριτος υπ' αυτού προβέβλησε. Συνυπάρχοντας λοιπόν με τον Χριστό, άλλωστε κατά μία εκδοχή ο Άγιος Ιωάννης είχε και συγγενική σχέση με τον Χριστό και άρα μπορούμε να πούμε ότι συνυπήρχε από τη μικρή του ηλικία μαζί του, από βρέφους όργανων της χάριτος υπ' αυτού προβέβλησε. Προβλήθηκες από αυτόν ήδη από την βρεφική σου ηλικία, επιλέχθηκες από αυτόν, αναδείχθηκες από αυτόν όργανο της χάριτος. Την θεολογίαν εξασκούμενος. Και όπως ο καλός διευθυντής μιας ομάδος μοιράζει σε καθένα από τα μέλη της ομάδος κάποιο ρόλο, εδώ ο Χριστός προώρησε τον Ιωάννη για εκείνον ο οποίος θα εξασκήσει την θεολογία, ο οποίος θα ασχοληθεί με το να προβάλλει θεολογία, η μελέτη της φύσεως του Θεού, της θεότητος. Σε τι πιστεύουμε εμείς? Πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό. Δεν είναι έννοιες εύκολες, είναι έννοιες δύσκολες. Ποιος μας τις πρωτοϋπέδειξε? Σε ψήγματα τις συναντούμε βεβαίως και στους άλλους Ευαγγελιστές και στα άλλα θεόπνευστα κείμενα της Εκκλησίας μας. Εν ψήγματι υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά εκείνος που πραγματικά ήρθε με πιο ξεκάθαρο τρόπο να μας μιλήσει για αυτές τις δύσκολες έννοιες είναι ο Άγιος Ιωάννης. Και γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία τον αποκαλεί θεολόγο. Από βρέφους λοιπόν, από τη βρεφική σου ηλικία προβλήθηκες
και εξασκήθηκες στην θεολογία. Και τριάδος την δόξαν υπερφιός μειούμενος. Και υπερφιός με τρόπο πέρα από τα ανθρώπινα, πέρα από τα φυσιολογικά, πέρα από την ανθρώπινη λογική, μοιήθηκες στην δοξολογία της Τριάδος. Η κατανόηση της φύσεως του Τριαδικού Θεού, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο κυρίως έγινε μέσα από τα κείμενα του Ιωάννου του Θεολόγου. Διαπρεπείς πατέρες της Εκκλησίας στη συνέχεια στηρίχθηκαν πάνω σε αυτά για να τα επεξηγήσουν περισσότερο, για να τα αναπτύξουν περισσότερο, αλλά η βάση, το στήριγμα, το θεμέλιο όλων των γνώσεων των θεολογικών βρίσκεται στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. «Ρημάτων των σών με μνημένη σε νυν μακαρίζομεν». Είναι το τέταρτο τροπάριο, αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Και λέει, ενθυμούμενη τα λόγια σου, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλλία στο πνεύμα του Θεού του Σωτήρη μου. Η δουγάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε, λέει η Παναγία στον ύμνο που αφιερώνει στο Θεό, όπως μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ενθυμούμενη λοιπόν τα λόγια σου, τώρα σε μακαρίζουμε, σε καλοτυχίζουμε, ακριβώς όπως λέει η ίδια η Παναγία, όπως μας το μεταφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η δούγαρα από του νυν μακαριούσε με πάση γενναία. Γιατί σε μακαρίζομεν? Θα αλλάξω τη σειρά του ύμνου και θα το πούμε μετά όλο μαζί. Παναληθώς πλουτίσαντες δια σου πανάμωμε. Πανάμωμος, ένας από τους συνήθεις χαρακτηρισμούς της Παναγίας, άμωμος αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα ψεχάδι, δεν έχει κανένα ελάττωμα. Σε μακαρίζουμε λοιπόν επειδή αληθινά πλουτίσαμε μέσα από σένα. Τι πλουτίσαμε, τι πλούτο κερδίσαμε? Τίποτα λίρες, τίποτα παλάτια, τίποτα καράβια. Πλουτίσαντες την μακαριότητα την άφραστον. Αυτό που κερδίσαμε μέσα από την Παναγία είναι η μακαριότητα. Η μακαριότητα είναι η ευτυχία, η ευδαιμονία, η ανίποτη. Πολλές φορές ο άνθρωπος λέει, α, τώρα είμαι ευτυχισμένος, ή συνήθως λέει, τότε ήμουν ευτυχισμένος. Αυτή όμως είναι μια περιορισμένη μακαριότητα, μια περιορισμένη ευτυχία. Η ευτυχία την οποία κερδίσαμε εμείς μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας είναι η άφραστος. Αυτή είναι που είναι πέρα από λόγια, πέρα από περιγραφή, πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να νιώσουμε στον υλικό μας βίο. Και ζωή την αγύρω. Αγύρος είναι μια λέξη, μας φαίνεται λίγο παράξενη ίσως σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ απλή. Έχει το στερητικό α και το γύρας. Όλοι μας ζούμε μια ζωή η οποία κάποια στιγμή, εάν δεν φύγουμε πρόωρα από αυτό τον κόσμο, θα φτάσει στο γύρας. Η ζωή όμως την οποία προσφέρει η Παναγία είναι ζωή αγύρος. Τη ζωή αιώνιος δεν έχει γερατιά, δεν έχει φθορά, δεν έχει πόνο. Να το πω λοιπόν τώρα όλο μαζί τον ύμνο, γιατί σας τον είπα αποσπασματικά. «Ρημάτων των σών με μνημένη σε νυν μακαρίζομεν. Δια σου πανάμωμε την μακαριότητα την άφραστον και ζωήν την αγύρω, παναληθώς πλουτίσαντες. Ενθυμούμενη τα λόγια σου, σε μακαρίζομαι, γιατί μέσα από σένα πανάμωμε την ανίποτη ευτυχία, τη ζωή δίχως γερατιά, αληθινά κερδίσαμε». Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο, που μπαίνουμε τώρα στον δεύτερο κανόνα της Πέμπτης Οδής. «Ως όρθρος έλαμψας της εν γη». Όρθρος. Όρθρος πηγαίνει το μυαλό μας στην ακολουθία της Εκκλησίας μας, αλλά όρθρος είναι χρονική περίοδος. Είναι το χάραμα. Και ακριβώς λέμε την ακολουθία του όρθρου. Πραγματικότητα δεν είναι όρθρος, είναι η ακολουθία του όρθρου. Δηλαδή η ακολουθία που γίνεται το χάραμα. «Ως όρθρος έλαμψας της εν γη». Πράγματι είσαι κάπου σε ένα μέρος έξω, σκοτάδι μαύρο. Και να που σιγά σιγά αρχίζει και φωτίζει και φωτίζει και φωτίζει και λάμπει σε όλη τη γη το χάραμα. «Την ανατολήν την νοητήν ανακηρύττων Απόστολε». Έλαμψα λοιπόν σαν το χάραμα. Το χάραμα είναι ο προάγγελος της ανατολής του ηλίου. Έλαμψε λοιπόν σαν το χάραμα, το οποίο διακήρυξε, Απόστολε, την
πνευματική ανατολή. Όχι την ανατολή που βλέπουμε με τις αισθήσεις μας, με τα μάτια μας, την ανατολή την πνευματική. Ποια είναι αυτή η ανατολή πνευματική? Κόσμο μετά σώματος ενδυμίσασαν. Ενδυμώ, έρχομαι σε έναν τόπο. Πώς έρχομαι? Ήρθε λοιπόν στον κόσμο μετά σώματος. Ποια είναι η ανατολή? Ο ήλιος, ο Χριστός. Ο πνευματικός ήλιος είναι ο Χριστός. Εσύ λοιπόν ήσουν το χάραμα, ήσουν αυτός ο οποίος έλαμψες διακηρύσσοντας την πνευματική ανατολή που ήρθε στον κόσμο με σώμα, με μορφή ανθρώπου. Αλλά για να μιλάμε για όρθρο, για να μιλάμε για ανατολή, σημαίνει ότι προηγουμένως υπήρχε σκοτάδι. Τι σκοτάδι ήταν αυτό? Και της πολυθεΐας το σκότος λύσασαν. Όταν έρχεται ο όρθρος, όταν έρχεται η ανατολή, διαλύει το σκοτάδι. Εδώ ποιο ήταν το πνευματικό σκοτάδι? Ήταν το σκοτάδι που διέλυσε η ανατολή, της πολυθεΐας. Με τον ερχομό λοιπόν του Χριστού πάνω στη γη, τον οποίον διακήρυξε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, διαλύθηκε το σκοτάδι της πολυθεΐας.

0: Προχωρούμε στο δεύτερο τροπάριο του Δευτέρου Κανόνος. Θεολογίες σου ιερές, άπασαν κατήρδευσας ψυχήν, ιεροκήρυξ Απόστολε. Πάλι έχουμε δει και σε προηγούμενους ύμνους να γίνεται αναφορά στο νερό και στη γη. Θα το δούμε αμέσως τώρα. Φανταστείτε μια εικόνα από τη φύση, έχετε ένα χωράφι κατάξερο και έρχεται το νερό και το ποτίζει και του δίνει ζωή ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν εδώ μας περιγράφει ο υμνογράφος με τις ιερές σου θεολογίες, πότισες, αρδεύω, ποτίζω, καταρδεύω, σημαίνει ποτίζω ακόμη πιο έντονα, το κατά έχει πάντα μια έννοια επίτασης. Πότισε λοιπόν με το παραπάνω κάθε ψυχή ιεροκήρυκα Απόστολε. Απόστολε ο οποίος ήρθες να κηρύξεις τις ιερές αλήθειες. Όθεν σι κραυγάζω. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ τώρα σου φωνάζω την χερσοθήσαν μου καρδίαν αμαρτίες όλοι κατάρδευσον. Λέει εσύ ήρθες κάποτε και πότισες κάθε ψυχή. Έτσι λοιπόν και τη δικιά μου την καρδιά τώρα, που οι αμαρτίες την έχουν κάνει κατάξερο, χέρσο χωράφι, έλα και πότισέ τη και δρόσισέ τη. Δώσ' της τη χάρη, δώσ' της τη ζωή που στον υλικό κόσμο δίνει το νερό στο χωράφι. Προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Επλήγην βέλεση του εχθρού. Ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, χτυπάει με τα βέλη και εδώ ο υμνογράφος λέει «Με πλήγωσαν τα βέλη του εχθρού». «Όλον με υγείωσον σοφέ επιστασία σου δέομαι». «Σε οικετεύω», λέει, «με τη φροντίδα σου, την επιστασία σου». «Όλον με υγείωσον, δώσε μου πάλι την υγειά μου». Αφού είμαι πληγωμένος, καταπληγωμένος, φανταστείτε κάποιον ο οποίος τον έχουν βαρέσει με διάφορα βέλη και είναι γεμάτος πληγές και λέει «δώσ' μου πάλι πίσω την υγειά μου». «Όλον με υγείωσον σοφέ, επιστασία σου δέομαι και προς τα σοδούς με Θεού κατεύθυνον». Και κατεύθυνε με να μπω στο δρόμο του Θεού. Και προς τα σοδούς με Θεού κατεύθυνον. Και έχει την τελευταία φράση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. «Αΐ τεσανωδίες αποπλανόμενον». Βάλε με, λέει, στο δρόμο του Θεού. Γιατί «αΐ» συνέχεια. Συνέχεια λέει «περιπλανιέμαι». Αποπλανόμενο είναι επιλέξη, σημαίνει ξεφεύγω από το δρόμο. Και άρα είμαι χαμένος. Και χρησιμοποιεί εδώ μια λέξη που είναι σπάνια και στα αρχαία ελληνικά κείμενα, ανωδία. Ανωδία είναι το στερητικό το α, η οδός, και μπαίνει και έναν ι για λόγους ευφωνικούς. Ανωδία. Η έλλειψη δρόμου. Θα το λέγαμε μια σημερινή λέξη, αδιέξοδο. Βρέθηκα λοιπόν κάπου και είμαι χαμένος και είμαι σε ένα διέξοδο, δεν πάει πουθενά. Και οικετεύω εσένα, Απόστολε, να με κατευθύνεις στις οδούς του Θεού. Εγώ χαμένος στο πουθενά που δεν ξέρω πού να πάω, δεν βλέπω πουθενά διέξοδο, άνοιξέ μου ένα δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφος νομίζω αυτός ο ύμνος με την εικόνα αυτή την οποία παρουσιάζει. Αλλά στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε, αφού ο χρόνος εκπομπής ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω που είχατε και σήμερα βρεθεί εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και αν το θέλει ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ώρα Ελλάδος, 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών.

0: είναι όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
0: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η εορτή των Αγίων Πατέρων που επιτελείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα μας φέρνει στη μνήμη τις Άγιες εκείνες μορφές που αγωνίστηκαν και δεινοπάθησαν για να φτάσει ως εμάς ανώθευτη η ορθή πίστη. Η εορτή των Πατέρων είναι και εορτή της Ορθοδοξίας. Σεμνινόμαστε και καμαρώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι για την πίστη μας, τη μόνη αληθινή πίστη, την πατροπαράδοτη πίστη που είναι ίδια και απαράλλαχτη από τον καιρό του Χριστού και των Αποστόλων μέχρι σήμερα, χωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις ή αλλοιώσεις. Έχουμε δε τη βεβαιότητα ότι η πίστη μας είναι η μόνη αληθινή, σύν της άλλης και διότι ο Θεός με έκτακτες επεμβάσεις Του πιστοποίησε ότι η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Ποιες ήταν αυτές οι έκτακτες επεμβάσεις?

Πρώτη, το κακό τέλος που επεφύλαξε η δικαιοσύνη του Θεού για τους αμετανόητους αιρεσιάρχες. Όπως παλιότερα κακό τέλος είχε ο Ιούδας ο Προδότης, που αφού κρεμάστηκε έσπασε το σκηνί και πέφτοντας στο νεκρό σώμα του άνοιξε και χύθηκαν τα σπλάχνα του, όπως παλιότερα πέθανε ο Ηρώδης ο βασιλιάς Σκολικόβρωτος, έτσι άσχημο τέλος είχαν και οι αιρεσιάρχες. Για παράδειγμα, ο Άριος, ο οποίος και μετά την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου συνέχισε να διαδίδει την αίρεση, είχε ικτρό τέλος. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε ισχυρούς πόνους στην κοιλιά, κατέφυγε σε ένα δημόσιο αφοδευτήριο, όπου λύθηκαν οι σύνδεσμοι του σώματός του και του χύθηκαν τα σπλάχνα και πέθανε. Δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεώς μας είναι τα θαύματα που επιβεβαίωσαν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Μερικά τέτοια θαύματα σχετίζονται με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, που θεωρείται η μητέρα των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Στα ακαταμάχητα θεολογικά επιχειρήματα του Αγίου Αθανασίου, που απέδειξαν ότι ο Υιός του Θεού είναι ομοούσιος και ίσος με τον Πατέρα, προσθέθηκε και το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με το κεραμίδι. Κρατούσε στο χέρι του Άγιο Σπυρίδων ένα κεραμίδι και είπε, ορίστε, αυτό το κεραμίδι είναι ένα. Αλλά όταν το σταύρωσε το κεραμίδι, τότε τι έγινε. Χύθηκε από το χέρι του που κρατούσε το κεραμίδι νερό, υψώθηκε πάνω από το χέρι του φωτιά και μέσα στην παλάμη του έμεινε το χώμα. Τα τρία στοιχεία που σχημάτισαν το κεραμίδι, το οποίο ήταν ένα. Ακολούθησε κι άλλο θαύμα με τον Άγιο Νικόλαο. Σε κάποια συνεδρίαση της Συνόδου εκείνης, ακούγοντας τα βλάσφημα επιχειρήματα του Αρίου, σηκώθηκε και του χτύπησε το βλάσφημο στόμα, μη αντέχοντας να ακούει ύβρις κατά του Υιού του Θεού. Τότε, επειδή ήταν παρόν και ο Αυτοκράτορας, ο Άγιος Νικόλαος συνελήφθη, τον έβαλαν στη φυλακή, αλλά τη νύχτα του παρουσιάστηκε ο Χριστός, του έδωσε ένα χρυσό Ευαγγέλιο στα χέρια και του φόρεσε το ομόφορο που φορούν οι επίσκοποι. Και όταν την άλλη μέρα τον βρήκαν έτσι, ενώ δεν είχε μπει κανείς στο κελί του, τον έβγαλαν βέβαια από εκεί. Αλλά και μετά τη σύνταξη του Συμβόλου της Πίστεως, η Θεία Χάρις αντάμυψε τους προμάχους της Ορθοδοξίας και τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Νικόλαο με νέα καταπληκτικά θαύματα. Το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος έμεινε άφθαρτο και μαρτυρεί τη μέλουσα Ανάσταση των νεκρών και την αυθαρσία της αιώνιας ζωής, και το λείψανο του Αγίου Νικολάου μυρόβλιζε επί αιώνες στον πάρη της Ιταλίας όπου φυλασσόταν. Μυρόβλιζε μέχρι την εποχή του σχίσματος, οπότε σταμάτησε η μυροβλησία, καθώς διαμαρτυρήθηκε τροποντινά το Άγιο Λείψανο για την νέα αίρεση του παπισμού που εμφανίστηκε τότε. Άλλο θαύμα έγινε στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος, που δογμάτισε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη, και καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Την αίρεση αυτή την έχει υιοθετήσει στην εποχή μας και η εταιρεία Σκοπιά των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται τη Θεία Φύση του Σωτήρος Χριστού, ισχυριζόμενοι ότι η Αγία Γραφή πουθενά δεν λέει κάτι τέτοιο. Αυτός και μόνο ο ισχυρισμός τους αποδεικνύει πόσο άσχετη προς την Αγία Γραφή είναι, διότι η Αγία Γραφή ρητός και επανειλημμένος τονίζει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αρχίζει με τα λόγια «Εν αρχή είναι ο Λόγος» και ο Λόγος, δηλαδή ο Υιός του Θεού,
ειν προς τον Θεόν, ήταν μαζί με τον Θεό Πατέρα, και Θεός ειν ο Λόγος. Το τονίζει ο Ευαγγελιστής και αμέσως παρακάτω τονίζει «και ο Λόγος σάρξε γένετο». Άρα ο Υιός του Θεού και Θεός έγινε άνθρωπος, ο Χριστός. Ας πούμε και μερικά ακόμη από τα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία λένε ρητός αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά είναι Θεός και άνθρωπος. Η Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου αρχίζει με τα εξής λόγια. «Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού, της ισότιμον ημίν λαχούσι πίστην εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Δηλαδή, ο Σίμων Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφει σε εκείνους οι οποίοι δωρεάν πέτυχαν την πίστη που τους παρέχει τα ίσα προνόμια και την ίση τιμή προς εμάς τους Αποστόλους, και πέτυχαν την πίστη αυτή λόγω της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού, που είναι συγχρόνος και Θεός μας και Σωτήρας μας. Τι άλλο να πει, ρητός λέει ο Απόστολος Πέτρος. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 9ο κεφάλαιο και στους στίχους 4 και 5, λέει τα εξής. Μιλάει για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες, και λέει «Ήτινες εισήν Ισραηλίτε, όν η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, όν οι πατέρες, και εξών ο Χριστός το κατασάρκα, όν επί πάντων Θεός ευλογητός τους αιώνας αμήν». Δηλαδή λέει για τους Ισραηλίτες, είναι αυτοί οι οποίοι είναι απόγονοι του Ιακώβ, που πήρε από το Θεό το όνομα Ισραήλ, τους υιοθέτησε ο Θεός και εμφανίστηκε σε αυτούς με ένδοξο τρόπο και τους έδωσε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και επανειλημμένος την ανανέωσε. Τους έδωσε δε και την νομοθεσία και τη λατρεία και τις υποσχέσεις. Αυτοί όμως χωρίστηκαν από τον Χριστό, παρόλο που είναι ο λαός του Θεού και από τους οποίους κατάγεται ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση του, ο οποίος Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι Θεός εξουσιαστής όλων και άξιος να υμνείται στους αιώνες. Ορίστε, ρητός και ο Απόστολος Παύλος εδώ λέει ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση είναι Ισραηλίτης, αλλά είναι και Θεός εξουσιαστής των πάντων. Επίσης, στην προστή των επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, στο 2ο κεφάλαιο και στους στίχους 13 και 14, λέει ότι «προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Λέει δηλαδή εκεί ότι να ενισχυόμαστε στην ενάρετη ζωή περιμένοντας με χαρά τη μακαριότητα που ελπίζουμε και την φανέρωση της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Ρητός και εδώ το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 20, λέει «Είδαμε δε ότι ο Υιός του Θεού οίκει και δέδοκεν ημίν διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών και εσμέν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστού, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος». Γνωρίζουμε, λέει, ότι ο Υιός του Θεού έχει έρθει και έχει δώσει σε μας νου ικανό να γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό και είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό δια του
γιού του Ιησού Χριστού. Αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Πόσο πιο καθαρά το πει η Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός. Και ας κλείσουμε αυτές τις παραπομπές στην Αγία Γραφή με τα λόγια πάλι του Ευαγγελιστού Ιωάννου που είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Εκεί μιλάει στους στίχους 26 έως 28, μιλάει για την εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές του, όταν ήταν παρόν και ο Θωμάς, στον οποίο είπε ο Κύριος, επειδή στην πρώτη εμφάνισή του δεν ήταν παρόν, του είπε «Έλα Θωμά», λέει, «και βάλε το χέρι σου», λέει, «στα χέρια μου και στην πλευρά μου και στα πόδια μου και δες τις πληγές μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε αυτό «ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και ο Θωμάς τότε του απάντησε με τα λόγια αυτά «εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ας επανέλθουμε όμως σε όσα λέγαμε για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία είναι αφιερωμένη η σημερινή Κυριακή. Είπαμε ότι γεγονότα θαυματουργά δείχνουν την θεοπνευστία των Οικουμενικών Συνόδων. Πολλά από αυτά τα θαύματα συνδέονται και με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασε την οικονομαχία. Ο κυριότερος πρόμαχος της Ορθοδοξίας τότε ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι αιρετικοί, πνέοντας μένεα κατά του Αγίου Ιωάννου που με τα θεόπνευστα κείμενά του αποδείκνυε την ορθότητα της τιμής και προσκυνήσεως των ιερών εικόνων, τον έπιασαν και του έκοψαν το χέρι. Εκείνος τότε πήρε το κομμένο χέρι του και το ακούμπησε σε μια εικόνα της Παναγίας που την σεβόταν πολύ. Και το χέρι του κόλλησε και επανήλθε στη φυσική του κατάσταση. Και αυτή η εικόνα της Παναγίας λέγεται η Παναγία Τριχερούσα και υπάρχει στο Άγιον Όρος. Άλλη ακόμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ρίχτηκε στη θάλασσα από τους Ορθοδόξους για να σωθεί από τους αιρετικούς που τις κατέστρεφαν και η εικόνα πλέοντας όρθια στο νερό έφτασε στο Άγιον Όρος. Είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Αλλά το πιο μεγάλο θαύμα που αποδεικνύει τη θεϊκή προέλευση της πίστεώς μας ήταν ο φωτισμός εκείνων που συγκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και η από αυτούς ομόφωνη και αλάθητη διατύπωση των Ορθοδόξων δογμάτων. Στις Οικουμενικές Συνόδους έλαβαν μέρος έξοχες και γιγάντιες προσωπικότητες Αγίων, αλλά και πολλοί άλλοι κατωτέρου πνευματικού διαμετρήματος. Για παράδειγμα, ας αναφέρουμε τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Μπορεί να ήταν εκεί παρόν ο γίγαντας της Ορθοδόξης Θεολογίας ο Άγιος Γρηγόριος και άλλοι σπουδαίοι Άγιοι, όπως ο Μελέτιος Αντιοχίας, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Γρηγόριος Ονήσις. Συμμετείχαν όμως και πολλοί ιεράρχες με μικρή θεολογική κατάρτιση και κακότροποι που από τις φασαρίες που δημιουργούσαν ανάγκασαν στο τέλος τον Άγιο Γρηγόριο να παραιτηθεί. Και όμως, όταν ήρθε η ώρα των δογματικών αποφάσεων, ο ασύγκριτος θεολογικός λόγος του Αγίου Γρηγορίου και η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους φώτισαν όλους και συμπλήρωσαν αλάθητα το σύμβολο της πίστεως. Μετά από όλες αυτές τις θείες διαβεβαιώσεις για την αλήθεια της Ορθοδοξίας, ποιος είναι τόσο ανόητος ώστε να ακολουθεί τους σημερινούς αιρετικούς που πρεσβεύουν ότι οι αιρεσιάρχες. Και ποιος Ορθόδοξος είναι τόσο μικρόψυχος ώστε να μην καμαρώνει για αυτά που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Η Θεία Χάρις τα πιστοποίησε και εμείς ας τα ακολουθούμε πιστά.
αλλά και κάτι άλλο πρέπει να διδαχθούμε από τους Αγίους Πατέρες που συγκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους. Μας το λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία και είναι από το τρίτο κεφάλαιο της προστήτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου και μεταξύ των στίχων 8 και 15. Μας μιλάει για την επικινδυνότητα των αιρέσεων και τον τρόπο αντιμετωπίσεως των αιρετικών. Ακούσαμε λοιπόν στο Αποστολικό Ανάγνωσμα τα εξής λόγια. «Αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτος και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Δηλαδή τον αιρετικό άνθρωπο, άμα δεις, κάνεις μία και δεύτερη προσπάθεια να τον θετήσεις και δεν αλλάζει, να τον αποστρέφεσαι αυτόν, να απομακρυνθείς από αυτόν. Ποιους λέμε τώρα αιρετικούς? Λέμε αυτούς που δεν δέχονται όλο το λόγο νόμο του Θεού, αλλά ό,τι θέλουν από το λόγο του Θεού. Η λέξη αίρεση βγήκε από το ρήμα αίρο που σημαίνει διαλέγω. Επομένως αυτοί δεν πιστεύουν όλα τα λόγια του Θεού, αλλά διαλέγουν εκείνα που θέλουν, τα οποία διαστρέφουν. Διαλέγουν ό,τι τους βολεύει και ό,τι συμφωνεί με τις στραβές διδασκαλίες τους, καθώς το παρερμηνεύουν. Πρώτος αιρετικός υπήρξε ο διάβολος. Αυτός είπε στην Εύα με τη μορφή του φιδιού, της λέει «γιατί δεν τρώτε από αυτό τον καρπό?» Η Εύα είπε «μας είπε ο Θεός ότι θα πεθάνουμε άμα φάμε». Και τι είπε τότε ο διάβολος? «Όχι, δεν θα πεθάνετε». Δηλαδή δέχτηκε ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός απαγόρευσε το να φάνε τον καρπό, δεν δέχτηκε όμως ότι αυτό θα φέρει σαν συνέπεια το θάνατο. Επίσης, όταν ο Χριστός βρέθηκε μπροστά σε έναν δαιμονισμένο, τα δαιμόνια που ήταν μέσα του είπαν στον Χριστό «τι ημίν και εσύ Ιε του Θεού, ήρθες προ καιρού βασανίσαι ημάς?» Δηλαδή δέχτηκαν και δέχονται τα δαιμόνια ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ότι θα τους κρίνει και θα τους καταδικάσει, δεν δέχονται όμως την εντολή της αγάπης και βασανίζουν τους ανθρώπους. Ας πάρουμε και τους σημερινούς αιρετικούς. Οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν δέχονται ότι είναι Θεός, όπως και ο πατέρας του, πράγμα που και οι δαίμονες ακόμη το πιστεύουν. Δέχονται οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά το Άγιο Πνεύμα, αλλά το θεωρούν δύναμη του Θεού και όχι Θεό, παρόλο που η Αγία Γραφή λέει ότι εμείς είμαστε ναός του Θεού και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί εν ημίν. Δέχονται ακόμη αυτοί ότι μιλάει η Αγία Γραφή για την ψυχή, αλλά λένε ότι η ψυχή πεθαίνει μόλις πεθάνει ο άνθρωπος, παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η ψυχή του φτωχού Λαζάρου δεν πέθανε και γι' αυτό όταν ο Χριστός πρόσταξε το Λάζαρο να βγει από το μνήμα, η ψυχή που το άκουσε βγήκε μαζί με το αναστημένο σώμα. Επίσης, οι ίδιοι αυτοί οι αιρετικοί δέχονται, υποτίθεται ή λένε ότι δέχονται την Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, αλλά στην πραγματικότητα δέχονται ό,τι θέλουν. 10 ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα απορρίπτουν. Ακόμη, άλλοι αιρετικοί, παπικοί, δέχονται για το Άγιο Πνεύμα ότι είναι Κύριον και Ζώπιον, δεν δέχονται όμως ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός, όπως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το είπε, αλλά λένε ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού. Ακόμη, οι ίδιοι αυτοί αιρετικοί δέχονται ότι ο Κύριος κατά το μυστικό δείπνο είπε, κοινωνώντας όλους τους μαθητές του, «πείετε εξ αυτού πάντες»,
Δεν δέχονται όμως ότι πρέπει όλοι οι πιστοί να κοινωνούν το αίμα του Χριστού, αλλά ισχυρίζονται ότι πρέπει να το κοινωνούν μόνο οι κληρικοί. Άλλοι αιρετικοί επίσης, οι Προτεστάντες, δέχονται όπως λένε ολόκληρη την Αγία Γραφή και αρνούνται την Ιερά Παράδοση, δηλαδή την διδασκαλία του Χριστού που δεν γράφτηκε. Παρόλο που η ίδια η Αγία Γραφή λέει «στήκεται και τηρείται τας παραδόσεις τας οποίας παρελάβεται είτε διαλόγου είτε διεπιστολής». Δέχονται αυτοί οι αιρετικοί επίσης ότι ο Χριστός διέταξε τους μαθητές του να βαπτίζουν, δεν δέχονται όμως ότι το βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία, παρόλο που ο ίδιος ο Κύριος είπε «εάν μήτης γεννηθεί εξ ίδωτος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθύνη στην Βασιλεία του Θεού». Αιρετικό πνεύμα έχουν και εκείνοι οι Ορθόδοξοι που δέχονται την Αγία Γραφή αλλά απορρίπτουν όλη την Παλαιά Διαθήκη λέγοντας ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι των Εβραίων ενώ των Χριστιανών είναι μόνο οι καινοί. Επίσης δέχονται την ιεροσύνη αλλά λένε ότι όλοι οι παπάδες είναι ίδιοι και ας είναι και παλιομερολογίτες σχισματικοί ή ας είναι και ο ίδιος ο διάβολος μεταμφιεσμένος σε ιερέα. Τι λέει για όλους αυτούς το Άγιο Πνεύμα με τον Απόστολο Παύλο? Λέει ότι εξέστραμπτε οι τιούτοι. Είναι δηλαδή διεστραμμένοι. Το μυαλό τους έχει ξεφύγει από τον ορθό δρόμο και ακολουθεί στραβούς δρόμους, οπότε η προσπάθεια να τους αλλάξουμε είναι καταδικασμένη. Επειδή όμως ο Θεός μπορεί να το κάνει, γι' αυτό και ο Απόστολος συνιστά να κάνουμε μια-δυο προσπάθειες και μετά να τους παρατάμε στην τύχη τους. Αυτή την προσπάθεια όμως δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας, μόνο αυτοί που είναι καταρτισμένοι στην ορθή πίστη και σταθεροί. Για τους άλλους που δεν έχουν αυτό το προσόν, είναι συνετότερο να αποφεύγουν κάθε επαφή με τους αιρετικούς, ας είναι αυτοί και συγγενείς. Πρώτον, διότι το συνιστά αυτό η Αγία Γραφή, να μην τους λέμε ούτε καλημέρα, όπως λέει σε καθολική του επιστολή ο Απόστολος Ιωάννης. Δεύτερον, γιατί αυτό το συνιστά η Οικουμενική Σύνοδος που αναθεμάτισε τους αιρετικούς, να μην έχουμε επαφή. Και τρίτον, γιατί είναι επικίνδυνοι. Αυτό έλεγε και ο Άγιος Αντώνιος, ότι οι αιρετικοί μοιάζουν με φίδια που μεταδίδουν δηλητηριώδη διδασκαλία.

Αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τους Αγίους Πατέρες που συγκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Σε αυτούς και στους άλλους που συγκρότησαν τις άλλες 6 Οικουμενικές Συνόδους μας λέει σημαντικά πράγματα ο Άγιος Νεκτάριος. Ας τα ακούσουμε. Μας λέει εμπρότης τι αποφάσισαν οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πρώτη ομολόγησε τον Υιό του ανθρώπου, Υιό του Θεού, και τον κήρυξε ομοούσιον προς τον Πατέρα. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος δέχθηκε το σύμβολο της πίστεως που είχε συνταχθεί από την πρώτη και επιπλέον εκήρυξε αφενός μεν την ενότητα του Τριαδικού Θεού και από εκεί την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, αλήθεια που αποκαλύφθηκε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος απέκρουσε την παρανόηση του Πνεύματος των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων που έκαναν μερικοί και επεκύρωσε τις αποφάσεις των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, διεσάφησε δε και ανέπτυξε τα ζητήματα τα οποία δεν είχαν αναπτυχθεί από τις δύο προηγούμενες συνόδους και όρισε την σχέση ή μάλλον τον σύνδεσμο και τον τρόπο ενώσεως των δύο φύσεων του Ιησού Χριστού, της Θείας και της Ανθρωπίνης, και ομολόγησε την Παρθένο Μαρία σαν Θεοτόκο. Η τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος απέκρουσε την αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού απορροφήθηκε από τη Θεία και ανεγνώριζε μόνο μία φύση σε Αυτόν. Η τετάρτη όμως Οικουμενική Σύνοδος ομολόγησε τον Κύριο τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Η πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τους οπαδούς της Αντιοχιανής σχολής, διαφύλαξε τις αποφάσεις των προηγουμένων 4 Οικουμενικών Συνόδων και απομάκρυνε την αίρεση του Νεστοριανισμού από τους χριστιανούς. Η έκτη Οικουμενική Σύνοδος απέδειξε ότι στον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, υπάρχουν και δύο θελήσεις. Η θέληση της θεότητος και η θέληση της ανθρωπίνης φύσεως και ότι η ανθρώπινη θέληση βέβαια υποτασσόταν πάντοτε στην Θεία θέληση. Η 7η τέλος Οικουμενική Σύνοδος απέκρουσε τις πλανημένες δοξασίες που αναφέρονται στις σχέσεις της στρατευωμένης εκκλησίας προς την θριαμβεύουσα στον ουρανό και ομολόγησε την πίστη των προηγουμένων συνόδων και επεκύρωσε τις παραδόσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εν συνεχεία, ο Άγιος Νεκτάριος μας μιλάει για τα γνωρίσματα των 7 Οικουμενικών Συνόδων και λέει ότι οι διάζων προσών των Ιερών Συνόδων είναι η αναμαρτησία και το αλάθητο, διότι μόνο η καθόλου Εκκλησία που την αντιπροσωπεύει η Οικουμενική Σύνοδος είναι η αλήθεια και είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και συνεχίζει. Η Εκκλησία, λοιπόν, είναι η μόνη που είναι αλάθητη και αναμάρτητη. Και επομένως, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αμάρτησε πάρα πολύ ο Πάπας της Ρώμης, που κήρυξε τον εαυτό του αλάθητο και αναμάρτητο, γιατί αφαίρεσε αυτό το κόσμημα το οποίο έχει μόνο η Εκκλησία, η οποία είναι η τιμιωτέρα νύμφη του Χριστού.
Και έτσι εξευτέλισε και ατίμασε την καθόλου Εκκλησία του Χριστού. Εάν δεχθεί κανείς το αλάθητο του Πάπα, τότε σημαίνει ότι υπάρχουν δύο αλάθητα και αναμάρτητα στοιχεία. Το ένα είναι η Εκκλησία και το άλλο είναι ο Πάπας. Δεν γίνεται όμως να υπάρχουν δύο αλάθητα και αναμάρτητα και ταυτόχρονα όμως να διαφωνούν μεταξύ τους, διότι η Εκκλησία διαφωνεί προς τον Πάπα και την αίρεση που ξεκίνησε από αυτόν, και επομένως ή η Εκκλησία έχασε το αλάθητό της εάν αναγνωρίζει τον Πάπα, ή ο Πάπας δεν είναι βέβαια αλάθητος και αναμάρτητος. Ο Πάπας λοιπόν, στολίζοντας τον εαυτό του με το αλάθητο, δεν τον έκανε λαμπρότερο τον εαυτό του, διότι άλλοι πάπες προηγούμενοι, άγιοι άνθρωποι όπως ο Λέων και άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν αλάθητοι, δέχονταν την αλήθεια των 7 οικουμενικών συνόδων. Η Εκκλησία είναι η μόνη αναμάρτητη και αλάθητη, και αυτήν πρέπει να αναγνωρίζουν όλοι οι πιστοί. Η διάσων προσών των Οικουμενικών Συνόδων ακόμη είναι η υπεροχή και το αυθεντικό. Έχοντας αυτά τα προσόντα, οι Οικουμενικές Σύνοδοι πρότειναν συμβουλευτικά και δίκαια και αληθινά αυτά που έπρεπε, και ανάγκασε εκείνους που ήταν εναντίον να τα δεχθούν ή μη, βάζοντας τα κατάλληλα επιτήμια σε αυτούς οι οποίοι δεν τα δέχονταν. Λέει ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος ότι ο Άγιος Κύριλλος των Ιεροσολύμων, δίνοντας τον ορισμό της Εκκλησίας, λέει ότι η Εκκλησία ονομάζεται Καθολική διότι εξ ολοκλήρου διδάσκει ανελιπώς όλα τα δόγματα που τίνουν στη γνώση των ανθρώπων και των ορατών και αοράτων πραγμάτων. Γι' αυτό και από όλους, όχι η Αγία Γραφή, αλλά η Οικουμενική Σύνοδος ανακηρύτεται ως ο έσχατος κριτής των εκκλησιαστικών υποθέσεων. Η Εκκλησία άρα είναι ο ανώτατος κριτής που μπορεί να αποφθεγματίσει και να δογματίσει. Αυτή είναι που στηρίζει τις πεποιθήσεις των πιστών και τους βεβαιώνει για την αλήθεια των διδασκαλιών που διδάχτηκαν από αυτές. Ο Ιερός Αυγουστίνος, μαρτυρώντας την αλήθεια αυτή, λέει ρητός ότι «Δεν θα πίστευα στο Ευαγγέλιο εάν δεν με έπιθε η αξιοπιστία της Εκκλησίας». Και πραγματικά, κανείς δεν θα πίστευε στην αλήθεια και της Αγίας Γραφής εάν δεν επαναπαυόταν στο αλάθητο της Εκκλησίας που αναγνώρισε την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Το αλάθητο της Εκκλησίας είναι ο στήλος και το εδραίωμα της Ορθοδόξου πίστεως. Οι παπικοί τώρα με το αλάθητο του Πάπα εισήγαγαν τα σπέρματα της αποκεντρώσεως σε αυτήν, διότι δίδαξε με αυτή τη διδασκαλία τον καθένα να αποδέχεται τη γνώμη του ατόμου. Στη λυπηρή αυτή κατάσταση περιήλθε και η Εκκλησία των Διαμαρτυρωμένων. Στη λυπηρή αυτή κατάσταση περιήλθαν και οι Προτεστάντες. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος ότι οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι οι 7 ακράδαντοι στήλοι της Εκκλησίας,
πάνω στην οποία, πάνω στους οποίους στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Είναι οι 7 πύργοι της αληθείας, οι οποίοι ανυψώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα για να φρουρήσουν την αποκαλυφθήσα από το Θεό αλήθεια. Είναι οι 7 προμαχώντες που υπερασπίζονται την ευσέβεια από τις εισβολές της δισεβίας. Είναι οι 7 περίβολοι που περιχαρακώνουν την αναπτυχθήσα ορθόδοξη πίστη. Είναι οι 7 σάλπιγγες οι οποίες διασάλπισαν στα πέρατα της οικουμένης τα δόγματα της αληθείας. Είναι οι 7 άγγελοι φρουροί της αληθινής πίστεως και είναι η Λυδία Λίθος που δοκιμάζει την πίστη του κάθε ορθοδόξου χριστιανού.

Στις 21 Ιουλίου η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Σημεών του Διαχριστών Σαλού. Ανήκε αυτός στην ειδική εκείνη η κατηγορία των Αγίων που είχαν επιλέξει σαν τρόπο ασκήσεως τη φαινομενική σαλότητα, το να παριστάνουν δηλαδή μέσα στην κοινωνία των λογικών ανθρώπων τους ανόητους και τρελούς. Την αγιογραφική ρίζα της Διαχριστών Σαλότητος την βρίσκουμε στον Κύριό μας, που το θρησκευτικό Ιουδαϊκό κατεστημένο της εποχής του τον θεωρούσε συνεργό του διαβόλου και δαιμονισμένο. Έπειτα ο Κύριος δίδασκε ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να γίνουμε απλοί σαν παιδιά. Μια τραβηγμένη στα άκρα απλότητα ήταν και η Διαχριστών Σαλότης. Στα βήματα του Κυρίου και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος σε ένα κόσμο που λεγόταν λογικός, χρησιμοποίησε τη μορία του Θεού, όπως λέει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο, και έγινε θέατρον το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, μωρός και ασθενής και άτιμος δια Χριστών. Το λέει στο 4ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος γέννησε εν Χριστώ πολλούς. Υπήρξαν πολλοί στη συνέχεια που μιμήθηκαν τον Απόστολο Παύλο, συν το χρόνο όμως εξέλιπαν. Περιορίστηκαν στην ειδική κατηγορία των διαχριστών σαλών. Η ζωή τους ήταν γεμάτη παραξενιές που σκανδάλιζαν. Έμοιαζαν με διανοητικά ανισόρροπους. Γι' αυτό τους έλεγαν σαλούς, δηλαδή τρελούς. Δημιουργούσαν προβλήματα στις ακολουθίες, αλλά και στους ηθικούς ανθρώπους. Αδιαφορούσαν για τους τύπους της κοινωνικής ζωής. Η τρελή ζωή τους όμως ήταν γεμάτη διδασκαλίες και θαυματουργίες που βοήθησαν πολλούς ανθρώπους να επιστρέψουν στην ορθότητα της χριστιανικής ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους ονόμασε Διαχριστών Σαλούς. Οι κυριότεροι από αυτούς ήταν οι Άγιοι Ανδρέας και Σιμεών. Το βίο του Αγίου Σιμεών τον έγραψε ο επίσκοπος Νεαπόλεος Λεμεσού της Κύπρου Λεόντιος, που έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Άγιος Σιμεών δεν ξεκίνησε τον απίστευτο αγώνα του απαρασκεύαστος. Ασκήθηκε πρώτα πολύ. Όταν θωρακίστηκε καλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όταν έμαθε να πατάει επάνω όφεων και σκορπίων και όταν έσβησε την πύρωση της σαρκός, όταν βδελήχθηκε την καλοπέραση και φόρεσε την απάθεια, τότε βγήκε από την έρημο στον κόσμο για να μονομαχήσει με τον διάβολο. Ας πούμε λίγα πράγματα για την ζωή του. Έζησε στα χρόνια του βασιλέως Ιουστινιανού, εκείνη την εποχή κατά τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα δύο νέοι προσκυνητές από τη Συρία, ο Ιωάννης και ο Σιμεών. Συνδέθηκαν με θερμή φιλία. Ο Ιωάννης είχε μαζί το γέρο πατέρα του και ήταν 22 χρονών και νιώπαντρος. Ο Σιμεών είχε τη γριά μητέρα του. Επιστρέφοντας όλοι μαζί στον τόπο τους μετά τη γιορτή, είδαν από μακριά τα μοναστήρια που ήταν κοντά στον Ιορδάνη και λαχτάρισαν να τα επισκεφθούν. Γεννήθηκε μέσα τους κατά θείαν χάριν ο ζήλος για τη ζωή της αφιερώσεως, αλλά δίσταζαν για το τι έπρεπε να κάνουν. Τότε ο Ιωάννης, δείχνοντας το δρόμο προς τα μοναστήρια, είπε «Να ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή». Μετά, δείχνοντας το δρόμο που πορευόταν με τους γονείς του, είπε «Και να ο δρόμος που οδηγεί στο θάνατο». Συμφώνησαν οι δύο νέοι να προσευχηθούν και να σταθεί μετά ο καθένας σε έναν από τους δύο δρόμους. Θα έριχνα κλήρο και ό,τι έφερνε. Έτσι και έγινε, και ο κλήρος έπεσε στο Σιμεών που στεκόταν στο δρόμο για τα μοναστήρια. Χαρούμενοι και αποφασισμένοι άφησαν τους γονείς και τη συνοδεία τους, γιατί ήταν πλούσιοι, και τράβηξαν για τα μοναστήρια.
Όταν έφτασαν στη μονή του Αγίου Γερασίμου, εκεί ηγουμένευε τότε ένας Άγιος άνθρωπος, ο Νίκων, ο οποίος όνομα και πράγμα νικούσε τους δαίμονες και είχε τιμηθεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας και της προοράσεως. Αυτός άκουσε στον ύπνο του μια φωνή που του έλεγε «Σήκω και άνοιξε την πόρτα της μάνδρας, της μονής δηλαδή, να μπουν τα πρόβατά μου». Το έκανε και είδε μπροστά του τους δύο φίλους. Το θεώρησαν και αυτοί καλό σημάδι, καθώς είχαν προσευχηθεί να βρουν την πόρτα ανοιχτή στο μοναστήρι που θα έμεναν. Ο ηγούμενος Νίκων τους καλοδέχτηκε. «Καλώς ήρθατε τα πρόβατα του Χριστού», τους είπε. Προείπε μάλιστα φωτισμένος ότι ο Σαλός θα κέρδιζε 10 περισσότερα από τον Ιωάννη λόγω της μελλοντικής του τελειότητος. Την άλλη μέρα ο ηγούμενος άρχισε να τους νουθετεί, επένεσε το ζήλο τους αλλά και τους συνέστησε να δείξουν επιμέλεια και αγωνιστικότητα. Τα αγαθά που θα έβρισκαν στο μοναστήρι, υπηρεσία του Θεού, πνευματικούς αδερφούς με αγιότητα, επικοινωνία με τους Αγίους και τους Αγγέλους και προπάντων με τον Χριστό, ήταν ασυγκρίτως ανώτερα από αυτά τα οποία άφηναν. Τους τόνισε τελειώνοντας ότι όποιες θυσίες και αν κάνουν για τον Χριστό δεν ισοφαρίζουν τη σταυρική του θυσία που έκανε εκείνος για χάρη μας. Εκείνοι γεμάτοι θείο έρωτα έπεσαν στα πόδια του ηγουμένου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει μοναχούς εκείνη τη μέρα κιόλας. Ο σοφός ηγούμενος όμως θέλησε πρώτα να δοκιμάσει τη γνησιότητα του πόθου τους. Τελικά πίστηκε για την κλίση τους και γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν ντροπιάζει αυτούς που αδίστακτα πηγαίνουν κοντά του, τους έκανε μοναχούς. Τους έντυσε με ρούχα άλλα από αυτά που φόραγαν, φτωχικά ρούχα, αλλά μαλακά, γιατί ήταν ασυνήθιστοι στην κακουχία. Εκείνοι, χαρούμενοι και γεμάτοι αθωότητα, είδαν φωτισμένοι κάποιο μοναχό που πριν λίγες μέρες είχε φορέσει το αγγελικό σχήμα, τον είδαν να λάμπει και να φοράει λαμπερό στεφάνι στο κεφάλι και να συνοδεύεται από πλήθος άλλων μοναχών που είχαν κεριά στα χέρια. Αυτό το εξαίσιο θέαμα που το έβλεπαν μόνο εκείνοι, νομίζοντας ότι και οι άλλοι το έβλεπαν, το φανέρωσαν στον Όσιο Νίκονα και τον οικέτευσαν να τους αξιώσει να φορέσουν και αυτοί εκείνο το θαυμαστό σχήμα. Τότε αυτός, θαυμάζοντας την αγιότητά τους, τους έκανε μεγαλόσχημους μοναχούς. Όταν πέρασαν λίγες μέρες, ο Σιμεών είδε πάλι εκείνο το μοναχό με το στεφάνι ντυμένο φτωχικά να κάνει το διακόνημά του χωρίς να λάμπει και χωρίς να έχει στην συνοδεία. Ένιωσε ότι για να εξακολουθήσει να έχει τη δόξα του μοναχικού σχήματος πάντοτε έπρεπε να κάνει περισσότερα πράγματα από τους μοναχούς. Και έτσι αισθάνθηκε να τον τραβάει η έρημος και η απόλυτη μόνωση. Έτσι οι δυο νέοι μοναχοί το αποφάσισαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν την νύχτα εκείνη. Ο Θεός πληροφόρησε τον Όσιο Νίκονα για τη φυγή των Αγίων Ψυχών και έτρεξε να τους προλάβει και να ζητήσει την ευχή τους. Συναντήθηκαν στην πύλη του μοναστηριού που είχε ανοιχθεί αυτόματα. Φωτισμένος ο ηγούμενος έβλεπε μπροστά του τη μυτική συνοδεία με λαμπάδες και σκύπτρα στα χέρια. Γονάτισαν οι δυο Άγιοι νέοι στον ηγούμενο και με θερμά λόγια τον ευχαρίστησαν που τους έδωσε το αγγελικό σχήμα και τις πολύτιμες συμβουλές του και ζήτησαν να τους θυμάται πάντα στις προσευχές του. Ο ηγούμενος συγκινημένος γονάτισε και με λόγια μέσα από την ψυχή του προσευχήθηκε να φυλάξει ο Θεός τα πρόβατά του. Εν συνεχεία τους έδωσε πολύτιμες νουθεσίες και μετά του σταύρωσε και άφησε να φύγουν εν ειρήνη. Έφτασαν περπατώντας οι μοναχοί, οι δύο, στην νεκρά θάλασσα. Βρήκαν εκεί ένα κελί με λίγα σκεύη και χόρτα γύρω θα μπορούσαν να τους στρέψουν. Με την εγκατάστασή τους εκεί άρχισαν και οι πειρασμοί του διαβόλου.
τους θύμιζε συνεχώς, στον Ιωάννη τη γυναίκα του και στον Σιμεών τη μητέρα του. Άλλοτε τους έφερνε τον πόθο της καλής τροφής και άλλοτε τους έσπρωχνε προς την ακιδεία και στη σκέψη να γυρίσουν στο μοναστήρι. Εκείνοι πολέμαγαν με την προσευχή, αλλά και ο Όσιος Νίκων εμφανιζόταν στο όνειρό τους και τους νουθετούσε και τους δίδασκε προσευχές. Και ο Θεός που βλέπει τον αγώνα των δούλων του τους απάλλαξε από μέρος των πειρασμών. Και τους πληροφόρησε ότι οι γονείς των δύο νέων ασκητών είχαν παρηγορηθεί με τη θεία του ενέργεια και η σύζυγος του Ιωάννου επρόκειτο σύνταμα να φύγει από τη ζωή αυτή για τον ουρανό. Απαλλαγμένοι από τις μέρημνες πλέον, οι δύο νέοι ρίχτηκαν με ενθουσιασμό στον αγώνα και έγιναν δέκτες θείων χαρισμάτων λόγων της αγιότητάς τους. Τότε, εκεί στην Νεκρά Θάλασσα κοντά, γεννήθηκε μέσα στον Σιμεών ο πόθος να ωφελήσει και τους άλλους και να ακολουθήσει το δρόμο που έκανε μετά της κατά Χριστόν σαλότητος. Ας παρακαλούμε τον Άγιο να πρεσβεύει και για μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε, Κυρίο, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Η Κατερίνα Μουρίκη και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη δημιούργησαν ένα βιβλίο που θα απασχολήσει δημιουργικά τα μικρά παιδιά, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Ιστορίες, παιχνίδια, χρωματίσματα, εκπλήξεις. Διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305
3: www.stamoulis.gr. Ώρα Ελλάδος 7.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου Καστέλας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου.

αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα, άπε επιτιμήσε όσου φεύξονται, που φωνείς βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον ανε θεμελίως αυτά, όριον έθου παραλεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαπαστέλων πηγάς εμφάλαξη, αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίσει πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι, εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή, ποτίζον ονείκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σπορτασίσεται η γη, ο εξαρτέλων χόρτων της κτίνεση και χλωϊκή δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άτον εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χόρτα σύζαρξέα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκείς του θεία ενωσεύσουσι, του έρδου κατοικία ηγείται αυτόν, όρητε ψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ, εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκήμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο το έργο αυτού, με εργασίαν αυταίως εσπέρας, ως εμεγανήθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου, αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάν και έστον αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτοί.

Μια μάχη που στέρμε Χριστέ ο Θεός μου, εις ο δημιουργίας πνευματικής, ο προδεξάμενος, εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο, η κατάπαιξη με την χάρη, Παναγίου Πνεύματος,

0: Βασιλείων Τρίτη στο ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Εγένετο λόγος Κυρίου προς Ηλίου τον προφήτην και είπε προς Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον, ή έστε τα έτη τα αυτά δρόσος και η ετός, ημί διαστόματός μου. Και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ, το επί προσώπου Ιορδάνου, και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ, και της κόραξην εντελούμε του διατρέφην σε εκεί. Και επορεύθη, και επίησεν Ηλίου κατά το ρήμα Κυρίου, και εκάθισε εν το χυμάρο Χωράθ, επί προσώπου του Ιορδάνου, και η κόρακες έφερον αυτό άρτου στο πρωί και κρέας το δίλης, και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ. Και γένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος, οτού και γένετο η ετός επί της γης. Και γένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, ανάστηθη και πορεύθητη η Σαρεφθά της Σιδωνίας, και καθίσει εκεί, και ειδού, εντέλομε γυναική χείρα του διατρέφυνσε, και ανέστη και πορεύθη η Σαρεφθά εις τον πυλώνα της πόλεως, και ειδού εκεί γυνή χείρα συνέλεγε ξύλα, και εβόησεν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπεν αυτή, λάβε δημή ο λίγον είδωρ εις άγκος, και πείωμε, και επορέθη λαβήν, και εβόησε Ηλίου ο πίσω αυτής και είπε, λείψη δημή και ψωμών άρτου εν τη χειρί σου, και είπεν η γυνή, ζή Κύριος ο Θεός σου, η έστιμη εγκριφίας, αλίσον δράξ αλεύρου εν τη ιδρία, και ο λίγον έλεον ετο καμψάκι, και ειδού συλλέγω δύο ξυλάρια, και εισελεύσομαι και ποιήσω αυτό εμαυτή και τη τέκνη μου, και φαγόμεθα και αποθανούμεθα. Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, θάρση, εισελθε, και ποιήσον κατά το ρήμα σου, αλλά ποιήσον μη εκείθεν εγκριφίαν μικρών εν πρώτης, και εξίσεις μη, σε αυτή δε και τη τέκνη σου ποιήσεις επεσχάτων, ότι τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Η ιδρία του αλεύρου ούκε κλείψει, και ο καμψάκης του ελαίου ούκε λατωνήσει έως ημέρας, του δούνε Κύριον των Θεών οι ετών επί προσώπου πάσης της γης. Και επορεύθη η γυνή και επίησε κατά το ρήμα Ηλίου, και ίστιεν αυτός και αυτή και τα τέκνα αυτής. Και από τη ημέρα ταύτης η ιδρία του αλεύρου ούκε ξέλιπε, και ο καμψάκης του ελαίου ούκε λατωνήθη, κατά το ρήμα Κυρίου ο ελάλησεν εν χειρί Ηλίου. Και γένετο μετά τα ρήματα ταύτα, και ιερώστησεν ο Υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου, και η αρρωστία αυτού κρατεάς φόδρα, έως ουχ υπελήφθη εν αυτό πνεύμα. Και είπεν η γυνή προς Ηλίου, τι εμή και εσύ άνθρωπε του Θεού, εις ήλθες προς με, το αναμνήσε τα σαμαρτίας μου και θανατώσε τον Υιόν μου. Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, δώσ' μη τον Υιόν σου, και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής, και εν είναι και εν αυτόν επί το υπερώον, ενώ αυτός εκάθητο εκεί, και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης αυτού. Και ανεβόησεν Ηλίου και είπεν, ήμι, Κύριε, ο μάρτης της χείρας, μεθύς εγώ κατοικώ μετ' αυτής, συ εκάκωσας του θανατώσε τον Υιόν αυτής. Και ενεφύσισε το πεδαρίο τρεις, και επεκαλέσατο τον Κύριον και είπε, Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του πεδαρίου τούτου εις αυτό, και εγένετο ούτω, και ανεβόησε, και ήκουσε Κύριος εν φωνή Ηλίου, και επεστράφη η ψυχή του πεδαρίου προς έγκατον αυτού και έζησε. Και έλαβεν Ηλίας το πεδάριον, και κατήγαγεν αυτό από του υπεραίου εις τον οίκον, και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού, και είπεν Ηλίου, βλέπε, ζει ο Υιός σου. Και είπεν η γυνή προς Ηλίου, ιδού τούτο έγνοκα, ότι σύ άνθρωπος σύ του Θεού, και ρήμα Κυρίου εν το στόμα της σου αληθινών. Βασιλειών Τρίτη στο ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου των θεσβήτην, εν τον εαυτό το τρίτο λέγον, Πορεύθητη και όφητη το Αχάβ και δώσω των ιετών επί προσώπου της γης και εγένετο ως είδεν Αχάβ τον ηλίου, είπε προς αυτόν, «Σύ αυτός ο διαστρέφων τον Ισραήλ» και είπεν ηλίου, «Ού διαστρέφω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, εν το καταλυμπάνιν ημάς Κύριον των Θεών ημών και πορεύθητο πίσω του Βάλ». Και νυν απόστειλον και συνάθρισον προς με πάντα Ισραήλ εις το όρος το Καρμήλιον και τους προφήτας του Βάλ 450 και τους προφήτας των Αλσών 400 εστίοντας τράπεζαν η Εζάβελ. Και απέστειλεν Αχάβ εις πάντα Ισραήλ και επισυνήγαγε πάντα στους προφήτας εις το όρος το Καρμήλιον και είπεν αυτοίς ηλίου, «Έως πότε εμείς χολανείτε επεμφωτέρεστες ιγνίες ημών, ή έστι Κύριος ο Θεός, πορεύεστε ο πίσω αυτού, είδε ο Βάλ αυτός, πορεύεστε ο πίσω αυτού». Και είπεν ηλίου προς τον λαόν, «Εγώ υπολέλημαι προφήτης του Κυρίου μονότατος, και η προφήτε του άλσους φόδρα πολύ, δότωσαν ουν ημίν δύο βόας, και εκλεξάστοσαν εαυτής τον έναν, και μελισάτωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων και πυρ μη επιθέτωσαν. Και εγώ ποιήσω τον βούν των άλλων και πυρ μη επιθώ. Και βοάται εν ονόματι του Θεού ημών και εγώ επικαλέσω με εν ονόματι Κυρίου του Θεού μου. Και έστε ο Θεός ως αν ακούσει εν πυρή ούτως Θεός. Και απεκρίθη πας ο λαός και είπε, καλόν το ρήμα ο ελάλησα σήμερον. Και είπεν ηλιού τις προφήτες της εσκήνης, εκλέξαστε αυτοί στον μόσχον τον έναν και ποιήσατε πρώτοι και επικαλείστε εν ονόματι Θεού ημών και πυρ μη επίθητε. Και έλαβον το μόσχον και επίησαν ούτω και επεκάλουν το όνομα του Βάλ εκ πρωίας έως μεσημβρίας λέγοντες, επάκουσον ημών ο Βάλ, επάκουσον ημών κιούκιν φωνή κιούκιν ακρόασης και διέτρεχον επί του θυσιαστηρίου που επίησαν. Και εγένετο με συμβρία και εμικτήρισεν αυτούς ηλιού ο θεσβήτης και είπεν, επικαλείστε εν φωνή μεγάλη ότι αδολεσχία εστί το Θεό ημών και εγένετο όσο καιρός έστι το αναβίνε την θυσίαν κιουκίν ελάλησεν ηλιού ο θεσβήτης προς τους προφήτας των προσοχνισμάτων λέγον, μετάστη από την ίν και εγώ πίσω το ολοκαύτωμά μου και είπε ηλιού προς τον λαόν, προσαγάγεται προς με και προσήγαγε προς αυτόν πάσο λαός και έλαβεν ηλίου 12 λίθους κατά αριθμό των 12 φυλών του Ισραήλ ως ελάλησε προς αυτόν Κύριος λέγον, Ισραήλ έστε το όνομά σου και οκοδόμησε τους λίθους και η άσατο το θυσιαστήριον Κυρίου το κατεσκασμένον και επίησε θαλά. Χωρούσαν δύο μετρητάς σπέρματος κύκλωθεν του θυσιαστηρίου και επέθηκε τα σκίδακας επί το θυσιαστήριον ο επίησε και εμέλισε το ολοκαύτωμα και επέθηκεν εις τα σκίδακας και εστίβασεν επί το θυσιαστήριον. Και είπεν ηλίου, λάβετε μη δύο ιδρίας ύδατος και επιχαιέτωσαν επί το θυσιαστήριον και επί το ολοκαύτωμα και επί τα σκίδακας και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσαν, τριτεύσατε και τρίτευσαν. Και διαπορεύεται το είδωρ κύκλο του θυσιαστηρίου και τη θαλάν έπλησεν ύδατος και ανεβόησεν ηλιού εις των ουρανών και είπε, Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, επάκουσον μου σήμερον εν πυρή. Και γνώτωσαν ο λαός ούτος, ότι σύ μόνος Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος ως, και διασέπε πει κατά αυτά πάντα και σύ επέστρεψα στην καρδία του λαού τούτου ο πίσω σου. Και έπεσε πυρ παρακυρία εκ του ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα σκίδακας και το είδωρ το εν τη θαλά και τους λίθους και τον χούν εξέλιξε το πυρ. Και έπεσε πάσο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπεν, αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός εστίν ο Θεός. Και είπεν ηλιού προς τον λαόν, συλλάβετε τους προφήτας του Βάλ, μη δι σωθεί το εξ αυτών. Και συνέλαβαν αυτούς και κατήγαγεν αυτούς ηλίου εις τον χυμάρουν Κισών και εκεί αυτούς απέκτηνε. Και είπεν ηλίου μετά τα αυτά το Αχάβ, φωνή ποδών του ιετού Ζεύξον το άρμα σου και κατάβηθη, μη καταλάβησε ο ιετός. Και Ηλίου ανέβη επί των Κάρμηλων και έκυψεν επί την γην και έφυγε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και ύφξα το προς Κύριον. Και ουρανός συνεσκότασεν εν εφέλες και πνεύματι και έγινε το ιετός μέγας και πορεύεται ο Αχάβ έως Ισραήλ. Και ανήγγειλεν Αχάβ Ιεζάβελ τη γυναική αυτού πάντα όσα επίησεν Ηλίου και απέστειλεν Ιεζάβελ προς Ηλίου και είπεν «Αύριον θύσομε την ψυχή σου ως ένα εξ αυτών». Και οίκουσεν Ηλίου και εφοβήθη και ανέστηκε απήλθε κατά την ψυχήν αυτού και έρχεται εις Βυρσαβέ γιν Ιούδα και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί και αυτός επορέθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και εκάθισεν υποκάτω αρκεύθου και εκοιμήθη και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν και ειδού της ύψατο αυτού και είπεν αυτό «Ανάστηθη, φάγε και πίε, ότι πολύ από σου η οδός». Και επέβλεψεν Ηλίου και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψας εκοιμήθη. Και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψατο αυτού και είπεν αυτό «Ανάστηθη, φάγε και πίε, ότι πολύ από σου η οδός». Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύκτας έως όρους Χορίβ. Και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιον και κατέλησεν εκεί. Και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε «Τι σύ εντάφθα» και είπεν Ηλίου «Ζηλώνε ζήλωσα το Κυρίο Παντοκράτορη ότι εγκατέλειπον τη διαθήκη σου οι Ισραήλ, τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν ερομφέα και υπολέλημαι εγώ ο μονότατος και ζητούσι την ψυχή μου λαβήν αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Πορεύου και ανάστρεφε εις την οδό σου και ήξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσει εις τον Ελισέ Ιών Σαφάτ αντί σου προφήτην».
2: Βασιλειών τετάρτης το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσχομεν.
2: Δεγένετο ημέρα και βρίσκει Ηλίου τον Ελισέ Ιών Σαφάτ και αυτός ιεροτρία εν βουσί και απήλθεν Ηλίου επ' αυτόν και επέριψε τη μιλωτήν αυτού επ' αυτόν και κατέλειπεν Ελισέ τους Βόας και έδραμεν ο πίσω Ηλίου και λειτουργεί αυτό και γένετο εν το ανάγειν των Κύριων Ηλίου εν συσσισμός των ουρανών και πορεύθη Ηλίου και Ελισέ εν Γαλγάλης και είπεν Ηλίας το Ελισέ κάθουδι εν τάφθα ότι Κύριος απέσταλκέ με έως τη Ορδάν. Και είπε Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου ή εγκαταλείψωσε. Και πορεύθησαν αμφότεροι και πεντήκοντα άνδρες από τον ιόν των προφητών ήλθον και έστησαν εξ εναντίας μακρόθεν, αμφότεροι δε έστησαν επί τον Ιορδάνη. Και έλαβεν Ηλίας τη μιλωτήν αυτού και ήλισεν αυτήν και πάταξεν εν αυτή τα ύδατα και διηρέθη τα είδωρ ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι δια ξηράς. Και γένετος δήλθον, είπεν Ηλίας το Ελισέ, έτησον με τι ποιήσωση πριν αναληφθήνε με από σου. Και είπεν Ελισέ, γεννηθεί το δι το πνεύμα το επί σύ δυσός επ' εμέ. Και είπεν Ηλίας, εσκλήρινας του αιτήσαστε, πλην εάν είδεις με αναλαμβανόμεον από σου, έστεσι ούτως, εάν δε μη είδεις, ουμ γέννητε. Και γένετο αυτών πορευωμένων και λαλούντων και ειδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διεχώρησεν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλίας εν συσσισμό ως εις των ουρανών και έλυσε αιώρα και αυτός ευώα, «Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Κουκίδεν αυτόν ουκέτη και κράτησεν Ελισέ του ιματίου αυτού και διέριξεν αυτό εις δύο. και ανήλετο ότι μιλωτήν ηλίου Ελισέ, την πεσούσαν επάνωθεν αυτού. Και επέστρεψεν Ελισέ, και έστε επί του χείλους του Ιορδάνου. Και έλαβεν Ελισέ, την μιλωτήν ηλίου, την πεσούσαν επάνωθεν αυτού.

0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Εις πολλοέργητες φώτα.
0: Και του συγχωροστατούντος αυτοαγιωτάτου Αρχιερέως Νύφωνος, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών,

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτια να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμούς, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εκφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέσε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Εσείς πανυπερευλογημένη σου Μήτρος, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της και επικεκλημένης γεροντήσεις, εις την βοήθειαν εξετούμεθα προσωτηρίαν ημών, και εσύ εσου τιμή εν δόξου προφήτου προδρόμου

Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Πολιούχου Εφόρου και Κρατέου Προστάτου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, Νικολάου Επισκόπου Μήνων της Λυκίας του Θαυματουργού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως

Και πάσον ημάς εν τη Θεία σκέπη των πτέρυγων σου, αποδίωξεν αφημών και από του έθνους ημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον τη ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος.

ότι Συ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, Συ τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και Αγάθον, και ζωπιό Σου Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους

0: επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ο ιερός υμνογράφος με αυτά τα επίθετα χαρακτηρίζει τον πύρινο προφήτη Ηλία τον Θεσβήτη, που το όνομα του σημαίνει «Ο Θεός μου είναι ο Κύριος Ιαχβέ», που από τις απαλής του νεότητος αφοσιώθηκε στον Παράγιον Θεόν. Ένα πρόσωπο που ξεπερνάει την ιστορία, που εκπλήσει και ταυτόχρονα υποβάλλει. Ένας άνθρωπος που, όπως λέγει μεγαλειωδός ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή, είναι ομοιοπαθής με εμάς, δηλαδή ανήκει στην ανθρώπινη οικογένεια, αλλά την ίδια στιγμή καταδεικνύει το μεγαλείο που μπορεί, αν θέλει, να φτάσει ο άνθρωπος, κοινωνώντας με τον αιώνιο Δημιουργό του και Κύριό του. Γιατί ο Θεσβήτης Ηλίας, που γεννήθηκε στην πόλη Θίσβη, γι' αυτό και αποκαλείται Θεσβήτης, ήρθε στον κόσμο αυτόν 816 χρόνια πριν τον Χριστόν. 816 χρόνια. Και όπως ακούσαμε στα υπέροχα κείμενα των βασιλειών, των βιβλίων δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, που αναφέρονται στις βασιλείες του Ισραήλ, του λαού του Θεού, η ζωή του ήταν μία πλήρωσης θαυμάτων και χαρίτων, αλλά την ίδια στιγμή κοινωνία με το ζώντα Θεόν. Κοινωνία προσωπική, μέθεξης οντολογική, κρατεά σχέσης αγάπης και λατρείας, αφοσιώσεως και μετοχής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν όχι απλώς επέτυχε των Επαγγελιών του Θεού, αλλά ξεπέρασε κάθε είδους προσδοκία. Έγινε φίλος, οικείος, κοινωνός του Θεού 800 χρόνια πριν τον Χριστό. Θαυμαστά έργα, αναστάσεις νεκρών, προσευχές να κλείσουν οι ουρανοί επί 3 ολόκληρα χρόνια, προσευχές και ανοίγουν οι ουρανοί και ποτίζεται η γη, θαύματα επί θαυμάτων. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ομοιοπαθή προς όλους εμάς, το μέλος της ανθρώπινης οικογένειας να αναλαμβάνεται με πύρινο άρμα και πύρινους ύπους στους ουρανούς, να μην καταβάλει το όφλημα του θανάτου στην παρούσα φάση της υπάρξεώς του. Να ανεβαίνει λοιπόν στον ουρανό και την ίδια στιγμή μετά 800 χρόνια να εμφανίζεται συλλαλών, συνομιλών με τον ενσαρκωμένο Κύριο της δόξης, ο λίγο προ του πάθους, ή μάλλον στην πορεία προς την τελευταία πορεία προς τα Ιεροσόλυμα, όπου πρόκειται να σταυρωθεί ο Κύριος των Απάντων. Και επάνω στο όρος Σταυρών συνομιλεί με εκείνον που έπλασε τα σύμπαντα, που μπήκε στο χώρο και το χρόνο για να προσφέρει την υπερνίκηση του θανάτου, αυτού του θανάτου που δεν έχει γευθεί, ο Πύρινος προφήτης, ο Ηλίας ο θεσβήτης. Μαζί με τον Μωυσή συνομιλούν για το πάθος με εκείνον ο οποίος έπλασε τα πάντα και τους ιδίους και τα σύμπαντα με το Λόγο του Θεού Πατρός. Τον βλέπουμε λοιπόν 800 χρόνια μετά την γέννησή του να εμφανίζεται σαν ενοποιός κρικός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και εκεί να καταθέτει τον έμπονο λόγο του στον μέλλοντα να σταυρωθεί υπέρ τους του κόσμου ζωής Κύριον της δόξης. Και τώρα, μετά από αυτό το υπερφυές γεγονός της συνομιλίας με τον μέλλοντα να σταυρωθεί Κύριο, διαβάζομαι στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού και στο τελευταίο βιβλίο της Οριακής Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου ότι αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε 800 χρόνια πριν τον Χριστό, που ενεφανίστηκε στο όρος Θαβόρ συνομιλών με εκείνον, είναι αυτός που θα κλείσει την ιστορία του κόσμου. Είναι αυτός που θα εμφανιστεί στα έσχατα της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι αυτός που μαζί με τον Ενόχ 3,5 ολόκληρα χρόνια θα επανέλθουν εδώ εν σώματι στη γη για να κηρύξουν μετάνοια και για να κηρύξουν και να καταδείξουν τον έσχατο άνομο, τον έσχιστο αντίχριστο, εκείνον ο οποίος θα ολοκληρώσει την ιστορία του κόσμου με τη φρικτή του βλασφημία, αλλά και την μοναδική και ανεπανάληπτη τιμωρία του από τον Πανάγιον Θεόν, ο οποίος θα έρθει μετά δυνάμεως πλέον να καταστήσει τη δικαιοσύνη κυρία δύναμη της υπάρξεως και να επιφέρει πλέον την βασιλεία, την αναμενωμένη, τη βασιλεία του Παναγίου Θεού. Στα έσχατα λοιπόν, στο τέλος της ιστορίας, ο Πύρινος προφήτης που γεννήθηκε και έδρασε 800 χρόνια πριν τον Χριστό, που ενεφανίστη κατά την πορεία του προς τον Σταυρό, πρόκειται τώρα στο τέλος της ιστορίας να κατεβεί από τους ουρανούς για να γίνει ο μάρτης της αληθείας. Και να λοιπόν το θαύμα ενώπιόν μας, όχι σαν μύθος ούτε σαν ιερά ιστορία, αλλά σαν πραγματικότητα αποδεδειγμένη. 2,000 χρόνια πριν από σήμερα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, της θυγατρός από τον πρώτον γάμο του Ιωσήφ του Μνήστορος, του προστάτου της ιεράς οικογενείας, 2,000 χρόνια λοιπόν πριν από σήμερα, γράφει εν πνεύματι Αγίου, εμπνευστής υπό του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, την Οριακή Αποκάλυψη. Και στο 11ο κεφάλαιο της αναφέρεται στην επιστροφή του Πυρήνου Προφήτου, του Ηλίου του Θεσβήτου, ο οποίος θα έρθει στο τέλος του κόσμου για να κηρύξει μαζί με τον Ενόχ 3,5 χρόνια τη μετάνοια και την επιστροφή στον Θεόν, γιατί τότε θα επικρατεί το σκοτάδι του Αντιχρίστου, των Αντιχρίστων δυνάμεων που προετοιμάζονται αιώνες τώρα για την τελική μάχη του Αρμαγεδόνος. Και γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής ότι οι δύο αυτοί μάρτυρες, ο Ηλίας και ο Ενόχ, που θα αντιπαλέσουν τον έσχατο Αντίχριστο, όχι τον οποιοδήποτε, γιατί όπως λέγει στην καθολική του επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Αντίχριστη πολύ γεγόνασι. Είναι απλό το θέμα, αδελφοί και αδελφές. Όποιος αρνείται τον Ιησούν Χριστόν ως τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπον, είναι Αντίχριστος. Και πάνω στη γη μας τη στιγμή αυτή που ζούμε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, τα 6 δισεκατομμύρια αρνούνται τον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν και Σωτήρα και επομένως είναι αντίχριστοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται τον Χριστόν. Αλλά η Αποκάλυψη δεν ομιλεί για αυτούς, ομιλεί για τον έσχατο, τον τελευταίο, τον Υιόν του Διαβόλου, τον άνθρωπο που θα θελήσει να γίνει Θεός, που θα χαράξει το δυσόνιμο αριθμό του επάνω στα μέτωπα ή στις χείρες των ανθρώπων, που θα βλασφημεί κατά του Θεού. Γι' αυτόν ομιλεί η Αποκάλυψη. Αυτός λοιπόν ο έσχατος Αντίχριστος θα συλλάβει μετά 3,5 χρόνια τους δύο μάρτυρες, τους δύο προφήτες. Και λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι θα τους εκτελέσει, θα τους δολοφονήσει σε μια μεγάλη πλατεία την οποία χαρακτηρίζει Σόδομα και Αίγυπτον. Και προσθέτει ότι σε αυτόν τον τόπο εσταυρώθη ο Κύριος τους. Και έτσι αποκαλύπτει ότι αυτή η μεγάλη πλατεία θα είναι στην πόλη των Ιεροσολύμων. Εκεί θα δολοφονήσει ο Αντίχριστος τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ. Αλλά προσέξτε τώρα το φοβερό του πράγματος. Λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 2,000 χρόνια πριν από σήμερα ότι αυτή η εκτέλεση των δύο προφητών από τον Αντίχριστο θα γίνει σε παγκόσμια αναμετάδοση. Θα τη βλέπουν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη, σε όλη τη γη. Και αντιλαμβάνεστε το φοβερό του θέματος. Πώς αυτός ο άνθρωπος 2,000 χρόνια πριν είδε αυτή την θαυμαστή πρόοδο της τεχνολογίας που επιτρέπει ένα γεγονός που συμβαίνει σε ένα σημείο του πλανήτη να αναμεταδίδεται διαδικτυακά σε όλη τη γη. Αυτό λοιπόν το γεγονός του θανάτου του προφήτου Ηλίου, του μαρτυρίου του, καταγράφεται στην οριακή Αποκάλυψη. Και βέβαια συνεχίζει η προφητική όραση στο Ευαγγελιστού Ιωάννου ότι 3 ημέρες μετά που θα είναι ανιρτημένα εις παγκόσμια θέα τα δύο νεκρά σώματα του προφήτου Ηλίου και του προφήτου Ενόχ, ο Θεός θα τα αναστήσει εκ των νεκρών και θα αναλυφθούν εν δόξη στους ουρανούς και πάλι. Και θα είναι το πρόκριμα της τελικής νίκης κατά των δυνάμεων του σκότους και του διαβόλου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που γεννήθηκε 800 χρόνια πριν από τον Χριστό, που έδρασε με τόσον θαυμαστόν τρόπο, που ανελήφθη εν δόξη διαπυρήνου άρματος τους ουρανούς, που δεν εδοκίμασε ακόμη το θάνατο, που ενεφανίστη στο όρος Θαβόρ συνομιλών με τον Κύριόν του, είναι εκείνος που πρόκειται να έρθει στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Και το καταγράφει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να καταδείξει ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ζωή. Δεν είναι μυθεύματα, ούτε ιερές και ευσεβείς φλιαρίες, αλλά είναι ζώσα πραγματικότητας. Και βλέπουμε να εξελίσσεται ο κόσμος προς τα έσχατα. Ψηφίζονται άθλιοι νόμοι. Ανατρέπεται η ανθρώπινη οντολογία. Σε διδακτικό βιβλίο της 6ης Δημοτικού εδώ στην πατρίδα μας, την Ορθόδοξη Ελλάδα, θα διδαχθεί από τη νέα χρονιά ότι δεν υπάρχει μόνο η οικογένεια που γνωρίζει η ανθρωπότης επί χιλιάδες χρόνια, του πατέρα και της μάνας, αλλά υπάρχει, λέει, και μια άλλη οικογένεια, δύο πατεράδων ή δύο μανάδων. Τέτοια έσχη προευπρεπίζουν τον κόσμο για τα έσχατα, για τα έσχατα. Και όλη αυτή η πραγματικότητα τη βλέπουμε, τη ζούμε. Της ασέλγειας, της εσχροπάθειας, του κανιβαλισμού, της εγκληματικότητος. Να βλέπει κανείς νεαρά βλαστάρια της ζωής, εφήβους, δροσερές δροσοσταλίδες και ορθινές δροσοσταλίδες να ρέπουν στο έγκλημα τη βία, το κακό, τον εκφοβισμό, την ειδηπάθεια. Οδηγούμεθα λοιπόν προς τα έσχατα και όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός πνευματικά. Αλλά στα έσχατα μας αναμένει ο προφήτης, ο πύρινος, ο Ηλίας ο θεσβήτης, για να κηρύξει μετάνοια. Αυτό είναι το μήνυμά του λοιπόν το διαχρονικό, που επιμαρτυρείται από τον ένθεο βίο του και τα άπειρα θαυμάσια του. Και εμείς εδώ, στο λόφο της Καστέλας, γιορτάζομαι φέτος τα 40 χρόνια από την θεμελίωση του πανιέρου ναού του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Και επικαλούμεθα τη χάρη του, τη μεσητεία του, τις πρεσβείες του, επικαλούμεθα την παρουσία του στη ζωή μας και στο βίο μας. Και θα έχουμε φέτος το φθινόπωρο τη μεγάλη χαρά να μας κομίσουν από την ευλογημένη Σάμμο με την ευλογία της Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας και Κορσεών Κυρίου Κυρίου Ευσεβίου, ιερό τμήμα της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο φυλάσσεται εις την Ιεροτόκον και Αγιοτόκον ίσουν της Σάμου και στην Ιεράν εκεί σε Μονήν της Παναγίας, για να πάρουμε χάρη από το ιερό αμφίασμα της Κυρίας Θεοτόκου και να ευλογηθούμε και να ενδυναμωθεί ο πνευματικός μας αγώνας απέναντι στο βήθιο κακό και να γίνομαι και να αποβούμε μιμητέ του πυρήνου προφήτου του Ηλία του Θεσβήτου. Εύχομαι λοιπόν ο ιερός προφήτης, αυτός ο άνθρωπος που ενώνει την ιστορία των κόσμου από την αρχή έως το τέλος, να μας εμπνέει, να μας φωτίζει και να μας οδηγεί. Αμήν.
1: Με τη χάρη του Θεού εδώ και 35 και πλέον χρόνια λειτουργεί στη Μητρόπολη μας, σε όλους όσους το γνωρίζουμε, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας. Ένα τεχνικό, ένα υλικό, ένα άψυχο μέσο, το οποίο όμως η αγάπη, η στοργή και το ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου μας, η δουλειά των στελεχών του και η αγάπη όλων μας το έχουν καταστήσει μία καρδιακή επικοινωνία όλων των ψυχών και αυτών που εργάζονται εκεί, αλλά και όλων εμάς που ακούμε και φρενόμαστε και στα αυτιά μας και στην ψυχή μας ό,τι μας έχουν ετοιμάσει εκεί τα παιδιά. Αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός σήμερα χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας για να συνεχίσει το έργο του. Ο δίσκος ο οποίος θα προσφερθεί στην αγάπη σας έχει αυτό το σκοπό, να ενισχύσει τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και να βοηθήσει λίγο το έργο των στελεχών του. Ευχαριστώ πολύ.

0: σχολάει τη Δέσποτα.
1: Νην απορείς των δουλών σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Εισπολάε τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρίν και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε Κύριας της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίν και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και ημίς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου Καστέλας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπώλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ώρα Ελλάδος, 9.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεοδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια κατάσταση χαρισματική, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και το σπάσιμο της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλήνη φόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής αιώνες πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα ρωτάει στο εξαίρετο κείμενό του Μυσταγωγία: αφού το θείο είναι εντελώς ακίνητο και αδιατάρακτο και η ειρήνη είναι μια κατάσταση σταθερότητας που τίποτα δεν την ενοχλεί, άραγε δεν απολαμβάνει τις θείες αυτές ιδιότητες και κάθε ψυχή που έχει καταξιωθεί να απολαύσει τη θεϊκή ειρήνη? Και ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός δάσκαλος Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατέρας, υπογραμμίζει με έμφαση την εμπειρία της γαλήνης και της εφροσύνης που απολαμβάνει η αγιασμένη ψυχή, η ελευθερωμένη από τις κακίες και πλουτισμένη με τις χαρισματικές ενέργειες και αρετές του Παναγίου Πνεύματος, στο κεφάλαιό του των ασκητικών του διατάξεων. Τα συναπαντήματα των πραγμάτων, λέει, που δεν περιμένουμε, γίνονται αφορμές να δημιουργούνται ταραχές στις διάνοιες των ανθρώπων, ώστε αυτός που δεν τον ενοχλεί καμία κακία και τον συνοδεύει κάθε αρετή και κάθε καλό, εφραίνεται με μία εφροσύνη που δεν την διαταράσει τίποτα και παραμένει ακίνητη και ατελεύτητη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη σαφήνεια και την επιγραμματικότητα που τον διακρίνει σημειώνει στην επιστολή του προς Εφεσίους: ώστε ουδέ εν της κακής την ειρήνη είναι στην ευρύν, πανταχού δε ταύτην στην ευρύν, όπου αν μετά δικαιοσύνης και αρετής βιώσιν. Δεν θα μπορέσεις, λέει, να συναντήσεις την ειρήνη εκεί που υπάρχουν οι κακίες. Θα τη βρεις μονάχα εκεί που οι άνθρωποι ζουν τη δικαιοσύνη και την αρετή. Όλες αυτές, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, οι επισημάνσεις των πατέρων που αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά τους βιώματα και αποτελούν θεοφώτιστες ερμηνείες και αναλύσεις των κειμένων της Καινής Διαθήκης, μας δίνουν τις πραγματικές διαστάσεις της εμπειρίας της ειρήνης. Η ειρήνη

ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία του νοήματος της ειρήνης. Η ευλογημένη αυτή εμπειρία δεν είναι μόνο προσωπικό απόκτημα που ελευθερώνει την ψυχή από τον τάραχο της ενοχής και αποκαθιστά την εφορία και την εφροσύνη. Η ειρήνη είναι ταυτόχρονα παροχή άνωθεν. Ένα δώρο του Θεού που ακολουθεί τη λυτρωτική εμπειρία του σωτηρίας και της αποκατάστασης κοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα. Είναι μια σχέση με το Θεό. Μια χαρισματική κατάσταση που εμπλουτίζει την ψυχή και της παρέχει την άνεση να εφραίνεται νυφάλια την παρουσία του Θεού και το διάλογο της αγάπης που πραγματοποιείται κατά την ώρα της λατρείας. Εκείνος που συντρίβεται για τα προσωπικά του αμαρτήματα και καταθέτει στα πόδια του σταυρωμένου λυτρωτή την εξομολόγησή του και τη μετάνοιά του, πραγματοποιεί το αποφασιστικό βήμα της ζωής του. Ειρηνεύει συνειδησιακά και υπαρξιακά, καθώς απαλλάσσεται από το βαρύ φορτίο των ενοχών, αλλά δέχεται και το χάρισμα της ειρήνης από τον πατέρα των νυκτηρμών, των θεών της αγάπης και της παράκλησης. Γράφει ο ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το μεταφέρω βέβαια στην ελληνική γλώσσα. Αφού πριν μας δίδαξε ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούμε να προσευχηθούμε, τώρα μας διδάσκει, εννοεί η διάρθρωση και το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, τι πρέπει να διατυπώνουμε ως πρώτο αίτημα. Και αυτό είναι η ειρήνη που έρχεται από ψηλά και η σωτηρία των ψυχών μας. Και τούτο γιατί έτσι μας δίδαξε ο Χριστός να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και με την διατύπωση Βασιλεία του Θεού σημαίνεται η σωτηρία των ψυχών μας. Ενώ με τη διατύπωση και την δικαιοσύνη αυτού σημαίνεται η άνωθεν ειρήνη. Και είναι αυτή η ειρήνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν όλους εμάς τους Έλληνες, λέγοντας «Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογισμό». Αυτή που ο Κύριος την άφησε στους Αποστόλους Του πριν αναλυφθεί στους ουρανούς και πορευθεί στον Πατέρα Του με το Λόγο Του, σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χωρίς να αμφισβητούμε την ποιότητα και την αξία της ειρήνης, νιώθομαι να ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη μας η αμφιβολία. Ακόμα και με την εξομολόγηση, ακόμα και με την καταβολή της μετάνοιας, είναι δυνατό να φτάσουμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της υπέρβασης πριν προσευχηθούμε, πριν ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον ουράνιο πατέρα? Είναι δυνατόν να δαμάσουμε τα κύματα των ανησυχιών μας και των παθών μας, του μόχθου, της στήρβης, της αγωνίας, του φόβου, της αντιπάθειας, της αντιπαλότητας, για να δοθούμε ύστερα από αυτή την κάθαρση της προσωπικότητός μας ήρεμα και απερίσπαστα στο έργο της προσευχής? Η καθημερινότητα είναι πάλι, είναι αφρισμένη θάλασσα που δεν γνωρίζει περιθώρια γαλήνης, είναι αγώνας σκληρός που θολώνει το μυαλό, αναταράσει τα αισθήματα, μπλέκει τον άνθρωπο στην αγωνία και την περιπέτεια. Αν απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και της λειτουργικής λατρείας είναι η ειρήνη, τότε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να την αποκτήσουμε και δεν θα αξιωθούμε ποτέ να σταθούμε επάξια και αποτελεσματικά μπροστά στα σκαλοπάτια του θυσιαστηρίου και της πατρικής θεϊκής αγάπης. Η ένστασή μας μπορεί να εκφράζει την πρώτη αντανακλαστική αντίδρασή μας, καθώς ακούμε πως το κλίμα της ειρήνης είναι το μοναδικό κλίμα της λατρείας. Δεν νομιμοποιείται όμως να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια και να γίνει φράγμα ανακοπής του έργου της μετανοίας και της προσευχής. Για να ακολουθήσουμε τη διδαχή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, σημειώνουμε την παρατήρησή του. Μας λέγει: «Πρωταρχικό μας χρέος είναι να ασκούμε τον εαυτό μας στην ειρήνη. Σε αυτή την ειρήνη που είναι δυνατό να την αποκτήσει ο άνθρωπος με τη δική του προσπάθεια, και μετά να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει τη δική του ειρήνη, να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε με την κάθε αρετή. Υπάρχει σοφροσύνη, μας λέει, που την αποκτούμε με προσπάθεια και άσκηση, και υπάρχει σοφροσύνη που παρέχεται στην ψυχή μας από τον Θεό. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες αρετές, με την αγάπη, με την προσευχή, με τη σοφία. Γι' αυτό και ο ιερέας πρώτα μνημονεύει εκείνη την ειρήνη που εξαρτάται από μας και την αποκτούμε μόνοι μας.

και μας δίνει προσταγή να απευθυνθούμε στο Θεό και να διατυπώσουμε τις δεήσεις μας μέσα στο κλίμα αυτής της ειρήνης. Έπειτα κάνει λόγο για την ειρήνη που δίνεται από το Θεό και μας προτρέπει να προσευχηθούμε για την απόκτησή της. Μας παραγγέλει να προσευχηθούμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και όταν λέει ειρήνη, δεν εννοεί την αναμεταξύ μας ειρήνη, όταν δηλαδή δεν μην συγκακούμε προς κανένα, αλλά την προσωπική ειρήνη που την αποκτούμε όταν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για κάποιο παράπτωμα, για κάποια παράληψη. Να παραγνωρίσω με αυτή την ανάγκη της ψυχής και το μέγα χρέος της προσπάθειας και του αγώνα, φίλοι και φίλες, ποια είναι η δική σας αίσθηση, η δική σας βούληση, η δική σας σκέψης. Δεν θα απολαύσουμε τη γαλήνη έτσι. Και δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε με παρησία και με αμεσότητα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν θα σταματήσουν μέσα μας οι ποικίλες φωνές που αποσπούν την προσοχή μας και δεν θα καταφέρουμε να προσιλώσουμε το νου μας στο αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μας. Μας λέει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Είναι μεγάλη, λέει, η ωφέλεια της ειρήνης. Κάτι περισσότερο. Η αρετή αυτή μας είναι χρήσιμη σε κάθε περίσταση. Γιατί ο νους που θορυβείται με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και δεν μπορεί να εγγύσει τον Θεό ταραγμένος νους εξαιτίας της φύσης, της ταραχής. Προκαλεί θόρυβο και περισπασμό, γιατί όπως η ειρήνη έχει σαν αποτέλεσμα να ενώνει τους πολλούς, έτσι ο θόρυβος και η ταραχή έχει σαν συνέπεια να διασπά τον ένα. Και πώς αυτός ο διασπασμένος άνθρωπος να μπορέσει να ενωθεί με τον ένα και απλό Θεό. Η διάσπαση του νου, η πολυμέρεια, η πολυπραγμοσύνη δεν μας επιτρέπουν να προσιλωθούμε στον ένα και μοναδικό Θεό, να καθυλώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπό Του το πανάχραντο και υπερούσιο, να αφοσιωθούμε στη μελέτη του θελήματός Του, του Παναγίου, να ανοίξουμε απερίσπαστο και ζωντανό διάλογο μαζί Του. Υπάρχει, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και μια άλλη όψη του θέματος, όχι λιγότερο καταλυτική. Δεν είναι δυνατόν να ευχηθεί ο άνθρωπος ολόψυχα όπως πρέπει, ούτε μπορεί να απολαύσει τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής όταν προσεύχεται, δίχως να έχει θησαυρίσει μέσα του την ειρήνη. Γιατί αν η οργή ταράσει τον άνθρωπο και η μνησικακία έχει φυγαδεύσει από την ψυχή του την ειρήνη, δεν θα πετύχει με την προσευχή του τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του και πολύ περισσότερο δεν θα γίνει αποδέκτης κάποιας άλλης πνευματικής χάρης. Αν πάλι εξαιτίας των αμαρτημάτων των άλλων αισθάνεται τη συνείδησή του να ερεθίζεται και την καρδιά του να νιώθει να γίνεται κατήγορος των συνανθρώπων του και βρίσκεται μέσα σε αυτό το θόρυβο της αντιπάθειας και της κατηγόριας, έχει στερηθεί κάθε παρησία προς τον Θεό σύμφωνα με το λόγιο που λέγει και όταν προσεύχεται, προσεύχεται δίχως καμία παρησία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ο ιερέας μας καλεί να καλλιεργήσουμε την ειρήνη της ψυχής και διατυπώνει το πρώτο αίτημα στις λειτουργικές μας προσευχές την οικεσία στον Θεό να μας χαρίσει το μεγάλο δώρο της άνωθεν ειρήνης.

Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη στην θεοφώτιστη ανάλυση της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Λέει λοιπόν το κείμενό του: «Ζητητέων δε κακίνο τίνος χάριν, ομένη ιερεύς περί πολλών εύχεσθε και λέβει και διαφόρων, οι δε περί εστώτες πιστοί, ελεηθήνε μόνον εύχονται και ταύτην επί πάση μίαν προς τον Θεόν αφιάσει φωνήν». Ας ερευνηθεί, μας λέει στη Νέα Ελληνική, αυτό το εξαίρετο κείμενο και τούτο. Για ποιο λόγο ο μεν ιερέας δίνει παράγγελμα να ευχόμαστε για πολλά και διάφορα θέματα και προβλήματα, οι δε πιστοί που παραβρίσκονται στη Θεία Λειτουργία και μετέχουν σε αυτήν προσεύχονται μόνο να ελεηθούν. Και γιατί σε κάθε αίτηση του ιερέα αφήνουν να βγει από μέσα τους η μια και μοναδική αυτή κραυγή της οικεσίας. Αυτό που αποτελεί η απορία όλων μας διατυπώνεται και ως απορία από τη γραφίδα του ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Γιατί σε κάθε ιερατικό παράγγελμα, σε κάθε αίτηση, σε κάθε προσφορά ευχαριστίας ή έκχυση πόνου, το εκκλησιαστικό πλήρωμα απαντάει με τη στερεότυπη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον». Οι δύο αυτές λέξεις, φίλοι και φίλες, συνθέτουν μια ιδιαίτερα περιεκτική προσευχή που υφαίνεται σταθερά σε όλα τα λειτουργικά μας κείμενα. Έρχεται ξανά και ξανά στα χείλη μας. Την μελωδούμε ως προσευχή καρδιάς, ως έτοιμα κυρίαρχο της ψυχής μας. Κάθε φορά που ο λειτουργός απαγγέλει τα ειρηνικά παραγγέλματα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο προσευχών και εικεσιών μπροστά στην εκστατική εκκλησιαστική μας κοινότητα. Ο ιερέας μας παροτρύνει σε προσευχή με συντονισμένες τις προαιρέσεις μας και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και εμείς όλοι απαντούμε με μια ψυχή, με την ίδια γλωσσική επένδυση των αισθημάτων μας: «Κύριε ελέησον». Παραμερίζουμε τις άλλες εκφραστικές διατυπώσεις. Συγκεντρώνουμε την προσοχή στο ένα αίτημα και ζητάμε το έλεος. Αλλά δεν είναι μόνο η μεγάλη συναπτή, τα ειρηνικά που συνοδεύονται με την απόκρισή μας «Κύριε ελέησον». Και σε άλλες στιγμές της λατρείας μας νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε και να εκφράσουμε τη λαχτάρα της ψυχής μας για έλεος. Και επαναλαμβάνουμε τη σύντομη προσευχή και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και όταν η συντριβή δονεί τις καρδιές μας και η αίσθηση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας μας αφήνει οικέτες, θερμούς και επίμονους στο θρόνο της Θείας Χάριτος, το αίτημα του ελέους, το «Κύριε ελέησον», δεν αποσύρεται εύκολα από τον πίνακα των αιτημάτων μας. Αναβλύζει ορμητικό και πολλαπλό από τα πυρωμένα στήθη μας και διατυπώνεται σε δέσμη και σιών που εκφράζει τους βαθύτερους πόθους της ύπαρξης. Άλλοτε το επαναλαμβάνουμε 12 φορές και άλλοτε επεκτείνουμε τη ζωηρή επανάληψή του ίσα με τις 40 ή ακόμη ίσα με και τις 100 φορές. Ποτισμένο το τυπικό της λατρείας μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη δίψα του ελέους. Διανθισμένα τα λειτουργικά μας κείμενα με τη μικρή αλλά τόσο περιεκτική αυτή προσευχή. Θα μπορούσαμε άραγε να την παραλείψουμε? Θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες για να δώσουμε χώρο σε άλλα αιτήματα και σε άλλες εκφράσεις των λατρευτικών αισθημάτων μας? Μια προσεκτική μελέτη του λειτουργικού μας τυπικού και των υμνολογικών μας κειμένων μας αποκαλύπτει ότι η λατρεία μας είναι ιδιαίτερα πλούσια σε εκφραστικά σχήματα και σε προσευχές που ερμηνεύουν τα αισθήματά μας και τις αναζητήσεις μας. Και έχουμε όλη τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο Θεό με τις δοξολογικές ή τις οικετευτικές προσευχές με τις οποίες εκφράστηκαν οι καταξιωμένοι Άγιοι και να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας με τα καταχωρημένα στα λειτουργικά μας βιβλία δικά τους αιτήματα. Όμως, αν αφαιρέσουμε από τη λειτουργική μας αναφορά ή από τις ακολουθίες που διαρθρώνουν το ημερήσιο κύκλο των προσευχών μας το «Κύριε ελέησον», θα μείνει το τυπικό μας δίχως τη ραχοκοκαλιά που κρατάει τις ψυχές μας και την εκκλησιαστική μας σύναξη σε εγρήγορση και σε αμεσότητα κοινωνίας με τον Πατέρα των Ικτυρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ουρανοβάμων,
στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Οι δοξολογικές μας προσευχές δεν θα επικεντρώνται στο μυστήριο της απέραντης αγάπης, που είναι η προσφορά της θυσίας του σαρκωμένου λόγου, και τα αιτήματά μας δεν θα ακουμπούν με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στην πηγή του ελέους και της συγκατάβασης. Θα μιλάμε για πολλά και θα λησμονούμε το ένα. Θα εκφράζουμε την αγωνία της καθημερινότητος και θα παραλείπουμε το αίτημα της λύτρωσης της ύπαρξης και της ανακαίνησής της μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας και στο μυστικό δείπνο της απέραντης θεϊκής αγάπης. Επαναλαμβάνοντας, φίλοι και φίλοι, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας σταθερά και επίμονα το αίτημα «Κύριε Ελέησον», φανερώνομαι ότι διατηρούμε την επίγνωση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας της ύπαρξής μας και προσφεύγομαι στην άπειρη και σπλαγνική Θεία Αγάπη. Μικροί εμείς, δεν διαθέτουμε την ισχύ να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της φύσης μας και να ζήσουμε άμεσα και δυναμικά το μεγαλείο της Θείας και υπεροχικής παρουσίας. Και φωτωμένοι με τα στίγματα της φθοράς που απόθεσε στην ψυχή μας η πρακτική εμπειρία της αμαρτίας και με τα βάρη των ενοχών μας, δεν είμαστε ικανοί να αποτινάξουμε μόνοι μας το ζυγό και να γευθούμε την ελευθερία και τη χαρά των λυτρωμένων. Η λύτρωση είναι δώρο του ουρανού, φίλοι και φίλες. Η χαρά που συνοδεύει την αποκατάσταση της γνήσιας εικόνας του Θεού είναι παροχή και χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος. Ο βηματισμός στο φωτισμένο δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της αγιότητας είναι χαρισματική πορεία που πραγματοποιείται με τη συνέργεια και με τη δύναμη του παρακλήτου. Καθώς η ύπαρξής μας διακρίνει την απεριόριστη διαφορά των μεγεθών, την ανθρώπινη ευτέλεια και τη θεϊκή τελειότητα, στέκεται εκστατική και οικετευτική και παρακαλεί: «Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησέ με, χάρισέ μου την πατρική εύνοια, ποτίσέ με με τη Θεία Χάρη, αποκατάστησέ με στο αρχαίο κάλος, ανάπλασε μέσα μου την καθαρή εικόνα σου, διαμόρφωσέ με στο καθομοίωσή σου». Το αίτημα «Κύριε, ελέησον» είναι μια περιεκτική προσευχή που εκφράζει τα πλούσια αισθήματα της ευχαριστίας για τις μεγάλες και ατίμητες παροχές του Θεού στην αμαρτωλή ύπαρξή μας και τα συγκλονιστικά βιώματα της συντριβής για τη φθορά που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει με έμφαση: «Πρώτον μεν, ότι τη αυτή φωνή καθάπερ ήρυτε ευχαριστίαν και οξομολόγησιν περιέχει». Εκείνος που δεν θα εμβαθύνει στη θεολογία της λατρείας μας και στο βαθύ νοηματικό περιεχόμενο των λειτουργικών μας προσευχών, θα μείνει στην επιφανειακή διαπίστωση πως το «Κύριε ελέησον» είναι μια μονότονη επανάληψη της ίδιας ηκεσίας που ταπεινώνει και εξουθενώνει τον άνθρωπο. Ο βαθύς όμως ερμηνευτής της λατρευτικής μας πράξης μας ανοίγει τον ορίζοντα και μας αποκαλύπτει ότι με τις δύο αυτές μικρές λέξεις εκφράζομαι εύρος εμπειριών και πλούτο αισθημάτων. Ενώ φαίνεται πως μονότονα και επίμονα ζητάμε συμπάθεια και συγκατάβαση, στην πραγματικότητα διατυπώνομαι την ευχαριστία μας στο Θεό για τα μεγάλα του δωρήματα και ιδιαίτερα για τη θυσία του Γολγοθά. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε την καρδιά μας και αφήνουμε να ξεχυλήσουν τα αισθήματα της συντριβής μας και της μετανοίας μας. Η αυτοσυγκέντρωση και η επικέντρωση της προσευχής μας στο έλεος του Θεού προσανατολίζει και καθυλώνει την ύπαρξή μας στην εστία της Θείας Αγάπης, στην πηγή των θείων δωρεών, στο πρόσωπο το μοναδικό από το οποίο εκπέμπονται οι ακτίνες της φιλανθρωπίας και η δυναμική χάρη της απολύτρωσης. Αισθανόμαστε, φίλοι και φίλες, και βιώνουμε και μεταποιούμε σε λόγο ευχαριστίας και σε αποκλειστικό αίτημα την πραγματικότητα που μας παραθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17 της Καθολικής του Επιστολής. «Πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων», μας λέγει. Και ζητάμε αυτές τις ευεργεσίες και αυτές τις αγαθές δόσεις του Θεού μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ικανοποίησης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μιλάει στην καρδιά μας το γεγονός
αυτό που μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ο γενής σας ημάζια του Ευαγγελίου εις Χριστών, ότι ο Θεός πλούσιος όν εν ελέη, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση, συνεζοποίησε το Χριστό. Από την προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Συνεπαρμένη από αυτή την άπειρη αγάπη και από τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία και άνοιξαν στην ανθρωπότητα τις πύλες του ουρανού, εκφράζομαι το βαθύ πόθο μας να γίνομαι μέτοχοι αυτής της προσφοράς και να μετάσχομαι στη λυτρωτική πράξη του Σταυρού και στη χαρά της καινής δημιουργίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μια πρώτη αντανακλαστική αντίδραση της ψυχής μας ενδέχεται να περιορίσει την απαγγελία της προσευχής «Κύριε ελέησον» στις στιγμές που νιώθουμε πάνω μας ασήκωτο το βάρος της αμαρτίας και που η αναφορά μας στο θρόνο του Θεού γίνεται ταπεινή οικεσία συμπάθειας, όμοια με την οικεσία του άσου του γιου μπροστά στην ανοιχτή αγκαλιά του Πατέρα. Τα αισθήματά μας κατά τη φάση της συντριβής και της μετάνοιας είναι πόνος, οδύνη, αγωνία. Η προσευχή μας επίμονο αίτημα για τη χορήγηση της συγγνώμης και της αποκατάστασης της σχέσης, της υιοθεσίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Σε μια τέτοια ψυχική κατάσταση, φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνομαι στα μάτια το «Κύριε ελέησον». Δεν βρίσκομαι όμως βολικό και σωστό να διατηρήσουμε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά και την ίδια εικεσία στα χείλη και κατά τις στιγμές που η ψυχή μας νιώθει ανάλαφρη, που η ευγνωμοσύνη γεμίζει την ύπαρξη και ζητά η διέξοδο σε μια έκχυση ευχαριστίας και δοξολογίας. Η ευχαριστιακή μας παράδοση δεν αποκλείει την έκφραση της ικανοποίησης, της χαράς και της πληρότητας με κάποιο ύμνο περιγραφικό των θαυμασίων του Θεού ή με κάποια προσευχή δοξολογίας και ευχαριστίας. Γεμάτα είναι τα λειτουργικά μας βιβλία με τις δοξολογικές προσευχές και έχουμε όλη την ευχέρεια να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο ερμηνευτής μας όμως, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιμένει ότι το «Κύριε ελέησον» είναι ταυτόχρονα και ευχαριστιακή και εξομολογητική προσευχή. Μπορεί να εξωτερικεύσει και τα αισθήματα της συντριβής, αλλά και την χαρά της λύτρωσης. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο φλογερός κήρυκας της Ευαγγελικής Αληθείας στο στόμα του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την απαράμιλη γραφίδα του ερμηνεύοντας τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, μας οριοθέτησε τις διαστάσεις και την ευεργετική ενέργεια του Θείου Ελέους και μας κρεοδότησε την πολυτίμητη προσωπική του εμπειρία. Μας λέγει «Ο γαρέλε όσο άφατος και λόγων υπερβαίνων, ερμηνευθύνε μη δυνάμενος, αμαρτωλό παραμυθία, αλλά και δίκαιο ασφάλεια πολύ. Ουγάρα αμαρτωλή μόνον ελαίο σώζονται, αλλά και δίκαιοι ελαίο τυχίζονται». Το έλεό σου, μας λέει, «Κύριέ μου, είναι ανέκφραστο. Ξεπερνάει τα όρια του λογικού μας και κανείς μας δεν έχει την ικανότητα να το ερμηνεύσει. Το έλεό σου για τον αμαρτωλό είναι παρηγοριά, αλλά και για το δίκαιο είναι μεγάλη ασφάλεια. Γιατί δεν σώζονται μονάχα οι αμαρτωλοί με την έκχυση του ελαίου σου, Κύριε, αλλά και οι δίκαιοι τυχίζονται και προστατεύονται». Ο πλούτος, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του Θείου Ελέους, καλύπτει ολόκληρη τη ζωή μας. Εκδηλώνεται και ως συγχώρηση και ως καθοδήγηση και ως δωρεά της Θείας Χάριτος και ως προστασία στις περιστάσεις του βίου και στους πειρασμούς που σπέρνει στο δρόμο μας ο διάβολος, ο αρχαίος όφης, ο αρχαίος πτερνιστής. Η καταθλιπτική εμπειρία της αμαρτίας είναι κοινός κλήρος και τα συναισθήματα του πόνου και της ντροπής μερίδιο της κοινής προγονικής κληρονομιάς μας, αλλά και οι ανάγκες που συνοδεύουν τη μετάνοια και την επιστροφή στον οίκο του Πατέρα, στην οικογένεια των αγιασμένων παιδιών του Θεού, δεν είναι λίγες. Έρχονται σε αληθιδωτή διαδοχή και κινούν την ύπαρξη σε γονικλησία και συγκεντευτική έπαρση των τρεμάμενων χεριών μας. Κανένας μας, μα κανένας μας, δεν μπορεί να απομονώσει την προσευχή «Κύριε ελέησον» και να την χαρακτηρίσει κατάλληλη μόνο για τις στιγμές που η ψυχή σηκώνει το υπέρμετρο βάρος της ενοχής και της ντροπής και ζητάει με πάθος και με καυτό δάκρυ τη θεϊκή συγκατάβαση. Γιατί ακόμη και στις στιγμές της ψυχικής ανάπαυσης και της χαράς, η μετοχή στη δεξαμενή του Θείου Ελέους είναι ο σταθερός πόθος μας και η προσφυγή στην άπειρη ευσπλαγνία εκφράζει το πλήρωμα της ευγνωμοσύνης μας και αποτελεί πράξη ομολογίας ότι η σωτηρία μας και η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού στην κοινότητα της Εκκλησίας είναι δωρήματα της απροσμέτρητης συγκατάβασης του Μεγάλου Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πάλι στην ίδια ομιλία του
προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει την έκφραση του ψαλμού «Ελέησόν με, ο Θεός κατ' ωμέγα ελεών σου», νιώθει το λογισμό του να πλανάται στην απεραντοσύνη του Θείου Ελέους και την πένα του να αδυνατεί να οριοθετήσει το ασύλληπτο μέγεθος. Μας λέγει, και το μεταφέρω στην ελληνική γλώσσα, «Είπες πως είναι μέγα το έλεος του Θεού. Πες μας πόσο μεγάλο είναι. Δεν ξέρω. Ξέρω πως είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορώ να προσμετρήσω το μέγεθος. Ούτε έχω τη δύναμη να κατανοήσω την άπειρη αγάπη του Θεού και το απροσμέτρητο έλεος. Δεν γνωρίζω τη διάσταση του μεγέθους. Δεν κατανοεί η διάνοιά μου. Δεν είναι ικανή η γλώσσα μου να ερμηνεύσει το μεγάλο μυστήριο. Βλέπω τον καρπό του ελέους και αυτός είναι μεγάλος. Αν δεν ήταν πολύ μεγάλος ο καρπός του ελέους, θα σώζονταν πολύ λίγοι. Και αυτό το έλεος το επιδεικνύει στην ανθρωπότητα και ο Υιός του Θεού. Ήρθε και με το έλεος του έσωσε όλους. Έγινε άνθρωπος. Αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης είναι καρπός του ελέους. Δέχθηκε να κατοικεί σε παρθενική μήτρα. Αυτό αποτελεί πράξη της φιλανθρωπίας του. Έγινε αυτό που ήσουνα σύ για να γίνεις σύ αυτό που δεν ήσουνα. Και αυτό είναι πράξη και προσφορά του ελέους του». Όταν συνοψίζομαι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτερες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αιτήματά μας στη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον», αναφερόμαστε σε όλο αυτό το φάσμα των θείων δωρεών. Ανοιγόμαστε στην πληρότητα της αγάπης με κεφαλαίο το Α, με βαθιά αίσθηση των δικών μας μέτρων και των πνευματικών υστερημάτων της προσωπικότητός μας, της ατέλειάς μας και της αμαρτωλότητός μας. Προσανατολίζουμε τις λαχτάρες μας και τους οραματισμούς μας στην πηγή της ευπλαγνίας, στη ζεστή αγκαλιά του Θεού και αποθέτουμε την ύπαρξή μας και το αίτημα της σωτηρίας μας, όπως λέγει και πάλι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. «Ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και απεκδεχόμεθα το παραυτού πλούσιον έλεος».

Η έκταση και το βάθος είναι απεριόριστα. Ταυτίζονται, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές, ταυτίζονται με την άπειρη Θεία Αγάπη, με την έκκληση των ικτυρμών του Θεού στην ανθρωπότητα, με την παρουσία και την ευεργετική ενέργεια του Παντοκράτορα και Πανικτήρμονα στην πορεία της κάθε ύπαρξης και το δρόμο που οδηγεί από το Γολγοθά στο κενό μνημείο της Ανάστασης και στην ολοφώτινη Βασιλεία των Ουρανών. Παρακολουθώντας τη σοφή θεολογική ανάλυση της μικρής προσευχής μας, Κύριε Ελέησον, που μας τη δίνει με χαρακτηριστική ενάργεια ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, βλέπουμε να ανοίγει μπροστά μας η πύλη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί το έλεος που ζητάμε δεν είναι μόνο η παροχή της χάριτος που μας ελευθερώνει από το πλέγμα της αμαρτίας και μας εισάγει στη ζωή του Πνεύματος. Είναι ταυτόχρονα η δύναμη που μας χειραγωγεί στην ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματικότητα που ξεπερνάει τη φαντασία και την προσδοκία, η σκληρονομία άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων τετηρημένων ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 4. Και γράφει ο λειτουργικός ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Έπειτα το έλεος παρά του Θεού ετήν, την αυτού βασιλείαν εστίν ετήν, ίν της ετουμένης ο Χριστός αυτήν τε επιγγείλετο δώσιν, και τα άλλα ον χρίαν έχομεν πάντα προσθήσιν, και δια τούτο ταύτη αρκούνται τη δεήσιος πάντα ομού δυναμένη». Έπειτα μας λέει, όταν ζητάμε από το Θεό το έλεος του, ζητάμε τη βασιλεία του. Αυτή τη βασιλεία που ο Χριστός υποσχέθηκε να τη δώσει εκείνους που την ζητούν και υποσχέθηκε ακόμη να προσθέσει και όλα εκείνα που χρειαζόμαστε καθώς πορευόμαστε προς την αιώνια βασιλεία. Και ακριβώς αυτό είναι ο λόγος που αρκούμαστε σε αυτή τη δέηση, γιατί αυτή έχει μια προοπτική και μια δύναμη καθολική και καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Η εξήτηση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ελέους δεν είναι μια αποσπασματική πράξη που περιορίζεται χρονικά στον προβληματισμό και στις ανησυχίες της επικαιρότητας. Δεν ζητάμε το έλεος μόνο για να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες των αδόκητων περιστατικών και από την οδύνη της περιπέτειας. Το αίτημα του ελέους καλύπτει τις ανάγκες του νυν και προσανατολίζεται στο αΐ, στην ατελεύτητη βασιλεία. Ενδυναμώνει την ψυχή στην καινή ζωή και ανοίγει διάπλατε τις αγκάλες της σταθερής και αμετάκλητης θεϊκής ευσπλαγνίας. Το δώρο που ζητάμε είναι η πληρότητα της Θείας Αγάπης, που ευλογεί και αγιάζει το νυν και χαρίζει το αιώνιο. Είναι η προσφυγή κάτω από την πατρική φροντίδα του Θεού που μας παρέχει τον άρτο τον επιούσιο, συγχωρεί τα οφειλήματά μας, ανακόπτει το κύμα των πειρασμών μας και μας σώζει από τις κακοτοπιές και τις αναποδιές του βίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι η επανάπαυση στο λυτρωτικό σχέδιό του που λευκαίνει το χιτώνα της ψυχής μας και αποδέχεται την ταπεινή και αμαρτωλή και αδύναμη ύπαρξή μας στην κοινωνία των Αγίων του. Είναι η πλεισμονή της χάριτος που συγχωρεί και αναπλάθει και κενοποιεί και υποδέχεται στο δίπλο της βασιλείας του όλους τους οικέτες των πολλών ικτυρμών του. Ζητώντας το έλεος, ζητάμε και το ένα αγαθό του Θεού που η στέρησή του μας πνίγει κατά τη συγκεκριμένη χρονική φάση και τα πάντα που αναφέρονται στη σωτηρία μας και την ενεργό συμμετοχή μας στο σώμα του Ιησού Χριστού. Οικετεύουμε η αγάπη του να καλύψει την επικαιρότητα αλλά και να εκταθεί σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου που οδηγεί στην αιώνια πόλη της ανέσπερης δόξας του και της ανέφελης χαράς των καθορώντων του προσώπου του, το κάλος, το άρητον.

0: Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα που εισάγει στη συνέχεια του κειμένου ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο θεσπέσιος αυτός ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας. Μας λέγει λοιπόν «Και πόθε μη εστι τούτο μαθήν φυσήν ως ο έλεος του Θεού την αυτού βασιλείαν σημαίνει». Πώς θα μπορέσω, λέει, να πληροφορηθώ και να μάθω ότι το έλεος του Θεού σημαίνει τη βασιλεία του? Και απαντάει ο ίδιος με την χαρακτηριστική θεολογική του σαφήνεια. Το μεταφέρω στην ελληνική. Το μαθαίνω από αυτά που λέει ο Χριστός όταν ιστορεί το έπαθλο που θα λάβουν οι ελεήμονες και την αμοιβή που θα πάρουν από αυτόν εκείνοι που ασκούν την καλοσύνη. Για αυτούς άλλοτε λέει ότι θα ελεηθούν και άλλοτε λέει ότι θα πετύχουν τη βασιλεία. Και με τη διατύπωση αυτή της υπόσχεσής του επισημαίνεται ότι είναι το ίδιο πράγμα να πετύχει κανείς το έλεος του Θεού και να λάβει ως δώρο τη βασιλεία του. Γιατί λέει ο Κύριος «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έπειτα και σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου, ως να εξηγεί ο Υιός του Θεού τον εαυτόν του και δίνοντας την ερμηνεία του όρου ελεηθήνε διδάσκει, θα πει ο δοξασμένος Κύριος σε αυτούς που θα βρίσκονται στα δεξιά του, δηλαδή στους ελεήμονες, «Ελάτε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας». Ο πλούτος της βασιλείας, που είναι η μεγάλη επαγγελία του Θεού για τους εκλεκτούς του, είναι το αποκορύφωμα, είναι το πλήρωμα, φίλοι και φίλες, του ελέους του. Είναι ο τελικός προορισμός μας και η ατίμητη δωρεά που το έλεος του Θεού έχει παραχωρήσει στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και συμπεραίνει ο μεγάλος, ο κρατεός ερμηνευτής μας, ο δάσκαλός μας, ο πνευματικός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Ούτω τον έλεον παρά του Θεού ετήν, το τυχήν της παρά αυτό βασιλείας εστίν ετήν. Έτσι λέει, το να ζητάμε το έλεος του Θεού σημαίνει ότι ζητάμε τη βασιλεία του. Μικρή λοιπόν σύντομη προσευχή. Κύριε ελέησον. Μεγάλο το άνοιγμα της ψυχής μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τις δυο μας λέξεις αναζητούμε την πληρότητα της Θείας Χάριτος που ανανεώνει την ύπαρξή μας, τη γήινη έμπονη διαδρομή της και της ανοίγει τις πύλες της αιωνιότητος. Τι βάθος λοιπόν, τι πλάτος, τι ύψος, τι μέγεθος χαράς, ευλογίας, δυνάμεως, εκπληκτικής και μοναδικής βαθύτητος έχει αυτή η λειτουργία μας. Αυτό το υπέροχο, το υπερεξαίσιο κείμενο λατρείας, κοινωνίας, μετοχής στη ζωή του Παναγίου Θεού. Να γιατί η πίστης μας, να γιατί η αλήθεια μας δεν είναι ανθρώπινη κατασκευή, δεν είναι έμπνευσης κάποιου φωτισμένου μυαλού, αλλά είναι αποκάλυψης ανέσπερη, φωτεινή, αιώνια, μοναδική. Είναι κοινωνία και μετοχή του αιωνίου Θεού με τον ταπεινό άνθρωπο. Είναι ανάπλασης, είναι μεταστοιχίωσης, είναι μετοχή, είναι λατρεία, είναι έρωτας. Είναι ζωή, φωτεινή ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εύχομαι λοιπόν κάθε φορά που θα ακούμε ή θα ψελίζομαι το Κύριε ελέησον μέσα μας, να αναδεύονται όλες αυτές οι αλήθειες, να υψώνεται όλο αυτό το μεγαλείο της χάριτος, για να εφελκύομε αυτή τη χάρη και αυτή τη δύναμη ζωής που είναι ο Κύριος. Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου λοιπόν και σας ευλογώ και παρακαλώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να επαναλαμβάνουμε αυτό το εκπληκτικό μεγαλείο της ευχής. Κύριε ελέησον. Άλλωστε και οι νηπτικοί πατέρες μας δεν μας διδάσκουν μέσα από την υπεροχική φιλοκαλία τους να επαναλαμβάνουμε την μονοδιάστατη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Γιατί λέγει μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις περιέχεται όλη η σωτηρία, όλο το μυστήριο της μετανοίας και αναγιγνώσκεται εν ρηπή όλο το ευαγγελικό μήνυμα, όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με αυτές τις λιτές, περιεκτικές, ουσιώδεις και υπεροχικές λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε λοιπόν, ελέησόν. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψε στάδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθίσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσ μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.

0: Αν το πρωί του ελώσω ότι επισήλπισα. Νωρί όρμη, κύριε Οδόνη, υπορεύσω με ότι προσέρατε ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθωο να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξηλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
1: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρό, αμήν. Καθεκάστην δεσπέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ιεραρχία Θεοτόκου, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ιεραρχία Θεοτόκου, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ιεραρχία Θεοτόκου, σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύα ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτόν τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βάση λήψεω την κοίηση, πώ λέγει.

0: εκφράζουν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνει, παρθένος ζήτους αεβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιον, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων που όλοι θρύλοι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων που όλοι θρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλουση φερίζην σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπιμένα θεωρούσι του τον ω άμνων άμμων. Εν ηγαστή Μαρία Βοσκηθέντα εν υμνούντε υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένου μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου ελαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών. Και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν αφέντε στον Ηρώδην. Ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύπευτε.
2: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των Σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτή, συνεφανή σα οκτή τη συνήθιση του αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση. Χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου Θεολήτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, διμάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομένς η βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες, ως εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίωση έχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ, τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον, διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία, ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία, το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρω τετρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπο όντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
5: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε όλη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περιθείου έρωτα, συνέχεια. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Θεό έχει για μελέτη της τα λόγια Του και κατοικία της τα σκηνώματα Αυτού. Όταν βγαίνει λόγος από το στόμα της, είναι για να διηγηθεί τα θαυμάσια του Θεού. Και όταν συζητάει, μιλάει για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά Του. Ακατάπαυστα ενεί και υμνεί το Θεό και Τον λατρεύει με θείο πόθο. Έτσι, ο θείος έρωτας ολόκληρη την ψυχή την αλίωσε, τη μεταμόρφωσε και την έκανε να εξοικειωθεί με το Θεό. Η ψυχή που έχει ερωτευτεί το Θεό γνωρίζει το Θεό. Αυτή η επίγνωση του Θεού της αναζωπήρωσε το θείο έρωτα. Η ψυχή που κατά αυτόν τον τρόπο έχει ελκυστεί από το Θεό είναι πλέον μακάρια, διότι έτυχε του θείου πόθου και εκπλήρωσε τις επιθυμίες της. Κάθε επιθυμία, κάθε λαχτάρα και ροπή που είναι ξένη στη Θεία Αγάπη απομακρύνεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξιά της. Πόσο η αμοιβόμενη από το Θεό αγάπη προς Αυτόν μεταμορφώνει την ψυχή που έχει αισθανθεί το Θείο Έρωτα. Αυτή η Θεία Αγάπη ανυψώνει την ψυχή σαν ελαφρά νεφέλη και την οδηγεί προς την αένα η πηγή της αγάπης, προς την παντοτινή αγάπη και τη γεμίζει με φως αιώνιο. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από το Θείο Έρωτα είναι πάντα χαρούμενη, αγάλεται, σκυρτά και χορεύει γιατί αναπαύεται στην αγάπη του Κυρίου όπως αναπαύεται κανείς στα ήρεμα νερά. Κανένα θλιβερό γεγονός του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της, ούτε κάτι λυπηρό να της αφαιρέσει τη χαρά και την ευφροσύνη. Η ερωτευμένη με το Θεό ψυχή, ενθουσιασμένη από την αγάπη, υπερίπταται κατά κάποιον τρόπο των σωματικών αισθήσεων, ακόμη και αυτού του σώματος. Αποχωρεί, λησμονεί τον εαυτό της, εξαιτίας της τέλειας αφοσίωσής της στο Θεό. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της Θείας Αγάπης, τη μεν καρδιά γοητεύει και κατακυριεύει, τον δε νου έλκει προς το Θείο, για να απολαύσει με αγαλίαση το Θεό. Ο Θείος Έρωτας προξενεί την οικειότητα προς το Θεό, η δε εξοικείωση το θάρρος. Με το θάρρος επέρχεται η επιθυμία για τη γεύση του Θείου Έρωτα και αυτή με τη σειρά της προξενεί την πείνα για Αυτόν. Η ψυχή την οποία αγγίζει ο Θείος Έρωτας τίποτα άλλο δεν σκέπτεται ούτε ποθεί, αλλά συνεχώς στενάζοντας λέει «Κύριε, πότε θα έλθω και θα αντικρίσω το πρόσωπό Σου. Ποθεί η ψυχή μου να έλθει σε Σένα, στο Θεό μου, όπως ποθεί το ελάφι τις πηγές των υδάτων». Τέτοιος αναδεικνύεται ο Θείος Έρωτας όταν κυριεύει την ψυχή.

Περί θείας αγάπης. Ο αγάπη, βέβαιη και αληθινή. Ο αγάπη, ομοίωμα της θείας εικόνας. Ο αγάπη, της ψυχής μου γλυκύτατη απόλαυση. Ο αγάπη, της καρδιάς μου θείο πλήρωμα. Ο αγάπη, της ψυχικής μου δύναμη στο στερέωμα. Ο αγάπη, της διάνοιάς μου παντοτινό μελέτημα. Εσύ κατέχεις την ψυχή μου παντοτινά, τη φροντίζεις και τη θερμαίνεις. Εσύ τη ζωογονείς και την οδηγείς προς τη θεία αγάπη. Εσύ κατακαίεις την καρδιά μου, γεμίζοντάς τη με τη φλόγα του θείου έρωτα και αναζωπυρώνοντας τον πόθο για το Θεό. Εσύ δυναμώνεις με τη ζωογόνα σου δύναμη την ψυχή μου και την ενισχύεις να προσφέρει την οφειλόμενη λατρεία στο Θεό. Εσύ κατέκτησες το νου μου, ελευθερώνοντάς τον από τα γήινα δεσμά και παρέχοντάς του την ελευθερία να οδηγείται απρόσκοπτα προς την ουράνια θεία αγάπη. Εσύ είσαι ο πολυτιμότερος θησαυρός των πιστών, γιατί είσαι το τιμιότατο των θείων χαρισμάτων δόρημα. Είσαι το θεόμορφο της ψυχής και της καρδιάς καλόπισμα, γιατί αναδεικνύεις τους πιστούς σε παιδιά του Θεού. Είσαι το στολίδι των πιστών, αφού τους εμπνέεις τη σεμνότητα. Είσαι το μοναδικό μόνιμο αγαθό, αφού είσαι αιώνια. Είσαι το ωραιότερο ένδυμα των φίλων του Θεού, γιατί με αυτό περιβεβλημένοι οι πιστοί εμφανίζονται μπροστά στη Θεία Αγάπη. Είσαι η γλυκύτερη απόλαυση των πιστών, διότι είσαι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εσύ περνάς τη βασιλεία των ουρανών τους πιστούς που αγιάστηκαν από σένα. Είσαι η ευωδία των πιστών. Με σένα οι πιστοί μεταλαμβάνουν τις ειδονές του Παραδείσου. Από σένα ανατέλει το φως του νοητού ήλιου στις ψυχές των πιστών. Από σένα φωτίζονται οι νοεροί οφθαλμοί των πιστών. Από σένα οι πιστοί γίνονται μέτοχοι της θείας δόξας και της αιώνιας ζωής. Από σένα ξεπηδά από μέσα μας ο πόθος για τα επουράνια. Εσύ αποκαθιστάς τη βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Εσύ βραβεύεις με την ειρήνη τους ανθρώπους. Εξομοιώνεις τη γη με τον ουρανό. Ενώνεις τους ανθρώπους με τους αγγέλους και αναπέμπεις αρμονική υμνοδία στο Θεό. Εσύ νικάς σε όλα. Εσύ σε όλα αναδεικνύεσαι δυνατότερη. Αληθινά κυβερνάς τα πάντα. Τα πάντα συγκρατείς και συνέχεις. Εσύ ουδέποτε υποχωρείς. Ο αγάπη της καρδιάς μου πλημμύρισμα. Ο αγάπη γλυκύτατο του γλυκύτατου Ιησού ομοίωμα. Ο αγάπη των μαθητών του Κυρίου ιερότατο έμβλημα. Ο αγάπη του πραότατου Ιησού σύμβολο. Εσύ με τον πόθο σου πλήγωσέ μου την καρδιά και γέμισε τη χριστότητα και αγαθοσύνη. Πλημμύρισέ την με αγαλίαση. Ανάδειξέ την κατοικητήριο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Εσύ πύρωσέ τη με τη Θεία Φλόγα σου για να κατακάψει τα ταπεινά της πάθη, να την αγιάσει, ώστε να στέλνει στον ουρανό ακατάπαυστη ψαλμωδία. Εσύ πλήρωσε την καρδιά μου με το γλυκασμό της Θείας Αγάπης, έτσι ώστε να αγαπώ τον μόνο γλυκύτατο Ιησού Χριστό και Κύριό μου, και σε αυτό να αναπέμπω ακατάπαυστη υμνοδία με όλη την ψυχή μου, την καρδιά μου, τη δύναμή μου και τη διάνοιά μου. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας λέει για την αγάπη προς το Θεό. Η αγάπη είναι χορηγός της προφητείας. Η αγάπη δίνει τη χάρη της θαυματουργίας. Η αγάπη είναι άβυσσος ελάμψεος. Η αγάπη είναι πηγή πυρός. Όσο αναβλύζει, τόσο περισσότερο καταφλέγεται αυτός που διψάει. Η αγάπη είναι η στάση και η εδραίωση των αγγέλων, η προκοπή των ανθρώπων. Πες μας εσύ, η ωραία ανάμεσα στις αρετές, πού βόσκεις τα πρόβατά σου, πού κατασκηνώνεις το μεσημέρι. Φώτισέ μας, ξεδίψασέ μας, οδήγησέ μας, κατεύθυνέ μας. Ποθούμε πια να ανέβουμε προς εσένα.

περί αγάπης Θεού, ότι είναι θείο ιδίωμα και ότι από αυτήν πηγάζουν όλα τα αγαθά. Αγάπη, θείο ιδίωμα, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό και όποιος μένει μέσα στην αγάπη, στο Θεό μένει και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Η αγάπη είναι αγαθή διάθεση της ψυχής, εξαιτίας της οποίας η ψυχή δεν προτιμά τίποτε άλλο πέρα από τη γνώση του Θεού. Η αγάπη διδάσκει την τήρηση των θείων εντολών. Σαφές αποδεικτικό της αγάπης μας προς το Θεό είναι η τήρηση των θείων νόμων Του. Η αγάπη προς το Θεό οδηγεί στην τήρηση των εντολών που μας οδηγούν και αυτές στη γνώση του Θεού. Αυτός που έχει δεχτεί το θείο έρωτα καταφρονεί κάθε τι το γήινο. Έχει νικήσει τις ειδονές του κόσμου. Βλέπει πάνω από πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπων. Αυτός θεωρεί ότι το υφαντό της αράχνης δεν διαφέρει σε τίποτα και δεν υστερεί από το βασιλικό πορφυρό ένδυμα. Ούτε η πολυτελής λύθη από τα βότσαλα που στολίζουν τις όχθες των ποταμών. Δεν θεωρεί πρώτη ευτυχία την υγεία του σώματος και δεν αποκαλεί συμφορά την ασθένεια. Ούτε τη φτώχεια ονομάζει κατάσταση δυσβάστακτη. Ούτε τον πλούτο και την ευχαρίστηση τα αντιλαμβάνεται ως αληθινή ευδαιμονία. Αλλά μοιάζει με το ρεύμα του ποταμού που τρέχει στα φυτεμένα πλάι στις όχθες δέντρα και κανένα από αυτά δεν του ανακόπτει την πορεία. Αληθινά, η πνευματική αγάπη είναι σαν πόλη οχυρωμένη, η οποία δεν είναι δυνατό να καταληφθεί από επιθέσεις και πολιορκίες του διαβόλου, ούτε κρυφά ούτε φανερά, διότι δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ μια κατεστραμμένη πόλη του Σατανά, καθότι φυλάγεται από το Δεσπότη Χριστό. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει το κόσμημα της αγάπης για να μας δείξει τον ακριβή μαθητή του Χριστού, όχι μόνο σε εμάς που πιστεύουμε, αλλά και στους άπιστους. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι από αυτό θα αναγνωρίζονται όσοι είναι μαθητές Του, αν αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ώστε, αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι απ' όλα, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται ο γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Και αν κάποιοι κάνουν μύρια θαύματα, αλλά εναντιώνονται ο ένας τον άλλον, θα περιφρονηθούν και θα γελιοποιηθούν ακόμη και από τους άπιστους. Όπως και το ακριβώς αντίθετο, ακόμη και αν δεν κάνουν κανένα θαύμα, αγαπούν όμως ο ένας τον άλλο, τότε παραμένουν σεβάσμιοι και απόρθητοι. Η αγάπη είναι η εικόνα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού, το γνώρισμα των Αποστόλων, διότι από αυτό όλοι τους αναγνωρίζουν. Αγάπη, το εξαιρετικό αγαθό, το κατεξοχήν γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Τον χριστιανό τον χαρακτηρίζει η αγάπη, η οποία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Αυτή είναι φύλακας και συνεργός και όλων των άλλων αρετών. Και όπως τα δεσίματα συγκρατούν τις οικοδομές, έτσι και αυτή οδηγεί στην τελειότητα και συγκρατεί τα μέλη του σώματος. Πάντα εκείνη όταν είναι παρούσα, τα συσφίγγει, όταν λείπει διαλύονται ή ελέγχονται ως προσποιητά και κενά. Η αγάπη ουδέποτε υποχωρεί, δηλαδή ποτέ δεν αστοχεί, αλλά τα πάντα κατορθώνει, για το λόγο ότι είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Δεν διαλύεται, δεν διακόπτεται, δεν σταματιέται, αλλά θα παραμείνει και στον μέλλοντα αιώνα, και ενώ όλα τα άλλα θα έχουν πια καταργηθεί. Δεν καταστρέφεται, αλλά μένει πάντα σίγουρη και αδιασάλευτη, πάντοτε αμετακίνητη. Η αγάπη ουδέποτε μειώνεται, και αν ακόμη οι άλλοι επαναστατούν και αν μάχονται και ζητούν τα πρωτεία, και αν τους εξερεθίζει ο φθόνος και αν χειρών άρχος είναι αδίκων, και αν φέρουν τα πάνω κάτω, η αγάπη που εδραιώθηκε στην αρετή ουδέποτε εκπίπτει. Ο Θεός που αποκαλείται αγάπη δεν νοείται σαν ένα απλό συνέστημα, αλλά είναι ο ίδιος κατ' ουσίαν αγάπη. Αγαπάει τα δημιουργήματά Του και τα φροντίζει. Ο Θεός μας λοιπόν είναι η αγάπη, και περισσότερο χαίρεται να Το ακούει αυτό παρά οτιδήποτε άλλο.

Η αγάπη του Θεού ξεπερνά με το παραπάνω κάθε άλλη μορφή αγάπης. Όχι απλά προνοεί για μας, αλλά και με θείο έρωτα, έρωτα ανερμήνευτο, έρωτα δίχως πάθος μεν, αλλά θερμότατο, εντονότατο, γνήσιο, ατέλειωτο, που να μην μπορεί κανείς να τον σβήσει. Τι λοιπόν δεν έχει κάνει ο Θεός για μας? Έκανε τον κόσμο αφθαρτό για μας, αλλά και άφθαρτο πάλι για μας. Παραχώρησε να κακοποιηθούν οι προφήτες για μας. Τους έστειλε σε αιχμαλωσία για μας. Τους άφησε να καούν στο καμίνι για μας. Παραχώρησε να υπομείνουν μύρια κακά για μας. Προφήτες και αποστόλους τους προώρησε για μας. Τον μονογενή του για μας τον παρέδωσε και τον διάβολο για μας τον κολλάζει. Για μας τους ανθρώπους ήλθε ο Θεός. Για την κατεφθαρμένη φύση μας ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο ευεργέτης πηγαίνει με τους αχάριστους, προς τους εχμάλωτους ο ελευθερωτής. Προς αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο σταυρό έπαθε αυτός που δεν είχε κανένα πάθος. Πάνω στο θάνατο πάτησε η ζωή. Στον Άδη έλαμψε το φως. Αυτούς που εξέπεσαν ανόρθωσε η Ανάσταση. Απέστειλε πνεύμα η υιοθεσίας. Διένει με χαρίσματα. Υποσχέθηκε στεφάνια και τόσα άλλα που δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν. Για μας ο Θεός ήλθε στον κόσμο, για μας διανεμήθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για μας η κατάργηση του θανάτου, η ελπίδα της Ανάστασης, τα θεία προστάγματα που τελειοποιούν τη ζωή μας. Η πορεία μας προς το Θεό που πραγματοποιείται δια των εντολών. Για μας ετοιμάζεται η Βασιλεία των Ουρανών και σε όσους δεν αποδράσουν από τον κόπο της αρετής, πρόκειται να δοθεί το στεφάνι της δικαιοσύνης. Η αγάπη του Θεού τον ίδιο το Θεό φανέρωσε πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και Δεσπότη δούλο. Η αγάπη του Θεού παρέδωσε υπέρ των εχθρών τον αγαπημένο, τον Υιό υπέρ των μισούντων, τον Θεό υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των δούλων άφησε να παραδοθεί ως δούλος ο ελεύθερος. Και δεν στάθηκε μέχρι εδώ, μας κάλεσε ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά, αλλά και πολύ σπουδαιότερα μας υποσχέθηκε. Η αγάπη του Θεού υπάρχει ως σοφία ένδειξη και την προσφέρει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Ο άνθρωπος αγαπώντας το Θεό τηρεί το λόγο του. Ο Θεός τον αγαπάει και του φανερώνεται με μυστικό τρόπο. «Αν κάποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει το λόγο μου και θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Προς αυτόν θα έλθουμε και μέσα του θα κατοικήσουμε». Όταν κανείς αγαπάει το Θεό, τα πάντα συνεργούν προς το καλό. Αν κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτός έγινε γνωστός στο Θεό. Ο Θεός έρχεται σε κοινωνία με αυτούς που τηρούν τη φιλία προς εκείνον. Έτσι, η κοινωνία του Θεού γίνεται ζωή και φως και απόλαυση των αγαθών Του. Ο Θεός λοιπόν δεν γίνεται Θεός όλων, αλλά αυτών που έχουν εξοικειωθεί μαζί Του με την αγάπη, διότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειώσεως και δημιουργός κάθε αρετής. Η αγάπη προς το Θεό γεννιέται από ειλικρινή πίστη, γιατί ο άνθρωπος που όντως πιστεύει στο Θεό δεν ανέχεται ποτέ να την εγκαταλείψει. Περισσότερο μπορεί το χορτάρι να υπομείνει το πυρ της φλόγας, παρά ο διάβολος τη φλόγα της αγάπης. Αγάπη η οποία είναι καλύτερο οχυρό από τείχος και στερεότερη από διαμάντι. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα, που σημαίνει να απαλύνεις τη φτώχεια, να βοηθάς τον ασθενή, να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει, να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Αυτός που αγαπάει το Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη θεία αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του, ευλογεί αυτούς που τον καταργούνται, φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Η απόδειξη και η ενέργεια της θέλειας αγάπης προς το Θεό είναι η γνήσια αγαπητική διάθεση προς τον πλησίον. Σε αυτό το γεγονός αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αγάπη. Όπως εκείνος θυσίασε για μας τη ζωή του, έτσι και εμείς οφείλουμε να διαθέσουμε τη ζωή μας υπέρ των αδελφών μας. Η αγάπη σκεπάζει πολλές αμαρτίες. Η αγάπη είναι αυτή που θα μας οπλίσει με παρησία την ημέρα της κρίσεως.

Εξομολόγηση πιστού. Ο Θεός είναι η δόξα μου, ο πλούτος και το καύχημά μου. Ο Θεός είναι το γλυκύτατο και ειδονικότερο από όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η μελέτη και το εντρίφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου πλάστηκε από εκείνον. Είμαι ολόκληρος εικόνα Θεού. Με τη Θεία Χάρη είμαι γενιά του Θεού. Από Θεού υπάρχω και κινούμαι, αναπνέω, μπορώ και μιλάω. Προς το Θεό καθημερινά αφήνω το πνεύμα μου να απευθύνεται. Όλες τις ώρες στο Θεό απευθύνω τις ευχές μου. Για το Θεό ζω, εργάζομαι και υπάρχω. Τον Θεό που είναι μέγας, ισχυρός, ζωντανός, χορηγός των αγαθών, συνεργός, τελειοποιός των καλών, ευγνωμονώ. Τον Θεό που βλέπει τα πάντα εμπιστεύομαι. Ομολογώ, τηρώ τις εντολές Του, κοντά Του πλουτίζω πνευματικά. Αποδέχομαι ότι είναι φοβερός κριτής για όλα όσα έχω διαπράξει. Αλλά ταυτόχρονα τον αναγνωρίζω ως Θεό ελεήμονα και συγχωρητικό, πολύ εύσπλαχνο και πολύ έλεο. Τον ανακηρύσω σωτήρα και λυτρωτή μου και Κύριό μου. Γνωρίζω ότι είναι αρχή των πάντων και δωρητής των αγαθών. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι Θεός που προνοεί και εποπτεύει. Αναγνωρίζω ότι είναι πάνσοφος, παντογνώστης, γνωρίζει τα μέλλοντα, τα παρόντα και τα παρελθόντα. Υμνώ, δοξάζω, ευλογώ και μεγαλύνω Θεό αγαθό, άγιο και δίκαιο. Θεό φιλάνθρωπο προσκυνώ και λατρεύω. Πιστεύω χάρη στο Θεό. Στο Θεό ελπίζω και Του αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τον Θεό, την πηγή της αγάπης, αγαπώ και ποθώ διακαώς. Όταν απευθύνομαι προς το Θεό, η ψυχή μου ειρηνεύει. Όταν ο νους μου ανυψώνεται προς εκείνον, αναπαύεται. Τον Θεό η καρδιά μου επιθυμεί σφόδρα. Ομολογώ ένα Θεό τρισήλιο, την τρισυπόστατη θεότητα. Κηρύττω μία θεότητα άναρχων, χωρίς αρχή και τέλος, αίδιων, απλή, υπερούσιων και αμέριστων, που είναι συγχρόνως μονάδα και τριάδα. Τέλεια μονάδα και τέλεια τριάδα. Πιστεύω και ομολογώ ότι είναι τέλεια μονάδα κατά την κοινή ουσία και τέλεια τριάδα κατά τις υποστάσεις. Διότι μία θεότητα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, μία δύναμης, μία σύνταξης και μία προσκύνησης, αυτή της ομοουσίου τριάδος. Διότι μία είναι η φύσης και η ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ομολογώ και πιστεύω και κηρύττω και δοξάζω.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Νικοδήμου Μαρκάτη, πρώην σχολάρχου της Αθωνιάδος Σχολής, με θέμα «Άγιος Παΐσιος», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
3: Αισθάνομαι χαρά γιατί είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και ιδίως μεταξύ των φίλων του Αγίου Μενίγνου και παρακαλώ τον Θεό να χαριτώνει και να δίνει δύναμη στον Πατέρα Ευάγγελο και σε όλους τους άλλους υπέρ του των φίλων όσα καλά κάνουν, γιατί είναι κρίσιμα τα χρόνια και οι εποχές και χρειαζόμαστε και την πίστη και τους Αγίους και την δική μας συνεισφορά σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι μάλιστα τότε έναν αρθρογράφο της Καθημερινής όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου που έλεγε «Μα καλά, η Ένωση Ελλήνων Χημικών θα έχει και Αγίους και τι θα είναι Ορθόδοξη, θα είναι παπική, θα είναι δεν ξέρω εγώ τι». Επειδή λοιπόν οι χημικοί είναι πρόσωπα

ξεκινήσει επιστήμονες, Έλληνες, όπως έλεγε ο Παστέρ, εάν η επιστήμη δεν έχει πατρίδα και θρησκεία, οι επιστήμονες έχουν και πατρίδα και θρησκεία. Είναι άνθρωποι λοιπόν και οι χημικοί. Είχαμε τη μεγάλη ευλογία πριν 40 ακριβώς χρόνια, το 1975, το Δεκέμβριο, της Αγίας Άννας, κατά τις 22 Δεκεμβρίου, να πάμε στο Άγιον Όρος, που είναι ένα πολύ μεγάλος θησαυρός της πατρίδος μας και ολόκληρης της Ορθοδοξίας, κατόπιν προτροπής ενός άλλου συναδέλφου, του πατρός Αρτεμίου Λουγουριάτου, που ήταν ο πρώτος επιτυχών της χρονιάς μου, κατά κόσμο, τέλος πάντων, και να γνωρίσουμε το μακαριστό γέροντα και ήδη Άγιο Καταλεκθέντα Παΐσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ξέρετε, η αγιοκατάταξη δεν προηγείται, αλλά έπεται. Η Εκκλησία έρχεται να επικυρώσει αυτό που ο λαός ζει. Και ο λαός ζούσε τον πατέρα Παΐσιο, μπορώ να σας το βεβαιώσω, ως Άγιο, όχι από το 1975 που τον γνώρισα εγώ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά και από το 1965 και από το 1955 ακόμη, όπως με βεβαιώνουν άλλοι οι οποίοι τον γνώρισαν προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, εκείνο το Δεκέμβριο του 1975, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, για πρώτη φορά αντικρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και τι μου έκανε εντύπωση από τις πρώτες? Μου έκαναν τρία πράγματα. Σου ενέπνεε σεβασμό, εμπιστοσύνη και οικειότητα. Είναι δύσκολο να τα πετυχαίνει αυτά τα τρία πράγματα ο άνθρωπος. Δεν φανερώνε ο γέροντας την μέχρι τότε ζωή του και πώς απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί συνηθίζει η αρετή να κρύπτει τον εαυτό της, αλλιώς διασκορπίζεται. Εκ των υστέρων, 21 χρόνια μετά την κοίμησή του, προκύπτουν διάφορα θέματα με τα οποία βλέπει κανείς και θαυμάζει, ως ένα παιδί της ηλικίας της τρίτης δημοτικού και κατόπιν, είχε τέτοια αναζήτηση για το Θεό και τέτοια πίστη που πραγματικά είναι αξιοθαύμα για την εποχή μας, μοιάζει για παραμύθι. Ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Ο γέροντας ήταν μικρασιάτης, ήταν από τα φάρασα της Παλαιτίας και γεννήθηκε ο λίγων πρώτης ανταλλαγής σε μια από τις περιπέτειες, τις μεγάλες περιπέτειες του ελληνισμού, το ξερίζωμα των Ελλήνων από εκεί, χωρίς να είναι αυτή η τελευταία λέξη. Ο γέροντας πίστευε και ο Άγιος Νίν ότι δεν είναι η τελευταία φάση του μικρασιατικού θέματος. Το έλεγε και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, χάρη στον οποίο όφιλε το βαπτιστικό του όνομα, ότι η τελευταία λέξη για τη Μικρά Ασία δεν έχει λεχθεί και η τελευταία λέξη θα την πει ο Θεός. Ο γέροντας λοιπόν σε αυτή τη φάση βρέθηκε στην Κόνιτσα, ενός, όχι από την αρχή στην Κόνιτσα, αλλά βρέθηκε στην Ελλάδα ενός μηνός και κάτι. Και ήδη στις 40 ημέρες εγκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ένας πολύ μεγάλος χωριανός, πολύ μεγάλος Άγιος. Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό για τον Άγιο Αρσένιο, ότι στο διάστημα της ζωής του πήγε τρεις φορές στα Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω αν πήγε παραπάνω, αλλά σίγουρα τρεις, και έκανε στο δρόμο Φάρασα Αλεξανδρέτα, από όπου παίρνανε το πλοίο για να πάνε στη Χάιφα, έκανε 500 χιλιόμετρα.

0: μεταπόδια. Και το έκανε αυτό τρεις φορές. Δηλαδή έκανε 3.000 χιλιόμετρα μεταπόδια στα τρία ταξίδια του στις τρεις ιεροαποδημίες στα Ιεροσόλυμα. Και δεν είναι άδικος ο Θεός, γιατί όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και λειτουργήσε εκεί στον Πανάγιο Τάφο, τον είδε ο Πατριάρχης ο Νικόδημος και έλαμψε ο Άγιος Αρσένιος και ρώτησε εκεί τους χωριανούς του τι ιδιαίτερο έχει αυτός ο άνθρωπος που έκανε εντύπωση του Πατριάρχου. Και του λένε τι ιδιαίτερο, εμείς δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε στο χωριό, στα Φάρασα, ένα από μόνο χωριό στο βάθος της Καπαδοκίας προς τα νότια, γιατρός, πατέρας, φίλος, είναι ο Άγιος Αρσένιος και τον έκανε έτσι έξαρχο του Παναγίου Τάφου. Αυτός ο Άγιος λοιπόν, για τον οποίο ιδιαίτερος ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος μόχθησε για την αγιοκατάταξή του, ήδη ο λαός τον είχε για Άγιο και επιτελούσε θαύματα όχι ολίγα στη διάρκεια της ζωής του και η χαρά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη όταν κατετάγει Άγιος κρατούσε τμήμα των λειψάνων του και με αυτό το τμήμα έκανε πολλούς δαιμονισμένους και άλλους τους έκανε καλά. Από αυτή λοιπόν τη γενιά προερχόταν ο πατήρ Παΐσιος, ένα από τα 8 παιδιά της οικογένειας του που εγκαταστάθηκαν τελικά το 1928 στην Κόνιτσα με διάφορες περιπέτειες από την Κέρκυρα, τη Νέα Σελεύκεια της Ιγουμενίτσας, τα Γιάννενα και τελικά το πιο άγωνο μέρος της Ελλάδος στην Κόνιτσα, γιατί ανέκαθεν υπήρχαν ενδιαφέροντα. Η Νέα Σελεύκεια είναι παραλιακή περιοχή στον ομό Θεσπρωτείας και αυτή που είχε Τούρκους και η ανταλλαγή των Μικρασιατών έγινε σε μέρη που αντιστοίχως είχε Τούρκους. Όμως επειδή η Νέα Σελεύκεια είχε ενδιαφέρον επειδή ήταν παραθαλάσσια, τελικά βρέθηκα στην Κόνιτσα και πήραν πολύ λίγα και πολύ δύσκολα εδάφη για να σταθούν στα πόδια τους. Αλλά βλέπετε ότι εκεί που οι άνθρωποι αντιδρούν και έχουν τα προγράμματά τους, εκεί εμφανίζεται ο Θεός και δίνει την ευλογία του. Από πολύ μικρό παιδί ο γέροντας είχε το καλό φιλότιμο και έβαζε όλους τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Αγαπούσε ιδιαίτερα τη μητέρα του, η οποία ήταν και συγγενής του Αγίου Αρσενίου και από την οποία φαίνεται ότι έμαθε και τα πρώτα γράμματα της ευχής και της θεολογίας. Η μητέρα του κοιμόταν ελάχιστα και είχε 8 παιδιά με δύσκολες καταστάσεις, ξεριζωμένη. Ο πατέρας του αντίθετα είχε παλικαριά, ήταν πρόεδρος του χωριού του και δεν φοβόταν τους Τούρκους, είτε υπελόγιζε τίποτα, κανένα κίνδυνο. Αυτή η μητέρα λοιπόν φαίνεται εκ των υστέρων ότι έμαθε τον πατέρα Παΐσιο και τον εισήγαγε σε αυτό το δρόμο, στον δρόμο της ακενοδοξίας και της προσφοράς. Λέει εκεί στη μικρή του ηλικία, ήταν πολύ καλό στα γράμματα, τέλειωσε το δημοτικό με 8. Αν σας φαίνεται λίγο το 8 για τώρα, εκείνη την εποχή το 8 ήταν πολύ καλά, δεν βάζα βαθμούς εύκολα. Και κανονικά έπρεπε να συνεχίσει να πηγαίνει να πάει στο γυμνάσιο. Η Κόνιτσα απέχει από τα Γιάννενα όμως αρκετή απόσταση, καμιά ιστορία 1850 πόσα. Και εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα τα πράγματα, έπρεπε να μένει στα Γιάννενα για να σπουδάσει. Πολύ νωρίς ήταν στη σειρά, κατάλαβε ότι έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του και ανέλαβε και αναλάμβανε με πολύ προθυμία όλες τις εργασίες. πήγε κατόπιν σε ένα μάστορα, έναν μαραγκό, από τον οποίο και έμαθε πάρα πολύ καλά την τέχνη του μαραγκού. Ήθελε να μιμηθεί τον Χριστό. Ο Χριστός στο διάστημα της επίγειας του, ο Ιωσήφ, ο πατέρας του Κυρίου, ο κατακόσμων πατέρας, ήταν ουσιαστικός πατέρας, ο μνήστορ της Παναγίας μας, ήταν τέκνο και αυτός ήθελε να μιμηθεί ακριβώς τη ζωή του Κυρίου. Υπάρχουν ακόμη εργόχειρα από εκείνη την εποχή που είχε φτιάξει και σύντομα, επειδή ήταν προκομμένος και φιλότιμος και πολύ έξυπνος, γι' αυτό δηλαδή μπορώ να σας βεβαιώσω, η ευφυΐα του ήταν εξαιρετική, όχι απλώς ευφυΐα, ειδική, συγκεκριμένη, γενική ευφυΐα, τέλος πάντων, και όπως το χαρακτηρίζω. Και η προκοπή του, το φιλότιμό του και η εργασία του τον έκαναν να είναι πολύ καλός και περισσότητος μάστορας. Άνοιξε κατόπιν μετά δικό του εργαστήριο και έπαιρνε παραγγελίες και με αυτά τα χρήματα βοηθούσε την οικογένειά του. Δεν παρέλειπε όμως ούτε στιγμή να έχει το νου του στο να γίνει μοναχός. 15 χρονών πήγε εκεί στο πρωτοσύγκελο στη Μητρόπολη στα Γιάννενα και το ρώτησε «Μπορώ να γίνω μοναχός?» Λέει «Είσαι πολύ μικρός, θα περιμένεις». Ωραία. Επέστρεψε λοιπόν εκεί στο χωριό και έκανε όλες τις εργασίες που χρειαζόταν. Ήδη όμως μπήκαν σε περιπέτειες τα πράγματα γιατί το 40 ξέσπασε ο πόλεμος, ήταν 16 χρονών, το 45 τον κάλεσαν στο στρατό σε εκείνη την δύσκολη περίοδο, την περίοδο του φιλίου πολέμου. Με τους αντάρτες εκεί στην περιοχή της Πόνησας και τα υπόλοιπα, αυτοί τραβήξαν τον βαθμό του στον τάραχο. Και ο πατέρας του και τα δυο του αδέρφια που ήταν στο στρατό, αλλά και ο ίδιος, ήταν εξαιρετικά φιλοπάτριδες, δεν παρέβλεπαν όμως ακόμη και τους αντάρτες. Κατέφευγαν στο σπίτι ακόμη και αντάρτες. Και έλεγε και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε ψωμί. Δείχνει αυτό το χαρακτηριστικό πόσο πολύ μέσα στη συνείδησή του είχε την εικόνα του Θεού, ο οποίος δεν κάνει διακρίσεις και λέει όλους τους ανθρώπους ακόμα και σε αυτή την περίοδο. Πέρασε 5 χρόνια στο στρατό. Πήγε στον Ναύπλιο και τον κατέταξαν στις διαβιβάσεις. Έκανε προσευχή ο ίδιος και έλεγε «Κύριε, να με βοηθήσεις να μην πάρω όπλο, γιατί εγώ θέλω να γίνω μοναχός και δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν». Και όταν πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού, τον ρώταγαν εκεί στον Ναύπλιο, λέει «Τι μέσον είχες για να πάρεις τέτοια ειδικότητα?» Και γέλεγε, τι μέσο λέει να είχα, το Θεό είχα μέσο. Και μας το τόνιζε αυτό. Το μεγαλύτερο μέσο από όσα μπορείτε να έχετε είναι ο Θεός. Αυτό το Θεό με τις μετάνοιες, τους αγώνες, την νηστεία, την υπερβολική και όσες άλλες ασκήσεις και προσευχές έλεγε, αυτό το Θεό τον επικαλείπτει ο γέροντας και τον είχε συνεχώς βοηθό του. Αναφέρει ότι διαδίου αισθανόταν τον φύλακα άγγελό του, αυτόν που έχουμε όλοι οι Ορθόδοξοι, τον φύλακα άγγελό μαζί μας, το Άγιο Λόγισμα, τον αισθανόταν την παρουσία του δίπλα του. Σε μια μάλιστα φάση που ανθρωπίνος βρέθηκε σε δυσκολία γιατί πέρασε πολλές πίκρες και βάσανα, όταν άρχισε να μέμφεται τον εαυτό του, αυτός ο φύλακας άγγελός του για να τον παρηγορήσει παρουσιάστηκε ο Οφθαλμοφανός μπροστά του και τον παρηγόρησε. Δεν του είπε τίποτε, αλλά η παρουσία του τον παρηγόρησε. Στο στρατό έδειξε ό,τι είχε στην προηγούμενη ζωή του, που τον αγαπούσαν όλοι, έτσι όπως αναφέρεται στην νεότητα του, γιατί ήταν πρόθυμος της διακονίας όλων, την ίδια ακριβώς συμπεριφορά και στο στρατό. Αναφέρεται ότι ο λοκαγός και ο διοικητής έλεγε «Μα τι μάνα γέννησε αυτό το παιδί, δεν κουράζεται, δεν αρρωσταίνει, συνεχώς το καθήκον». Ερώταγε τους υπόλοιπους στρατιώτες «Είστε παντρεμένοι, έχετε παιδιά?» Όταν έβλεπε ότι ήταν κάποιος με υποχρεώσεις, αναλάμβανε αυτός την αποστολή του. Δεν πήρε άδεια στο διάστημα των 5 χρόνων καθόλου. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και αυτή πολύ λίγη και τελικά είχε μια μικροπεριπέτεια, είχε αιμορραγίες και άλλα. Τέλειωσε ο στρατός πια, αφού προηγουμένως παρέλειψα να σας πω ότι στην ηλικία των 15-16 χρονών πήγε ένας γνωστός εκεί στην Γόριτσα και του είπε ότι ξέρεις αυτά που πιστεύεις εσύ και αυτά που κάνεις δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα οι άνθρωποι, είναι προϊόντα της εξελίξεως. Και αυτό του πίκρανε φοβερά την ψυχή του και έπεσε κάνοντας μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, παρακαλώντας να τον πληροφορήσει ο Χριστός εάν είναι έτσι ή εάν είναι αυτά που πίστευε εκείνος και που έκανε οι αγώνες του. Και αξιώθηκε να δει τον Χριστό στην ηλικία των 16 ετών. Αφού λοιπόν τέλειωσε το στρατό, αποφάσισε να βάλει προς το σχέδιό του και να πάει να γίνει μοναχός. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι για να γίνει μοναχός πρέπει να πει στο «έχει για καημένε κόσμο». «Τι είναι γέροντα να γίνεις μοναχός?» του λέγαμε, λέει «να ανοίξεις έναν τάφο, να τον βλέπεις και αυτό θα σε κάνει μοναχό». Είχε τέτοια αποταγή και ακρίβεια στην καλογερική που πραγματικά δεν την βρίσκουμε εύκολα. Στο διάστημα που διετέλεσε μοναχός και ενώ πήγε στο Στόνιο, δεν διανυκτέρευσε ποτέ στο πατρικό του σπίτι. Έλεγε «Εγώ είμαι καλόγερος, έχω μάνα την Παναγία, δεν έχω τη μάνα μου», την οποία υπεραγαπούσε τη μητέρα του, την κατακόρυφη. Και μάλιστα μια φορά μου έλεγε ότι στη Μονία Σφιγμένου τον έπιασε έτσι, γιατί εκεί πρωτοπήγε σαν μοναχός, τον έπιασε ένα ανθρώπινο, μια ανθρώπινη αδυναμία και θυμήθηκε τη μάνα του και δεν άντυχε. Και πήγε σε έναν από τα γεροντάκια εκεί, η Μονία Σφιγμένου είχε ηγούμενο τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και έχει ναό του Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και πήγε στο γεροντάκι και του λέει «Γέροντα, με έπιασε μια δυσκολία, παρακαλώ να προσευχηθείς για να μου περάσει». Και επειδή εκείνο τον καιρό υπήρχαν όχι ένα και δύο αλλά πολλά γεροντάκια που είχαν αρετή, μόλις λέει μπήκε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, προσευχήθηκε. Αμέσως αυτό το πλάκο και ο πόλεμος του πέρασε. Συνέχισε κατόπιν στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι και είχε έναν πατριώτη Σάβα, ο οποίος ήταν από την Καπαδοκία και ακολουθούσε ακριβώς ό,τι ο γέρος Σάβας τον δίδασκε. Ήταν επιμελέστατος στη μελέτη και σε όλα τα καλογερικά. Δεν σας είπα μια λεπτομέρεια. Η μητέρα του τον είχε μάθει να μην τρώει πριν τη συγκεκριμένη ώρα. Και όταν είχαν ψωμί, το πήγαινε λέει το ψωμί στο εικόνισμα του Χριστού και τους έλεγε και σε όλα τα παιδιά, το ψωμί το παίρνουμε από τον Χριστό. Αυτός να ευλογήσει και να πληθύνει το ψωμί στο σπίτι μας. Τέτοια νηστεία που έκανε ο γέροντας, πολύ λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την κάνουν. Πολύ λίγοι. Όταν σας λέω πολύ λίγοι, γνωρίσαμε, δόξα τω Θεώ, στα πόσα χρόνια, στα 30 πόσα χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και ασκητές και άλλους ανθρώπους. Αυτός έκανε νηστεία εξαιρετική, δηλαδή έκτακτη, δεν ήταν η συνήθεια. Και με την νηστεία και τον κόπο και τις μετάνοιες, τις πολλές μετάνοιες, ήταν επόμενο, αφού είχε δώσει αίμα στην κυριολεξία, να χαριτώνεται με το Άγιο Πνεύμα, με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, από μικρός, και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Άγιον Όρος και ηγέτη για τους ανθρώπους όλους του Αγίου Όρους. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τότε ότι θα πηγαίναμε επίσκεψη και δεν θα περνούσαμε να τον δούμε. Είχε αυτά τα τηλεγραφήματα, θα λέγαμε, εκ μέρους του Θεού, με τα οποία με πολύ απλό και παραστατικό τρόπο σε πληροφορούσε ότι ήταν η απάντηση στο ερώτημά σου. Πάρα πολλές φορές συνέβησαν πράγματα. Έχω ένα γνωστό μοναχό από την Τρίπολη εκεί, ο οποίος ήταν της νομικής απόφυτος και ο οποίος πήγε με ένα φίλο του εκεί στο κελί. Δεν ήθελε να δει ιδιαίτερα τον γέροντα, ούτε πίστευε ιδιαίτερα, αλλά είχε στο νου του μερικούς λογισμούς. Και αφού είδε το φίλο του γέροντας, του απάντησε και σε όσους λογισμούς είχε, στο νου του απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Έκτοτε πήρε την καλή αλλίωση και είναι τώρα μοναχός και μάλιστα λέγεται και Παΐσιος στην Ασκήτιο της νομικής, ο καλός αδελφός. Μετά τη Φιλοθέου λοιπόν ακολούθησε, ξαναγύρισε πίσω στο Στόμιο, εκεί στην περιοχή του Αόου, είναι ένα μοναστήρι στην Κόρινθα, γιατί η μητέρα του είπε ότι ήθελαν ακόμη λίγη βοήθεια ανθρωπίνως να εργαστεί και να βοηθήσει ακόμη την οικογένειά του. Και επειδή είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγία, είναι γενέσιο της Παναγίας στο Στόμιο, το είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί φεύγοντας, πήγε εκεί και έκατσε στο Στόμιο 4 χρόνια. Δεν απέκτησε τίποτε, ήταν τόσο αφιλάργυρος, που όταν έφυγε μετά για κάποιους λόγους, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πήγαν εκεί της Κόρινθας οι άνθρωποι και παρακάλεσαν έναν πολιτικό εκεί της περιοχής να φέρει πίσω τον καλόγερο. Τι θα κάνει να φέρει πίσω τον καλόγερο? Ήδη όμως είχε αποφασίσει αυτός να έρθει στο Άγιον Όρος, πήγε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου έζησε εκεί, έκανε 2 χρόνια στο Σινά και τελικώς το 1968 περίπου πήγε για να επαντρώσει τη Μονή Σταυρονικήτα, η οποία είχε μια περίοδο δυσκολίας, είχε πολύ λίγους μοναχούς, ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι, και παρεκκλήθηκε εκεί να πάει να την επαντρώσει. Έκατσε λοιπόν από το 1968 έως το 1979. Προηγουμένως είχε γνωρίσει ένα Ρώσο, τον Παπατίχωνα, ο οποίος ήταν και αυτός ένα ευλογημένο λουλούδι στο περιβόλι εκεί της Παναγίας. Είχε θείες οράσεις ο Παπατίχωνα και τον ονόμαζε Γλυκέ μου Παΐσιε, γιατί ήταν της άκρας υπακοής άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αξιαγάπητος από όλους και ιδιαίτερος από τους γέροντες οι οποίοι θέλουν να διδάξουν και να καλλιεργήσουν στον άνθρωπο την ταπείνωση. Από το 1968 μέχρι το 1979 λοιπόν, από το 1979 ήρθε σε ένα κελί κάτω από το Κουντλουμούσι στην Παναγούρα, στο πλαίσιο της Παναγίας, όπου και συνέχισε τους αγώνες του μέχρι τη γέμισή του το 1994, το 1993 τον Οκτώβριο, υποχρεώθηκε και βγήκε έξω από το Άγιον Όρος, γιατί ήδη μια κύλη η οποία τον ταλαιπωρούσε είχε εξελιχθεί στην πραγματικότητα σε όγκο και είχε φράξει τα έντερά του. Σας δεν σας είπα ότι το 1965 περίπου, εξαιτίας των αγώνων των ασκητικών που έκανε και της ζωής που ζούσε, έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση βρονχιεκτασία στο Παπα-Νικολάου του νοσοκομείου και έμεινε με ένα τέταρτο πνευμονιού από το εξαιτία. Δεν τον εμπόδισε αυτό να συνεχίσει την ίδια ακτική του, δηλαδή τον αγώνα του, τον αγώνα της μεταγράμμισης του, γιατί ζούσε το Θεό και τη μετάνοια στην καρδιά του. Δεν μπορούσε να αποστεί από, από αυτό το δρόμο. Πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων πέρασαν από το κελί του και σε κάθε έναν έλεγε αυτό που του ήταν απαραίτητο. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να καθοδηγεί και να συμβουλεύει με τέτοιο τρόπο, πρέπει προηγουμένως να έχει καθαρθεί. Και σας είπα ότι ήταν από μικρός δεκτικό δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι άδικος ο Θεός και αντιδοξάζει όσους τον δοξάζουν. Εδόξαζε τον Θεό με τη ζωή του και ο Θεός τον αντεδόξασε και αποτέλεσε μαζί με τον Άγιο Πορφύριο που πέρυσι ήταν αφιερωμένη η μέρα του και τόσους άλλους, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο και τον Πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος στη συνείδηση της Εκκλησίας είναι Άγιος, τον Παπα Εφραίμ και άλλους κτλ. Τον αντεδόξασε και αποτέλεσε το κέντρο που δίδαξε ξανά στους ανθρώπους τι είναι μετάνοια, τι είναι αληθινή ζωή. Δεν υπελόγιζε τον εαυτό του για τίποτε. Αυτός που μπορούσε, αυτός που δεχόταν τις θείες ελάμψεις και τη χάρη του Θεού να αξιωθεί να δει την Αγία Ευφημία, θαυμαφανώς, τον Άγιο Λουκυλιανό, την Αγία Κατερίνα, την Αγία Βαρβάρα και άλλους τόσους Αγίους, την Παναγία. Δεν είναι, ξέρετε, συνηθισμένο πράγμα να εμφανίζονται οι Άγιοι. Σε ποιους εμφανίζονται? Στους συγγενείς τους. Ήτανε συγγενείς των Αγίων ο Πατήρ Παΐσιος. Δηλαδή, πλήρης φιλοτίμου και θυσίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά ο Θεός τα αντιλήβει. Είναι χαρακτηριστικά των ιδιωτήτων του Θεού, όχι της ουσίας του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά τις ιδιότητες του. Σε αυτό το τομέα, λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος που συμβούλευε τους άλλους, όταν ήταν για τον εαυτό του, δεν τον εμπιστευόταν καθόλου, πήγαινε και ρωτούσε. Έτσι εξασκείται η ταπείνωση, με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και τον έδωσε ο Θεός τη δύναμη να δέχεται τους ανθρώπους και να τους ενισχύει. Προέβλεπε ότι η περίοδος, ο Θεός προέβλεπε, η περίοδος που έρχεται είναι περίοδος δύσκολη. Ο 21ος αιώνας είναι ο απατεών αιών που βλέπετε έχουν απελευθερωθεί όλες οι δυνάμεις του κακού και απειλούν τον άνθρωπο. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο ο γέροντας που αγαπούσε τους νέους, τους μεγαλύτερους, τους πάντες, απετέλεσε ένα φραγμό, θα λέγαμε, της χιονοστιβάδας που πηγαίνει προς τα κάτω. Και έκανε υπέρβαση καθημερινή του εαυτού του. Έλεγε μερικές φορές, έχω, λέει, αυτή την κύλη εδώ πέρα, που ήταν ένα ολόκληρο μπαλάκι, ολόκληρο σε ένα σύστημα. Και λέει, λέω σαν άνθρωπος, αφού τραβάω τόσα από αυτή την κύλη, λέει, να βλέπω λίγο λιγότερους. Και παραδόξως, όταν κάνω, λέει, αυτή τη σκέψη, η κύλη πετιέται προς τα έξω. Και όταν τους δέχομαι χωρίς να κάνω, προστατεύσω τον εαυτό μου, ξαναμπαίνει στη θέση της. Δεν ισχύουν, λέει, για μένα τα ιατρικά, τα συνηθισμένα των ανθρώπων. Η αγάπη, η θυσία και η προσφορά, δηλαδή, προς τους ανθρώπους, υπερεύαινε κάθε ανάπαυση, ακόμα και τη μικρότερη δυνατή στον εαυτό του. Λέει εδώ το χαρακτηριστικό του συναξαρίου του «Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθλιμένους εκούφισε πόνον, ηνωμένος γάρ το Θεό δι' αγάπης, παραμυθίστε πάντα σύλληφεν χάριν, δωδεκάτη Παΐσιος ανέσπερον αυγή είδε». Περίπου έτσι ήταν σε γενικές γραμμές η ζωή του. Αλλά πιο πολύ αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, αυτό το παράδειγμα που άφησε, αυτή η βιωτή, η ουσιακή του βιωτή, ήταν πραγματικά πολύ σπουδαία. Όσοι τον είδαν και συνομίλησαν μαζί του, το θεωρούν ευλογία. Όχι τώρα σας λέω, αλλά από την εποχή που ακόμα ήταν ζών και οποτεδήποτε. Είχε χάρη από το Θεό να καταλαβαίνει τους ταπεινούς και τους πονεμένους. Μου λέει μια φορά, λοιπόν, ξέρεις, λέει, ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε κάτι ιδιαίτερο. Είχε χάρη, γιατί το είδα που είχε χάρη. Και του λέω, εδώ, για πες μου, λέει, τώρα εδώ που ήρθες στο Άγιον Όρος, τι συνέβη, γιατί... Έλεγε, δεν συνέβη τίποτα, πήγα σε ένα αγοραστήρι και την ώρα που ήταν η έννοια, εκεί μας χρύουν με το λάδι στο πάσα πνοή στο μέτωπο. Αυτό το παιδί, λέει, κοίταξε, βρέθηκα μεταξύ Αγίων, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, να μην πάω μαζί με τους άλλους να με χρήσει ο παπάς, αλλά να πάω στο τέλος που θα τελειώσει η ακολουθία και να προσεγγίσω την εικόνα. Και επειδή έκανε αυτή τη σκέψη με τελεία ταπείνωση, αναποδογήσε όλο το καπήλι του Αγίου και τον έχρισε ολόκληρο με λάδι. Μόνο του το καπήλι. Αυτά τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, τα παραδείγματα, ο γέροντας τα συνελάμβανε. Και τον πόνο. Και τον πόνο. Είχε τηλεγραφήματα τα οποία ήταν εξαιρετικά. Θυμάμαι, μου λέει μια φορά, ξέρεις, η Σοβιετική Ένωση, λέει, δεν θα ζήσει 75 χρόνια. Του λέω, γιατί, γέροντα, λέει, ξέρεις γιατί. 75 χρόνια είναι τρεις γενιές. 3 επί 25 γενιές με 25 χρόνια πριν. Η τέταρτη γενιά, λέει, εάν επιζήσει πριν, μετά τα 75, μετά τις τρεις γενιές, θα πει στο Θεό, Θεέ μου, εμείς δεν μάθαμε ούτε διδαχτήκαμε ότι υπάρχεις, δεν μας πήγα στην Εκκλησία, δεν μας βάπτισαν, επομένως μη ζητάς λόγο από μας. Δεν μπορείς να μας ζητήσεις αν είμαστε καλοί άνθρωποι, πώς πορευθήκαμε στη ζωή. Και πραγματικά, λοιπόν, επιβεβαιώθηκε το 91 εκεί, τόσο η Σοβιετική Ένωση δεν επιβίωσε παραπέρα. Και άλλα πολλά τέτοια που είναι αναρρύθμιτα και έχουν αποτυσσαπιστεί τώρα και σε βιβλία και σε προφορικές ειδήσεις. Με ό,τι ασχολήθηκε στη ζωή του ήταν τελειομανής. Την τέχνη του μαραγκού, το εργόχειρο της ξυλογλυπτικής που έκανε αργότερα, τις εικονίτσες με τις τάμπες, το κομποσχήνι και ό,τι άλλο, ήθελε να είναι τέλεια. Τις αδερφές εκεί που μάθανε αλληγραφία στη Σουρωτή και τις οποίες είχε και καθοδηγούσε, ήθελε οι αλληγραφίες τους να είναι τέλειες, να είναι απεικόνιση της ειρήνης του εσωτερικού του κόσμου. Και συγχρόνως ήθελε από όσους είχαν μαζί του σχέση να είναι τα έργα τους προσιτά σε όλους τους ανθρώπους, να μην είναι ακριβά. Έγραψε περίπου 4 βιβλία και όλα τα άλλα τα οποία έχουν αποθησαυριστεί στον προφορικό τους λόγο. Θυμάμαι, είχα έναν συνάδελφο στην Αθωνιάδα, φιλόλογο που είχε τελειώσει τα Γιάννενα, και όταν έγραψε το βιβλίο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης ο Καντεφεντής, το έστειλε στον καθηγητή το Στεριόπουλο, που ήταν καθηγητής της συντηρητικής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και του είπε ο καθηγητής, η γραφή αυτού του ανθρώπου, δεν τον ήξερε κανείς, μου θυμίζει τον αυθεντικό λόγο, τη γραφή του Μακρυγιάννη. Θεωρείται από τα καλύτερα βιβλία που έχω γραφεί. Δεν σημαίνει ότι δεν μελετούσε ο Γέροντας, σας λέω, δεν έκανε λεπτό. Αξιοποιούσε τον πάντα χρόνο. Οτιδήποτε αφορούσε την Εκκλησία, τον Ελληνισμό και την οικογένεια ήταν στα ενδιαφέροντά του. Αυτά τα τρία, τους τρεις θησαυρούς που αγάπησε, ήταν η ατίμητη θησαυρή του. Η πίστης, η πατρίδα και η οικογένεια. Λέει ότι άμα σβήσει η οικογένεια, χαθεί ο κόσμος. Από τέτοια οικογένεια προερχόταν εκείνος και έλεγε ότι τα αγόρια, λέει, μέχρι 14 χρονών συνήθως ακούν τη μάνα τους. Έμετα τα 14 χρόνια, λέει, εγώ έγινα άντρας τώρα, 4 ακούω την μάνα τώρα. Εάν όμως, λέει, η μητέρα τους μέχρι τα 14 χρόνια έχει επενδύσει με τη μισιότητά της στην ανατροφή αυτών των παιδιών, δεν θα φοβάνω όσες πούντες και να κάνουν, θα ξαναγυρίσουν την Εκκλησία. Είναι γνήσια αγάπη αντιδιοτελής, δεν έχει... Όλες οι άλλες αγάπες είναι δεύτερες. Τέτοιες σκέψεις πραγματικά δεν ήταν έτσι απλές σκέψεις, αλλά ήταν αποτέλεσμα του αγώνα του και της αναζητήσεώς του και της ερεύνης για το πού θα πάει ο ελληνισμός, ο κόσμος, η ανθρωπότητα. Και αν δείτε κείμενά του, έτσι έχω μερικά μικρά που μπορείτε να δείτε, βλέπει κανείς δεν έγραφε πολλές επιστολές, χωρίς όμως να αμελεί και να απαντάει σε αυτές τις επιστολές. Γράφει λοιπόν στην Κύπρο το 1982, στις 12 πρώτου του 1982. Το πρώτο μέρος δεν σας το πω γιατί αφορά ένα ειδικό θέμα, σας πω το επόμενο. Το ότι ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως, αυτό είναι γνωστό από τα σημεία των καιρών για έναν ευλαβή πιστό που διαβάζει την Αγία Γραφή. Ήταν πάρα πολύ καλός μελετητής της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης. Ανεκάλυψε τον ευσεβή λογισμό. Έλεγε τι είναι ο ευσεβής λογισμός. Και θέλει πολύ να σας λέω, αλλά σας λέω ότι ήταν πολύ. Δεν γίνεται άνθρωπος που να μην μελετάει την Αγία Γραφή και να είναι σε κατάσταση γρηγόρσεως και νύψεως. Η αμαρτία έγινε μόδα, η παρανομία νόμος ψηφισμένος, το κακό απλωμένο παντού, η πονηριά επιστημονική, η ανασφάλεια, η ανατοριακή παντού, παρόλο που μας κουντάει ο Θεός με σεισμούς, πάλι δεν συνερχόμαστε. Επομένως, αδελφέ μου, όλος ο κόσμος είναι Κύπρος, αυτό το έγραψε σε έναν Κύπριο. Και σε όλα τα κράτη υπάρχει ανασφάλεια και εσωτερικό Βιετνάμ για τους πνευματικούς όμως ανθρώπους που αξιοποιούν τα πάντα για τη σωτηρία της ψυχής τους, αξιοποιούν και το φόβο αυτό ως φρένο για την αμαρτία, και η ανασφάλεια η ανθρώπινη τους βοηθάει να καταφύγουν στο Θεό, που μόνον σε Αυτόν υπάρχει η πραγματική ασφάλεια εδώ και η αιώνια στην άλλη ζωή. Είναι αλήθεια ότι το ορθόδοξό μας έθνος, σχεδόν όλα τα έθνη, αλλά πιο περισσότερο και λιγότερο το φθονούν και θέλουν να το διαλύσουν ή να το τσαλακώσουν με επικεφαλής τους Εβραίους. Εάν άφηνε τελείως ελεύθερο ο Θεός τον διάβολο με τους πονηρούς ανθρώπους για να εφαρμόσουν τα πονηρά του σχέδια, προκαιρού θα μας είχαν εξαφανίσει. Τον τελευταίο όμως λόγο τον έχει πάντα ο καλός Θεός, ο οποίος διαλύει τα σχέδιά τους όταν εμείς αλλάζουμε και ζούμε εν μετανία κοντά στο Θεό, διότι ο Θεός είναι φιλόστοργος Πατέρας, μας παιδαγωγεί και όχι άσπλαχνος τιμωρός. Αυτά είχα να πω. Εάν θέλει να φύγει κανείς ή να καθίσει στην Κύπρο, εξαφορμής της επιστολής απαντά, γιατί του έγραφε κάποιος εκεί, αυτό είναι θέμα δικό του, ή να καθίσει αρκετά και να μην χρησιμοποιούν το όνομά μου ημέν ή δε. Εγώ δε εύχομαι για όλους σας. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Με αγάπη Χριστού σας εσπάζομαι, μοναχός Παΐσιος, με τόσο των πολλών του βασάνων, πειρασμών, σωματικών και τα λοιπά της υγείας του, είχε το πρόβλημα ότι χρησιμοποιούσαν το όνομά του και λέγανε αυτό το είπε ο πατήρ Παΐσιος και εκείνο το είπε και τα λοιπά, και τον ενέπλεκαν ως συνήθως στα δικά τους, στις δικές τους επιθυμίες, και λέει ο γέροντας: εγώ δεν είπα ούτε αυτό που λένε εκείνοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, σε ένα πνευματικό του παιδί, τον Παπαρσένιο, του λέει: σκέψου τώρα που ζω, λένε σάλτσες, παρασάλτσες και ό,τι άλλο θέλουν για τον Παΐσιο. Το τι έχω πει εγώ, σκέψου μετά θάνατο, λέει. Τότε λέει: δεν θα τα λέει ο Παΐσιος αυτά, αλλά θα τα λέει ο Πλανήσιος, αυτός που πλανά. Ήταν και θεολόγος ο Γιώργος. Και το τι έχω πει εγώ, το ξέρω μόνο εγώ και ο Χριστός, και μάλιστα μερικές φορές εγώ δεν το ξέρω ολόκληρο, ο Χριστός το ξέρει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, θα μπορούσα να μιλώ ώρες για τον Γέροντα, ήταν προσωπικός μου ευεργέτης και προστάτης, και είμαι υποκειμενικός ως προς τον Γέροντα, αλλά με παρηγορεί η σκέψη ότι υποκειμενική μαζί με εμένα είναι και καμιά 500.000 περίπου άνθρωποι άνθρωποι. Και αυτό που σας είπα για την πατρίδα ιδιαίτερα, για τα Σκόπια, για οτιδήποτε εθνικό θέμα είχαμε, ο Γιώργος έκανε πολύ προσευχή και ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως. Είχα να σας πω και μερικά θαύματα, αλλά θα έχουμε κάποια άλλη φορά ευκαιρία, νομίζω, για να δείτε...
1: Τι κοιμήθηκε.
0: Κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994.
1: 1994.
0: Και γιορτάζεται. 12 Ιουλίου του 1994. Απλώς τώρα ήταν... 12 Ιουλίου. Ναι. Ίσως αργότερα μπορέσουμε να γράψουμε και κάτι και να μείνει πιο καλά γραπτό, γιατί είναι αλλιώς οπωσδήποτε. Ο γραπτός λόγος περνάει από το φίλτρο.

Ακούσαμε τον Άγιο Παΐσιο να ψάλει τον 135ο ψαλμό και λίγο νωρίτερα την ομιλία του πατρός Νικοδήμου Μαρκάτη, πρώην σχολάρχου της Αθωνιάδος Σχολής, με θέμα Άγιος Παΐσιος, που εκφωνήθηκε την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουλίου. Εις ουρανών πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου. Ο Άγιος και Μέγας Προφήτης Ηλίας, αυτός ο Άγγελος εν σώματι, που έλαβε από τον Θεό την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει τους ουρανούς, καταγόταν από την Θέσβη της Γαλαάδ. Λέγεται ότι τη στιγμή της γέννησής του, ο πατέρας του είδε άνδρες λευκοφόρους να τον σπαργανώνουν με φωτιά και ονομάζοντάς τον του έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμελε να τον κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Από παιδί τηρούσε αυστηρά όλες τις εντολές του νόμου και στεκόταν μονίμως ενώπιον του Θεού με την απαθή παρθενία του, τη διαρκή νηστεία και την φλογερή προσευχή που έκαναν την καρδιά του σαν φωτιά και τον κατέστησαν υπόδειγμα μοναχικού βίου. Όταν ο Αχάβ ανήλθε στο θρόνο του βασιλείου του Βορρά που είχε αποσχιστεί από τα χρόνια του Ιεροβοάμ, έφτασε στο απόγειό της η ασέβεια και αχριότητα των προκατόχων του. Με την ενθάρρυνση της γυναίκας του, της Παμίαρης Ιεζάβελ, εδίωκε τους προφήτες και όλους τους ανθρώπους που έμειναν πιστοί στο Θεό και επιδόθηκε στη λατρεία των ψευδοθεών, του Βάαλ και της Αστάρτης. Ο προφήτης Ηλίας μετέβη τότε στον βασιλιά και του δήλωσε: «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου». Με τα λόγια του προφήτη, μια τρομερή ξηρασία ενέσκυψε τότε σαν πυρετό στη γη. Όλα ξεράθηκαν, ερημώθηκαν, κάηκαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κατοικίδια ζώα και αγρίες.

γέροντα και γνωστά για τη σκληρότητά τους απέναντι στα νεογνά τους, για να του φέρνουν ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, προτρέποντας έτσι τον προφήτη του να είναι εύσπλαχνος απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό του. Όταν ο Χήμαρος ξεράθηκε κι αυτός, ο Θεός έστειλε τον δούλο του στην Σαρεπτά της Ιδονίας, δείχνοντάς του καθοδόν τα ολέθρια αποτελέσματα της ανομβρίας, για να τον παρενέσει για μια φορά ακόμη να είναι συμπονετικός. Έφτασε σε μια φτωχιά χείρα η δρολάτρισα που μάζευε ξύλα για να ψήσει ψωμί για την ίδια και το γιο της. Παρά την έσχατη ένδυα στην οποία βρισκόταν, έβαλε πρώτα απ' όλα το καθήκον της φιλοξενίας και μόλις ο προφήτης της το ζήτησε, πήγε να ετοιμάσει γι' αυτόν μια λαγάνα με το λίγο αλεύρι και λάδι που της είχε απομείνει. Σύντομα αποζημιώθηκε για τη φιλοξενία της. Με τα λόγια του προφήτη, το πιθάρι με το αλεύρι και το δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσουν μέχρι να έλθει η βροχή. Κατέλησε για λίγες ημέρες στο σπίτι της χείρας, αλλά εντωμεταξύ ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Η γυναίκα μέσα στον πόνο της κατηγόρησε τον άνθρωπο του Θεού ότι έφερε δυστυχία στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας ανέβασε το παιδί στο ανώγειο που έμενε και αφού επικαλέστηκε τον Θεό και ενεφύσισε τρεις φορές το άψυχο παιδί και προσευχήθηκε στον Κύριο, επέστρεψε στη μητέρα τον γιο της ζωντανό, προφητεύοντας έτσι την ανάσταση των νεκρών. Η ανομβρία βασάνισε την περιοχή επί τρία έτη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί. Ο Θεός όμως, σεβόμενος τον όρκο του προφήτη του, δεν ήθελε να δείξει την ευσπλαχνία του προτού καταλάβει ο Ηλίας ότι η επιθυμία του δεν είναι ο θάνατος των αμαρτωλών αλλά η μεταστροφή τους. Απέστειλε τότε τον προφήτη στον βασιλιά Αχάβ για να του αναγγείλει ότι η εξηρασία επρόκειτο να πάψει σύντομα. Ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον έκπληκτο βασιλιά που έβλεπε να έρχεται ελεύθερα αυτός που είχε βάλει να τον αναζητούν παντού και τον κάλεσε να συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στο Καρμήλιον όρος για να παραστεί μάρτυρας στην αντιπαράθεσή του με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 προφήτες των Ιερών Αλσών που συντηρούσε η Ιεζάβελ. Μόλις έγινε η μεγάλη αυτή σύναξη, ο Ηλίας είπε στο λαό: «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον, και αν είναι ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον». Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν προς θυσία δύο μοσχάρια και να τοποθετηθούν πάνω στα ξύλα, χωρίς όμως να ανάψουν φωτιά, και άφησε τους ψευδοπροφήτες να θυσιάσουν πρώτοι αυτοί. Αυτοί με μεγάλες φωνές επικαλούνταν τον Βάαλ, κάνοντας χαρακές στα σώματά τους από το πρωί ως το βράδυ, αλλά ματέως. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε, προτρέποντάς τους να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά, μήπως και ο Θεός τους είχε αποκοιμηθεί ή ήταν απασχολημένος σε άλλη δουλειά. Όταν βράδυγεσε, ο προφήτης ανοίγειρε θυσιαστήριο με 12 πέτρες που παρίσταναν τις φυλές του Ισραήλ, έσκαψε γύρω του ένα μεγάλο αυλάκι και τοποθέτησε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου το κομματιασμένο μοσχάρι. Είπε τότε να χύζουν τρεις φορές άφθονο νερό πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα, και έτσι το αυλάκι γέμισε από τα νερά που έτρεχαν. Έπειτα ανεβόησε προς τον ουρανό, επικαλούμενος τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στη στιγμή έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τις πέτρες, γλύφοντας ως και το νερό. Τότε ο λαός έσκυψε το κεφάλι στη γη, φωνάζοντας: «Αληθώς Κύριος εστίν ο Θεός, αυτός ο Θεός». Με εντολή του Ηλίου συνελήφθησαν οι ψευδοπροφήτες και ο άνθρωπος του Θεού τους έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια στον Χήμαρο Κισών. Κατόπιν ανήγγειλε στον Αχάβ ότι η ανομβρία θα έπαιρνε σύντομα τέλος. Ο ίδιος ανέβηκε στην κορυφή του Καρμηλίου και προσπίπτοντας τη γη με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και το νου συγκεντρωμένο στην καρδία του, προσευχήθηκε. 7 φορές έστειλε τον υπηρέτη του να ατενίσει τον ορίζοντα κατά την θάλασσα και την 7η φάνηκε μακριά ένα μικρό σύννεφο. Σε λίγο δε ο ουρανός σκοτίνιασε και ξέσπασε δυνατή η βροχή, σκορπίζοντας τη γη την ουράνια ευλογία. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ έμαθε τη σφαγή των προφητών, της εξοργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί. Ο Ηλίας, που δεν είχε φοβηθεί το πλήθος των ψευδοπροφητών, εγκαταλείφθηκε από τη χάρη του Θεού και κυριευμένος από μικροψυχία έφυγε για την Βυρσαβεέ στη γη του Ιούδα. Εξαντλημένος από την οδηπορία στην έρημο, κάθισε στη σκιά ενός δένδρου και ζήτησε από τον Θεό να του πάρει τη ζωή. Άγγελος Κυρίου επεφάνη τότε σε αυτόν και του έδωσε μία λαγάνα και ένα κανάτι νερό. Αναζωογονημένος από τη θεϊκή αυτή αρρωγή, μπόρεσε να περπατήσει 40 ημέρες στην έρημο μέχρι το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Μπήκε εκεί σε ένα κύλωμα του βράχου όπου είχε κρυφτεί άλλοτε ο Μωυσής και κατέλησε τη νύχτα. Ο Θεός τότε του απευθύνθηκε και ο Ηλίας απάντησε: «Ζηλώνε ζήλο κατ' ο Κυρίο Παντοκράτορη, ότι εγκατέλειπον σοι οι Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εν ρωμοφαία, και υπολέλημαι εγώ μονότατος, και ζητούσι την ψυχήν μου λαβήν αυτήν.

0: Ο Θεός τον πρόσταξε να βγει από εκεί και να σταθεί πάνω στο βουνό για να τον δει. Τότε σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Και κατόπιν έγινε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ, και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, που μόλις την άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου, διότι ο Θεός ήταν στη λεπτή αυτή άβρα. Ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ηλίας ο μόνος δίκαιος, καθότι άλλοι 7.000 Ισραηλίτες δεν είχαν σκύψει το κεφάλι μπροστά στον Βααλ και τον διέταξε να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο για να χρήσει βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ και τον Ιού βασιλέα του Ισραήλ, κατόπιν δε να χρήσει διαδοχό του τον Ελισαίο. Ο Ηλίας βρήκε τον Ελισαίο να οργώνει με 12 ζευγάρια βόδια και ρίχνοντας πάνω του τη μιλωτή του, τον έκανε μαθητή του. Ο βασιλιάς Αχάβ, ωστόσο, συνέχισε τις ασεβείς πράξεις του και άρπαξε το αμπέλι του Ναβουθέτου η Ισραηλίτη, προκαλώντας δολίο στη θανάτωσή του κατόπιν συμβουλής της Ιεζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας, που είχε σιωπήσει για κάποιο διάστημα, στάλθηκε από τον Κύριο στη Σαμάρια και είπε στο βασιλέα: «Εν το τόπο όπου οι κίνες έγλειψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει οι κίνες το αίμα σου και επόρνε λούσονται εν το αίμα τη σου». Προσέδεσε ότι η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε όλον τον οίκο του Αχάβ και ότι τα σκυλιά θα κατασπάραζαν το σώμα της Ιεζάβελ στο προτύχισμα του Ιεζράελ. Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς έπεσε σε συντριβή, έσκισε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και νύσταψε. Ο Κύριος είδε ευνοϊκά τη μετανοιά του και ανήγγειλε στον προφήτη του ότι δεν θα άφηνε να ξεσπάσει η οργή του παρά μόνο στις ημέρες της βασιλείας του γιού του. Ο Αχάβ πέθανε λίγο αργότερα και ανέλαβε την εξουσία ο γιος του Χοζίας, άνθρωπος δυσιδαίμων. Αρρώστησε και έστειλε μηνυτές να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον θεό των Ακαρών. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους, αναγγέλλοντας ότι ο βασιλιάς δεν θα αναλάμβανε. Όταν αυτοί μετέδωσαν το μήνυμα, περιγράφοντας τον προφήτη, ο βασιλιάς, αναγνωρίζοντας τον Ηλία, έστειλε ένα απόσπασμα από 50 άνδρες να τον συλλάβουν. Δύο φορές όμως που έγινε αυτό, φωτιά έπεσε από τον ουρανό με την επίκληση του προφήτη και έκανε στάχτη τους στρατιώτες. Ο τρίτος, πεντικόνταρχος, οικέτευσε τον Ηλία να τον λυπηθεί. Και ο προφήτης τον εισάκουσε και πήγε μόνος του στον βασιλιά, αναγγέλλοντας με ζωηρή φωνή ότι επρόκειτο να πεθάνει, διότι κατέφυγε στους ψευδοθεούς. Ο Χοζίας πέθανε πράγματι λίγες μέρες αργότερα και ο αδελφός του Ιωράμ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Κατά τα 12 έτη της βασιλείας του κατήργησε τη λατρεία του Βααλ, αλλά δεν έβαλε τέρμα στο αμάρτημα του Ιεροβοάμ, που είχε προκαλέσει το σχίσμα στο λαό του Θεού και είχε ενθαρρύνει την υδρολατρεία. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε συμφορές στον οίκο του και εκπλήρωσε την προφητεία που ανήγγειλε ο Ηλίας στην εποχή του Αχάβ. Ο Ιού πήρε την εξουσία μετά από συνωμοσία κατά του Ιωράμ και, μπαίνοντας στην πόλη Ιεζράελ, θανάτωσε την Ιεζάβελ, γκρεμίζοντάς την από ένα ψηλό παράθυρο. Το αίμα της έβαψε τον τοίχο και τα σκυλιά κατασπάραξαν το σώμα της πριν μπορέσουν να την θάψουν. Μετά από 15 έτη προφητικής λειτουργίας, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ο Ηλίας μετέβη από τα Γάλγαλα στη Βεθήλ, συνοδευόμενος από τον Ηλισαίο που αρνιόταν να εγκαταλείψει το δάσκαλό του. Από εκεί πήγαν στην Ιεριχώ. Φτάνοντας στην όχθη του Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την τύλιξε και κτύπησε με αυτή τα νερά που χώρισαν στα δύο για να τους αφήσουν να περάσουν αβρόχης ποσίν. Όταν ο Ηλισαίος του ζήτησε να έλθει σε αυτόν διπλάσιο το προφητικό πνεύμα, ο Ηλίας απάντησε: «Εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει είσαι ούτος». Ενώ λοιπόν βάδιζαν έτσι στην έρημο συζητώντας, ένα άρμα από φωτιά που έσερναν πύρινα άλογα εμφανίστηκε ανάμεσά τους. Ο Ηλίας ανέβηκε στο άρμα και ανελήφθη ως εις των ουρανών, μέσα σε ένα ομοστρόβιλο, ενώ ο Ηλισαίος φώναξε: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Πήρε τη μιλωτή του προφήτη που είχε πέσει πάνω του και, κτυπώντας τα νερά δύο φορές, μπόρεσε να διασχίσει τον Ιορδάνη, ενώ οι ιοί των προφητών τον χαιρετούσαν λέγοντας: «Επαναπέπαυτε το πνεύμα ηλιού επί Ελισαίε». Αναλαμβανόμενος σωματικό στα ύψη του, ο προφήτης Ηλίας προτύπωσε έτσι την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την πέμψη της μιλωτής του επί του μαθητού ανήγγειλε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Επιφανής εκπρόσωπος του τάγματος των προφητών και έχοντας φτάσει με τον ζήλο του στην κορυφή της αρετής, ο Ηλίας κρίθηκε άξιος να δει πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του ενανθρωπίσαντος Θεού μαζί με τον Μωυσή και τους τρεις Αποστόλους κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ανήγγειλε τη Δευτέρα παρουσία του. Κατεβαίνοντας από το Θαβόρ, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο αν ο Ηλίας θα ερχόταν πριν την Ανάσταση των νεκρών για να αποκαταστήσει τα πάντα όπως διδάσκουν οι προφήτες. Ο Χριστός τους αποκρίθηκε. Ηλίας ήδη ήλθεν και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Υπενισόμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήλθε να προετοιμάσει την έλευσή του εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Όπως ο Ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του στη συντέλεια των αιώνων. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλώς ανταμώνουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία για να ταξιδέψουμε στις Ορθόδοξες Γειτονιές του Πλανήτη. Σήμερα θα πάρουμε κάτι από το αρχείο μας. Κάτι πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό και ίσως και λίγο καλοκαιρινό. Ήταν 2006 όταν είχαμε ταξιδέψει με την Πυριακή Εκκλησία στην υπέροχη Σαντορίνη. Όχι να θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο πραγματικά νησί, με την μοναδική του ομορφιά που πραγματικά αξίζει να το επισκεφθεί οποιοδήποτε, αλλά κυρίως για να προσκυνήσουμε στη Σαντορίνη, στα πανέμορφα προσκυνήματά της που οι περισσότεροι ίσως να αγνοούν. Το μεγάλο προσκύνημα της Σαντορίνης είναι αναμφισβήτητα το σημείο που ξεχωρίζει από κάθε γωνιά του νησιού, το ψηλότερο σημείο του νησιού, εκεί όπου βρίσκεται η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας. Σε αυτό το μοναστήρι καθηγούμενος ήταν ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γαβαλάς. Πρόκειται για έναν ιερομόναχο που έχει κάνει μεγάλο και σπουδαίο έργο. Κατάφερε να ανασυγκροτήσει την μονή, να την συντηρήσει, να την αναπτύξει και να δημιουργήσει και μια πολύ ευλογημένη αδελφότητα. Όταν βρεθήκαμε το 2006, είχαμε ανηφορήσει στο μοναστήρι με τον Κώστα και είχαμε κουβεντιάσει με τον πατέρα Δαμασκηνό. Για την ακρίβεια, μας είχε ξεναγήσει ο ίδιος στους χώρους της μονής και έτσι όπως στεκόμασταν δίπλα του, καταγράφαμε τα όσα μας έλεγε. Σήμερα λοιπόν, αντλώντας από το αρχείο μας αυτό το πολύτιμο ηχογραφημένο υλικό, θα το μοιραστούμε μαζί σας. Θα μεταφερθούμε εκεί, στην ψηλή κορυφή της Σαντορίνης, στον προφήτη Ηλία, και θα ακούσουμε τον μακαριστό πατέρα Δαμασκηνό να μας μιλάει για το μοναστήρι και όχι μόνο.
1: Καλωσορίσατε στο χώρο που φιλοξενούμαστε όλοι, στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Εκείνος είναι ο οικοδεσπότης, εκείνος μας ανέχεται, εκείνος μας καλοδέχεται και εκείνος θα πρεσβεύει και για σας στον επουράνιο πατέρα μας.
2: Πριν ξεκινήσουμε και πούμε όλα όσα έχουμε να πούμε, θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε στο ψηλότερο σημείο της Σαντορίνης, έτσι, στο ψηλότερο βουνό της Σαντορίνης, και από όποια πλευρά έχουμε δει και έχουμε γυρίσει το νησί μέχρι και σήμερα, βρισκόμαστε αρκετές μέρες, φαίνεται το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε πνευματικός φάρος στην κυριολεξία, πατέρα Δαμασκηνέ.
1: Μάλιστα, είναι στα 567 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, κυριολεκτικός δεσπόζει στο νησί μας, είναι ένας πνευματικός φάρος, είναι ένα θέμα το οποίο συνεπάγεται ότι και εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε όσοι ζούμε εδώ μέσα στο μοναστήρι αυτό, να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο, γιατί σαν άνθρωποι είμαστε αδύναμοι, σφάλουμε, πέφτουμε, αλλά και εμείς ευρισκόμενοι μέσα σε αυτό το μοναστήρι που, όπως όλα τα μοναστήρια, είναι ένα νοσοκομείο, αγωνιζόμαστε για την θεραπεία των δικών μας λαθών και παθών και ταυτόχρονα μέσα από τις δικές μας αδυναμίες αγωνιζόμαστε προσευχόμενοι και ζητούμε το έλεος του Θεού και για μας αλλά και για το λαό του Θεού.
2: Να πούμε τώρα για τους ήχους λίγο ότι αυτό που ακούτε είναι ένας πολύ δυνατός αέρας.
0: Έτσι ακριβώς. Ένας αέρας που δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο φαινόμενο για την κορυφή αυτή της Σαντορίνης. Μάλλον είναι στο καθημερινό πρόγραμμα και της Μονής. Είναι μια συνοδεία εδώ φαντάζομαι για τους πατέρες. Ίσως και εσείς τώρα από που μας ακούτε συντονισμένοι στην Πυραϊκή Εκκλησία να μπορείτε να ακούσετε. Βέβαια, μπορεί για το ραδιόφωνο να είναι λίγο ενοχλητικό. Για εμάς εδώ τώρα που στεκόμαστε είναι ίσως και λίγο ευχάριστο. Γιατί μόνο ότι είναι καλοκαίρι, το αεράκι αυτό δίνει δροσούλα και μπορούμε να σταθούμε εδώ στη γωνιά της εξωτερικής αυλής που στεκόμαστε, αγναντεύοντας το τοπίο.
1: Με 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξέρουμε πώς έχει στην Αθήνα.
2: Ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί, ίσως. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πατέρα Δαμασκηνό να ρωτήσουμε λίγο. Ορίστε.
0: Να πούμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση, ναι. Γιατί την ξεχάσαμε στην κουβέντα μας.
2: info@pe912fm.com είναι το email της Πυριακής Εκκλησίας. Εάν κάποιος από εσάς που μας ακούει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό έχει έρθει στη Σαντορίνη, έχει επισκεφθεί το μοναστήρι του προφήτη Ηλία εδώ στο ψηλότερο βουνό του νησιού, σας παρακαλούμε πολύ να μας το πείτε, να μας το στείλετε με ένα email. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο την ξενάγησή μας όμως εδώ, γιατί πέραν από το προσκύνημα, γι' αυτό είμαστε εδώ, να πληροφορηθούμε για το μοναστήρι αυτό. Πατέρα, θα μας κοινά να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας κάποια πράγματα για την ιστορία του μοναστηριού.
1: Μάλιστα. Η μονή μας ξεκίνησε μάλλον να νοικοδομείται το 1711 από δύο θηραίους ιερομονάχους, τον Γαβριήλ και τον Ιωακήμ Μπελόνια, οι οποίοι πήραν τη σχετική ευλογία από τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο το Δεύτερο. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι την περίοδο εκείνη της Τουρκοκρατίας όλη η Ελλάδα και οι Κυκλάδες ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό και η Μονή τότε ιδρύθηκε ως Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική, με το σχετικό Πατριαρχικό Συγκύλιο. Άρχισε η πρώτη οικοδομική φάση το 1711, κτίστηκε και το Καθολικό και ολοκληρώθηκε το 1724. Η δεύτερη οικοδομική φάση, που φαίνεται κιόλας έτσι στη διαφορά των κτιρίων, ξεκίνησε το 1850, όταν ίσως ήταν η μοναδική περίπτωση που επισκέφθηκε ο Όθωνας στη Σαντορίνη, συνέδραμε οικονομικά, δίνοντας κάποια επιχορήγηση στους πατέρες της μονής, προκειμένου να γίνει η επέκταση των κτιρίων και να γίνει έτσι το δεύτερο μεγάλο τμήμα, το κτηριακό και το κοδωνοστάσιο που βλέπετε την εποχή εκείνη, το 1850. Βέβαια πρέπει να επανέλθουμε στο ξεκίνημα της ιστορίας της μονής μας και να πούμε ότι εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι πατέρες να ανοικοδομήσουν το μοναστήρι εδώ στα Βράχια, πάνω στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ξεκίνησαν ταυτόχρονα και μια ιεραποστολική παρουσία στο νησί μας, προσπαθώντας να βοηθήσουν τα παιδιά όταν ήταν τότε κάτω από την Τουρκοκρατία να σπουδάσουν και να μάθουν τα ελληνικά γράμματα. Έτσι ιδρύθηκε την περίοδο λίγο μετά την ανοικοδόμηση της μονής, γύρω στο 1730, ιδρύθηκε η Πατριαρχική Σχολή της Μαρτινούς, η οποία βρισκόταν εδώ κάτω στον πύργο, στους πρόποδες του όρους του Προφητηλία, στην οποία φοιτούσαν τα παιδιά από το νησί και από τα γύρω νησιά, τα μικρά νησάκια που βρίσκονται. Τα παιδιά ζούσαν μέσα εκεί, υπήρχαν δωμάτια, κελιά γύρω από την αίθουσα διδασκαλίας, υπήρχε ναός, όλα αυτά είχαν κτιστεί από την Μονή και η Μονή εκάλυπτε τις ανάγκες, τις οικονομικές, τις δαπάνες που χρειάζονταν για τους μισθούς των διδασκάλων και για την συντήρηση των παιδιών, με ένα εμπορικό πλοίο που είχε, τον Άγιο Γεώργιο, με το οποίο μετέφερε το γλυκό κρασί που παράγονταν από τότε στο νησί μας, το Βισάντο, Βίνο Σάντο, ενετική προέλευση, Άγιο Κρασί δηλαδή, αυτό που είναι για τη Θεία Λειτουργία, το μετέφεραν στην Οδυσσό, στην Αγία Ρωσία. Και από εκεί έφερναν άλλα εμπορεύματα, υπήρχε δηλαδή ένα εμπόριο το οποίο πραγματοποιείται με αυτό το εμπορικό πλοίο της Μονής. Τα έσοδα, τα κέρδη από αυτήν την εμπορική διαδικασία εκάλυπταν τις ανάγκες της σχολής της Μαρτινούς. Το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργήσε μέχρι το 1845. Η Μονή είχε βοηθήσει επίσης στη λειτουργία άλλων δύο σχολών, στα Φυρά και στη Νία. Επίσης συνέδραμε οικονομικά στην λειτουργία ενός λεπροκομείου που υπήρχε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα κοντά στα Φυρά, εκεί στην Καλτέρα, στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, που σώζονται ακόμα οι σπηλιές που έζησαν οι λεπροί. Συνέδραμε και μετά την απελευθέρωση, συνέδραμε οικονομικά στη λειτουργία εδώ ενός κέντρου οφθαλμιατρικού, όπου υπήρχε μια πάθηση εδώ στο νησί μας των τραχωματικών, είχαν προβλήματα με τα μάτια τους, από τη σκόνη κυρίως που υπήρχε από εδώ της Θηραϊκής Γης. Συνέδραμε οικονομικά στο ξεκίνημα του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με γενναία κονδύλια για την εποχή εκείνη, του Πολυτεχνείου. Όλα αυτά σώζονται από κείμενα της εποχής και σχετικές ιστορικές αποδείξεις. Βέβαια, την περίοδο που είπαμε ότι άρχισε η ανοικοδόμηση του δεύτερου κτηρίου της Μονής, υπήρξε και το μεγάλο πρόβλημα το να θεωρηθεί το μοναστήρι μας από αυτά που διατηρούντο. Ξέρουμε ότι είχαν κλείσει 400 μοναστήρια για την περίοδο της Βαβαροκρατίας. Η Μονή του Προφήτη Ηλία ήταν μία από τις 4 μονές που διατηρήθηκαν, αλλά ταυτόχρονα θεωρήθηκε καλή ως τόπος εξορίας. Και άρχισαν να φέρουν εδώ όσους ήταν αντίθετοι προς τα τεκτενόμενα τότε, αλλά και ψυχοπαθείς, σχιζοφρενείς, και έτσι άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία τη μοναστική, την λειτουργία εδώ των, και οι πατέρες διαμαρτύρονταν, υπάρχουν σχετικές αλληλογραφίες ιστορικές, είτε στον νομάρχη, είτε στην κυβέρνηση, είτε στη σύνοδο, γιατί δεν μπορούσαν να είναι φύλακες ψυχοπαθών, ή όπως σώζονται έτσι ιστορικά κείμενα, τα οποία είναι άγνωστα, όπου ο νομάρχης ή η σύνοδος ζητούσαν από τους μοναχούς να περιορίζουν τον τότε εξόριστο Χριστοφόρο Παπουλάκο, τον γνωστό νομίζω στους περισσότερους, να μην του επιτρέπουν να κηρύττει, ο οποίος έζησε εδώ 1850-1852, 2 χρόνια εξόριστος, να μην του επιτρέπουν να μιλάει με τον λαό που τον επισκεπτόταν. Και έτσι πολλές φορές οι μοναχοί έρχονταν σε σύγκρουση με τις αρχές, διότι τους ζητούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ να είναι συνάδελφοί τους τροποντινά, να τους βοηθάνε στο έργο επιτήρησης και εποπτείας των εξορίστων.
0: Έτσι λοιπόν είναι τα ιστορικά στοιχεία της Μονής, έτσι ξεκινάει με τις διάφορες περιπέτειές της, φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, όμως η Μονή αυτή στο διάβα των αιώνων είχε και πάρα πολλά μετόχια εντός Σαντορίνης αλλά και εκτός Σαντορίνης, έτσι, και στα γύρω νησιά. Και ακούσαμε βεβαίως αυτό που μας είπατε πριν από λίγο, ότι η Μονή αυτή είχε και συνεισφορά σε κάθε εθνικό έργο που γινόταν στον τόπο.
1: Λησμόνησα να σας πω ότι με την έναρξη της Επαναστάσεως το 1821, το εμπορικό πλοίο που είπαμε, το Άγιος Γεώργιος, προσεφέρθη στον αγώνα, μετετράπησε πολεμικό. Το ενέταξαν εδώ όσοι συνέβαλαν στην Επανάσταση και συμμετείχαν, και η Μονή ένα μεγάλο μέρος από τους θησαυρούς που κατήχε το προσέφερε για να μετατραπεί σε βόλια, όπως γνωρίζουμε, προκειμένου να καλύψει έτσι τις ανάγκες του αγώνος. Επίσης, θα πρέπει να, συνεχίζοντας την ιστορία της Μονής, πρέπει να πούμε ότι την εποχή εκείνη, μέχρι και τις τελευταίες, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, η Σαντορίνη δεν ήταν ένας τόπος όπως σήμερα που συζητιέται από πολλούς, που προβάλλεται από τα μέσα ενημερώσεως, που έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Σαντορίνη ήταν ένας τόπος εξορίας, απομακρυσμένος, απομονωμένος και άγνωστος εν πολλής. Και έτσι οι κάτοικοι δεν είχαν αυτά τα προνόμια τα οικονομικά, που πολλές φορές είναι πρόβλημα, όπως έχουν τώρα στην εποχή μας, αλλά ήταν στερημένοι, πτωχοί, και περίμεναν, προσδοκούσαν και είχαν μεγάλη βοήθεια και οικονομική και μέσω των πολλών κτηματικών εκτάσεων που είχε η Μονή. Βοηθούσε τους ακτήμονες, τους πτωχούς, τους οικογενειάρχες, τους πολύτεκνους, και έτσι ένα μεγάλο τμήμα της μοναστηριακής κτηματικής περιουσίας έχει παραχωρηθεί σε ακτήμονες του νησιού μέχρι το 1956, όταν έγιναν οι σεισμοί, που μεγάλα τμήματα παραχωρήθηκαν σε σεισμοπλήκτους προκειμένου να κτιστούν νέοι οικισμοί, όπως ολόκληρο το Καμάρι, αν έχετε επισκεφθεί, που είναι κτισμένο σε μοναστηριακές εκτάσεις. Όλα αυτά έχουν δοθεί δωρεάν από την Μονή, αλλά όπως είπα πριν, και το 1950 και το 1930 και το 20 και το 13, πηγαίνω προς τα πίσω, έχουν δοθεί πάνω από 1000 στρέμματα προσφορά σε ακτήμονες, σε οικογενειάρχες, προκειμένου να αγωνιστούν περισσότερο και καλύτερα. Αυτά ήταν έτσι ένα μικρό τμήμα από την ιστορία της Μονής. Είπατε προηγουμένως ότι η Μονή έχει πολλά μετόχια. Πράγματι, τα μετόχια της Μονής μας είναι περίπου 40, και εδώ στο νησί μας και σε ένα νησί απέναντι, κοντά εδώ στη Σαντορίνη, την Ανάφη, όπου από το 1930 με επίσημη συνοδική απόφαση και βασιλικό διάταγμα τότε, ένα μοναστήρι ιστορικό και αυτό, το και σταυροπηγιακή μονή χαρακτηρισμένη της Παναγίας Καλαμιωτήσης από το 1715, διελήθη, δεν είχε πλέον αδελφότητα και από τότε υπάγεται στη Μονή του Προφήτη Ηλία. Ένας, ένα πολύ ωραίο χώρο, ένα ιστορικό μοναστήρι με μια σημαντική θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καλαμιωτήσης, η οποία είναι σημείο αναφοράς. Την ευλαβούνται, τη σέβονται και έρχονται όχι μόνο οι αναφέοι των Αθηνών, όχι μόνο οι θηραίοι, αλλά και από, και από άλλα μέρη της Ελλάδος έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία και να ζητήσει ό,τι ο καθένας λαχταράει η ψυχή του, ό,τι καθένας ποθεί να του δώσει η Παναγία μας. Εκεί είναι δύο μοναστήρια πάνω σε ένα ψηλό βουνό 450 μέτρων, το παλιό μοναστήρι της Παναγίας, σε έναν απόκριμνο βράχο μάλιστα. Είναι συμπαγής βράχος αυτός, δεύτερος μετά το Γιβραλτάρ. Για να ανέβει κανείς θέλει το λιγότερο μία ώρα κοπιαστική ανηφόρα να περπατήσει. Και το νεότερο μοναστήρι του 1830, σε μια ωραία πλαγιά κοντά στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίες τοποθεσίες. Είναι πραγματικά μια ευλογία του Θεού και για τη μονή μας το να έχουμε ένα τέτοιο ωραίο μετόχι. Αλλά έχουμε και εδώ στο νησί μας και άλλα μετόχια, ιστορικά και μεγάλα, τα οποία βέβαια σε αυτή την περίοδο την οποία έχουμε καταβιώσει εδώ στο μοναστήρι κάνουμε αγώνα να αναστηλωθούν. Στην Ανάφη τα δύο μοναστήρια που σας είπα ήδη έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται η αναστήλωσή τους. Στα δε υπόλοιπα εδώ γίνεται σιγά σιγά αναστήλωση, έχουν αναστηλωθεί γύρω στα 10 και γίνεται σιγά σιγά η αναστήλωση και των κτηριακών εγκαταστάσεων των μετοχίων, αλλά και η συντήρηση των κοιμηλίων, των εικόνων, των τέμπλων που βρίσκονται στα μετόχια αλλά και εδώ στο μοναστήρι μας, τα οποία είναι πάρα πολλά και για τα οποία για να γίνει συντήρηση απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα. Ξέρουμε ότι χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε πηγές προκειμένου να εξασφαλίσουμε το να διατηρηθούν τα κοιμήλια και να τα έχουν και οι επόμενες γενναίες ως θησαυρό και ως σύνδεσμο με την ιστορία και με το παρελθόν.
2: Πατεράδα μας Κοινέ, πριν προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της Ιεράς Μονής, πριν προχωρήσουμε στο καθολικό του μοναστηριού, μιας που είμαστε εδώ έτσι στο περίβολο του μοναστηριού, μάλλον να μας πείτε πού ακριβώς είμαστε και τη θέα την οποία βλέπουμε, αν μπορούμε να την περιγράψουμε λίγο, ούτως ώστε κλείνοντας τα μάτια οι ακροατές να μπορέσουν να έχουν μια εικόνα.
1: Μάλιστα. Βρισκόμαστε στον εξωτερικό περίβολο, στην εξωτερική αυλή της Μονής, και αντικρίζουμε εδώ μπροστά από τη φιάλη, η οποία είναι από το 1780, μαρμαρόκλυπτη, με παριανό μάρμαρο, και παίρνοντας το σχήμα της φιάλης που βλέπετε ότι είναι οκτάπλευρο, αντέγραψαν και έκαναν τον προσκυνηματικό ναό της Περίσσας, κάτω που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, ευθεία κάτω, 600 περίπου μέτρα στα πόδια μας μπροστά. Είμαστε ακριβώς στη νότια πλευρά του νησιού. Όταν είναι καθαρή ατμόσφαιρα εδώ απέναντί μας, βλέπουμε την Κρήτη. Είναι 60 ναυτικά μίλια από εδώ. Η θάλασσα είναι ήρεμη, βλέπετε, και απλώνεται μια τεράστια περιοχή εδώ, μια παραλία της Περίσσας, του Περίβολου, της Βλυχάδας, στο βάθος του Ακρωτήρη. Μπροστά μας είναι το εμπορίο. Βλέπετε, ο αέρας σηκώνει σκόνη, δημιουργεί μικρούς ανεμοστρόβιλους. Ο ήλιος ετοιμάζεται. Τον βλέπουμε ψηλά στον ουρανό. Δεξιά στο βάθος βλέπετε το ηφαίστειο, πίσω από το ηφαίστειο τη θηρασιά, και διακόπτεται η θέα του νησιού από το καμπαναριό. Και αριστερά από το καμπαναριό βλέπουμε το νέο ναό του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος ανοικοδομήθηκε μεν το 1965, αλλά την χρονιά που μας πέρασε τον αναστηλώσαμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Μπροστά μας βλέπουμε, και θα αναφερθούμε νομίζω σε λίγο, βλέπουμε και τα κατάλοιπα, δύο μικρές κεραίες που βρίσκονται μέσα στους κήπους της Μονής, κατάλοιπα από έναν μεγάλο εφιάλτη που περάσαμε και ζήσαμε τουλάχιστον εμείς για 8 χρόνια, και αυτά είναι τα τελευταία δείγματα αυτού του εφιάλτη, δύο κεραίες, οι οποίες εντός ενός-δύο μηνών το πολύ θα έχουν φύγει και αυτές, θα αποτελούν παρελθόν. Όπως θα θυμάστε, όταν είχατε ξαναέρθει πριν από 2 χρόνια, Εδώ αριστερά από το καμπαναριό υπήρχε μια τεράστια κεραία 85 μέτρων της ΕΡΤ και ακριβώς στην εσωτερική αυλή της μονής πατούσε το ένα πόδι από μια άλλη τεράστια κεραία ύψους 75 μέτρων του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ. Αυτές οι δύο μαζί με άλλες 10 που βρισκόταν πάνω στη στέγη της μονής και εδώ μπροστά απομακρύνθηκαν μετά από δικαστικούς αγώνες 7 ετών, οι οποίοι έγιναν με πολλή διάθεση, με πολλή προσευχή και πολλή πίστη και βέβαια με πολλή εμπιστοσύνη στον προφήτη, στον οποίο είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας, γιατί να σας εξομολογηθώ, όταν ξεκίνησε ο δικαστικός αγώνας κάποιοι μου είχαν πει τρελός είσαι, οι κεραίες θα φύγουν, εσύ θα φύγεις, αυτές δεν φεύγουν. Κι όμως αυτό που λέγαμε τότε, ότι ο προφήτης θα προστατεύσει το σπίτι του και θα δώσει τη λύση. Την έδωσε τη λύση και απέδειξε ότι όσο ισχυροί άνθρωποι και αν υπάρχουν πάνω στη γη, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι. Και τα επιτεύγματά τους είναι ανθρώπινα υλικά και κατεδαφίζονται όπως χάνονται και αυτοί. Όμως όταν είμαστε στερεωμένοι στην πίστη μας, δεν χάνουμε και δεν απογοητευόμαστε. Έτσι λοιπόν οι κεραίες πέρυσι αυτές οι δύο μεγάλες έφυγαν, έχουν φύγει και άλλες μικρές και τώρα γίνεται ο τελευταίος αγώνας προκειμένου να φύγουν αυτές οι δύο που βλέπετε και άλλη μία πίσω που είναι και αυτή ένα φάντασμα του παρελθόντος, το ραντάρ του πεδίου βολής Κρήτης, για το οποίο συνεχίζουμε δικαστικό αγώνα μέχρι να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί και αυτό το μεγάλο θαύμα, το να γίνει και αυτή παρελθόν.
2: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, ότι το καμπαναριό κόβει τη θέα από αυτή την πλευρά. Εάν πάμε από άλλη πλευρά του μοναστηριού,
1: αν προχωρήσουμε και βγούμε από την πύλη, θα δούμε την βόρεια και δυτική και ανατολική πλευρά της μονής.
3: Την πλευρά που είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, νομίζω ότι θα μας αποζημιώσει και από εκεί η θέα. Θα δούμε το υπόλοιπο νησί.
2: Και το δεύτερο, προχωρώντας εμείς προς το καθολικό της Ιεράς Μονής, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τον Λυκούργο και μέσα από τις πρωινές εκπομπές, τον παραλογισμό ορισμένων ανθρώπων. Δηλαδή, έρχονται σε ένα ξένο σπίτι, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε έτσι, που έτσι είναι, τοποθετούν δικά τους πράγματα και όταν έρχεται ο νοικοκύρης και τους πει ότι αυτό το σπίτι είναι δικό μου και δεν θέλω αυτά που έχετε τοποθετήσει, γίνονται ολόκληρο θέμα. Ολόκληρη φασαρή. Δηλαδή, αυτός είναι ο παραλογισμός των πραγμάτων. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε εσείς και πώς το βιώσατε.
1: Πολύ ωραίο που είχαμε ακούσει σε ένα από τα πολλά δικαστήρια που είχαμε κάνει ήταν ότι οι καλόγεροι πρέπει να καταλάβουν ότι όταν πήγαν στο μοναστήρι τις βρήκαν τις κεραίες και αν δεν τους άρεσε να μην πήγαιναν.
2: Σωστό
1: δηλαδή,
2: και αυτό.
1: Ήρθαμε το 97 σε ένα μοναστήρι του 1711, πρέπει να σκεφτούμε ότι οι κεραίες που μπήκαν το 1970 και μετά ήταν παλαιότερες από εμάς.
2: Αυτό έτσι.
1: Πρέπει να συμπληρώσω, συγχωρέστε με, ότι σε αυτόν τον αγώνα είχαμε έναν πολύ δυναμικό συμπαραστάτη και συνεργάτη του σταθμού σας, την κυρία Ειρήνη Αναπλιώτου, νομικό και διδάκτορα της ιατρικής, η οποία προσεφέρθηκαν ιδιωτελώς. Εκείνη πρωτοστάτησε και εμείς ακολουθούσαμε. Έχουμε τρεις τεράστιες στίβες που ξεπερνούν το ένα μέτρο, εάν τις βάλουμε όλες μαζί, από δικαστικά έγγραφα, τα οποία ετοίμασε, για τα οποία αγωνίστηκε, έκανε παραστάσεις δικαστικές, δεκάδες δίκες και για τις οποίες δεν πήρε ούτε μία δραχμή, γιατί είχαν ξεκινήσει πριν το ευρώ, ούτε ένα ευρώ, ούτε τις δικαστικές δαπάνες δεν δέχθηκε από την Μονή, έχοντας πίστη και εκείνη στον προφήτη, έχοντας αγάπη στον Χριστό και στην Εκκλησία και σεβασμό, και έτσι τη θεωρούμε κτήτορα και ευεργέτη της Μονής μας για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
2: Αυτά έτσι για να ακούνε ορισμένοι το
1: βλέπουμε
2: τι γίνεται.
1: Εδώ μπαίνοντας στο καθολικό, πάνω από ακριβώς από την πύλη, την πόρτα, την ξυλόγλυπτη θύρα του ναού, βλέπουμε αυτό το γλυπτό, το μαρμάρινο, το οποίο προέρχεται από την αρχαία θύρα και στο οποίο έχει χαραχτεί η επιγραφή αυτή που βλέπετε, που λέει 1724 Μαΐου 6 ήταν η μέρα των εγγενείων του ναού, του καθολικού, το 1724 στις 6 Μαΐου. Τώρα μπαίνοντας.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε λίγο και την ξυλόγλυπτη, τις δύο παραστάσεις,
1: ναι.
3: Εδώ στην πόρτα.
1: Η πόρτα αυτή είναι από τις αρχές του 20ου αιώνος και έχει ανάγλυφη παράσταση τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισαίο.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να εισέλθουμε σιγά σιγά στο καθολικό της Ιεράς Μονής. Είμαστε ήδη στον κυρίως ναό.
1: Ο Ο ναός που, όπως είπαμε, εκτίσθη. Ξεκίνησε η ανοικοδόμησή του το 1711 και ολοκληρώθηκε το 1700, εγκαινιάστηκε μάλλον το 1724. Εδώ στο όρος του προφήτη Ηλία, προτού κτιστεί η Μονή, υπήρχαν δύο μικρά εκκλησάκια, της Υπαπαντής του Κυρίου και του προφήτη Ηλία. Της Υπαπαντής σώζεται, είναι το δεξιό κλήτος, είναι από τον 15ο αιώνα. Όπως βλέπετε, έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο, το παλαιό δάπεδο σώζεται όπως ήταν τότε και έχει δύο εικόνες στο τέμπλο, την Υπαπαντή και την Δευτέρα Παρουσία. Τώρα είναι το δεξιό κλήτος του ναού, όπως είπαμε, γκρεμίστηκε ο μικρός ναός του προφήτη Ηλία και εκτίστηκε ο μεγαλύτερος, ο οποίος και ενσωματώθηκε, ενοποιήθηκε με την Υπαπαντή. Και όπως βρισκόμαστε εδώ στο κεντρικό κλήτος, βλέπουμε και άλλα παρεκκλήσια. Το αριστερό κλήτος της Αγίας Τριάδος, ακριβώς από πάνω από την Υπαπαντή, σαν γυναικονίτης, το βλέπετε εδώ μια καμάρα, μια στοά, είναι το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Επάνω από την Αγία Τριάδα, στο αριστερό κλήτος, δηλαδή ακριβώς επάνω και αυτό σαν γυναικονίτης, είναι το παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και τρίτος όροφος, πιο πάνω στη στέγη της Μονής, δηλαδή απ' έξω, είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο ήταν το κελάκι που έζησε δύο χρόνια ο Παπουλάκος, όπως είπαμε. Εδώ στο κεντρικό κλήτος τώρα βλέπουμε τον Πολυέλαιο. Αξίζει να δούμε και να προσέξουμε, ο οποίος είναι από ορίχαλκο, αλλά είναι επιχρυσωμένος, ένα αριστούργημα κατασκευής ρωσικής προελεύσεως. Ήταν από αυτά που ήρθαν όταν υπήρχε αυτό το εμπόριο που σας είπα από την Ρωσία προς την Ελλάδα και αντίθετα. Τότε που είχαμε η Μονή είχε τον Άγιο Γεώργιο, το πλοίο το εμπορικό. Είναι από το 1750 αυτός ο Πολυέλαιος, όπως και ο μικρότερος που βλέπετε εδώ πίσω, παρόμοιας τέχνης και τεχνοτροπίας. Το τέμπλο είναι του 1838, ξυλόγλυπτο από καστανιά, επενδεδημένο με φύλλο χρυσού και αγιογραφημένο. Βέβαια από τα χρόνια έχει μαυρίσει, χρειάζεται συντήρηση, η οποία εν καιρό θα γίνει. Οι εικόνες είναι του 1720, αγιογραφία, από ντόπιους αγιογράφους. Ο ναός, όπως βλέπετε, έχει υποστεί αρκετή καταστροφή, κυρίως την περίοδο που ήταν κλειστή η Μονή, από το 1983 μέχρι το 1997, για μια δεκαπενταετία δηλαδή. Από την υγρασία βλέπετε έχουν καταστραφεί κάποιες λίγες αγιογραφίες που υπήρχαν, βέβαια είναι σύγχρονες, είναι το 1922. Μπροστά μας αριστερά έχουμε την προστάτηδά μας, το στήριγμά μας, την Παναγία την Τριχερούσα, την εικόνα που φέραμε, την εφαίστεια εικόνα της Μονής μας, την οποία φέραμε το Δεκέμβριο του 1998 στη Μονή.
2: Πείτε μας λίγο για αυτή την εικόνα. Είναι όπως βλέπουμε το Ιερό Βήμα στην αριστερή πλευρά,
1: τέπλο, ναι.
2: Μια μεγάλη εικόνα, επιβλητική, με τα καντήλια να ανάβουν από πάνω.
1: Μάλιστα. Η εικόνα αυτή είναι αντίγραφο της πρωτοτύπου που φυλάσσεται στη Μονή Χελανδαρίου της Παναγίας της Τριχερούσης, η οποία ήταν προσωπική εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και νομίζω ότι ίσως έχετε υπόψη σας το ιστορικό αυτής της εικόνας, της πρωτοτύπου δηλαδή, ότι την περίοδο της οικονομαχίας, προτού ο Άγιος Ιωάννης πάει στη Μονή του Αγίου Σάβα, είχε γράψει πολλά συγγράμματα κατά των οικονομάχων. Τότε κάποιοι, θέλοντας να σταματήσουν αυτόν τον αγώνα, την προσπάθεια που έκανε, τον διέβαλαν στον χαλίφη της περιοχής της Δαμασκού εκεί, και εκείνος για να τον τιμωρήσει του έκοψε το δεξί χέρι και το κρέμασε επιδεικτικά στην κεντρική πλατεία. Κάποιοι μαθητές του Αγίου Ιωάννου επήγαν και ζήτησαν, μετά από την παρέλευση 1-2 ημερών, ζήτησαν το χέρι να το πάρουν. Πράγματι τους επέτρεψε εκείνος, το ξεκρέμασαν, το πήγαν στον Άγιο. Εκείνος, ταλαιπωρημένος από όλο αυτό το βασανιστήριο, τους πόνους, την αιμορραγία, πήρε το χέρι και προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε είχε ενωθεί το χέρι θαυματουργικά και υπήρχε ένα κόκκινο σημάδι απλώς εκεί στο ύψος του καρπού. Και τότε, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, έφτιαξε το ασημένιο αφιέρωμα με το χέρι, το αντίγραφο του χεριού δηλαδή, τοποθέτησε πάνω στην εικόνα και από τότε ονομάστηκε η εικόνα Παναγία η Τριχερούσα.
0: Ακούσαμε μόλις την συζήτηση που είχαμε με τον μακαριστό πατέρα Δαμασκηνό, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας, όταν είχαμε επισκεφθεί το μοναστήρι και την Σαντορίνη με την Πυριακή Εκκλησία και τον Κώστα το 2006. Αντλήσαμε αυτό το υλικό από το αρχείο μας. Ήταν το πρώτο μέρος από την συζήτηση ξενάγηση στους χώρους της Μονής. Και στην ερχόμενη συνάντησή μας θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από αυτήν την όμορφη ξενάγηση που μας έκανε τότε ο πατήρ Δαμασκηνός. Με την προτροπή, όσοι βρεθείτε ποτέ στη Σαντορίνη, να μην παραλείψετε να ανεβείτε και στο ψηλότερο σημείο της, στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Θα είναι πολύ μεγάλη η ευλογία που θα λάβετε. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
4: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ο Άγιος Τιμόθεος γεννήθηκε περί το έτος 1510 στον Κάλαμο της Αττικής. Σχετικά με το επώνυμο και το κοσμικό του όνομα δεν έχει διασωθεί καμία έγκυρη πληροφορία. Κατά μία παράδοση, πατέρας του ήταν ο ιερέας του χωριού, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος του διδάσκαλος. Φαίνεται δε ότι παράλληλα με τις γραμματικές γνώσεις φρόντισε επιμελώς να εμφυτεύσει στην ψυχή του μικρού Τιμοθέου το ζήλο και την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου και την αγάπη της κατά Χριστόν ζωής. Τα παιδικά αυτά βιώματα αργότερα θα γίνουν εμφανή ως τα αραγή θεμέλια μιας χαρισματικής προσωπικότητας και θα οριοθετήσουν την καθαρά χριστοκεντρική πορεία του βίου του. Ήδη από πολύ νωρίς άρχισε να διαφαίνεται η εξαιρετική ευφυΐα του, η οποία σε συνδυασμό με τις σπάνιες αρετές του προξενούσε τον θαυμασμό και την καύκηση των γονέων και των συγχωριανών του. Αργότερα μετέβη στην Αθήνα, όπου συμπλήρωσε τις σπουδές του, αποκτώντας και τα εφόδια της θύραθεν παιδείας. Ο διακαής πόθος του όμως και η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να αξιωθεί να γίνει ιερέας, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και προετοιμαζόταν συνεχώς, καλλιεργούσε τον εσωτερικό του κόσμο, προσευχόταν και περίμενε με ιερή ανυπομονησία το κάλεσμα του Θεού για να αναλάβει το μέγιστο υπούργημα της ιεροσύνης. Έτσι, ο αξιοθαύμαστος γόνος του Καλάμου, ημέρα τη ημέρα, προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιον δεύτερον, στίχος 52. Έμοιαζε με πολύτιμο σκεύος, έτοιμο να δεχθεί το ευωδιαστό μύρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στον τόπο του. Σύντομα όμως αναχώρησε για την Βόρεια Εύβοια, όπου είχε την έδρα του ο επίσκοπος Ωρεού, με τον οποίο φαίνεται πως ήταν από καιρό συνδεδεμένος πνευματικά. Ο Ωρεός ή Ωρεή είναι αρχαιοτάτη παραθαλάσσια πόλη της Βόρειας Εύβοιας, κοντά στην Ιστιαία. Πιθανότατα αυτός να ήταν ο επίσκοπος προστάτης του, που η παράδοση αναφέρει ότι τον σπούδασε με δικές του δαπάνες. Ο ικανός εκείνος ιεράρχης του Ωρεού είχε ήδη διακρίνει στο πρόσωπο του νεαρού Τιμοθέου τις απαραίτητες και θεμελιώδεις προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να αφιερώσει κανείς τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό δεν θα αργήσει να τον χειροτονήσει διάκονο, εισάγοντάς τον έτσι στο χώρο που ιερουργούνται τα μυστήρια του Θεού, για να παραμείνει εσαΐ ο άξιος και εισάγγελος λειτουργός τους. Ας σημειωθεί εδώ ότι στα σχετικά με τον Άγιο Τιμόθεο νεότερα συναξάρια γράφεται πως η χειροτονία του έγινε από τον επίσκοπο Οροπού. Αυτό όμως δεν τεκμηριώνεται ιστορικά, καθώς στην εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος δεν αναφέρεται πουθενά η ύπαρξη επισκοπής Οροπού. Εξάλλου και ο κατεξοχήν αξιόπιστος ιστορικός Δημήτριος Καμπούρογλου γράφει σαφώς ότι η χειροτονία του Αγίου έγινε από τον επίσκοπο Ωρεού. «Μεθώ αποφασίσας να ιερωθεί, προσεκολήθη ως διάκονος ή γραμματεύς παρά το επισκόπο Ωρεού». Επειδή δε ολόκληρη η ζωή του ήταν ένας χαριέστατος ύμνος έργης και λόγης προς τη μοναχική πολιτεία, μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι πριν από τη χειροτονία του θα είχε δεχθεί και τη μοναχική κουρά. Ο διάκονος Τιμόθεος, με προσήλωση και ένθερμο βίο, εργάζεται ακατάπαυστα και ακαταπώνητα στον αμπελώνα του Κυρίου.

Αργότερα θα χειροτονηθεί και πρεσβύτερος. Ως ιερέας πλέον επιτελεί τα μυστήρια, προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία, κηρύττει το λόγο της αληθείας, αγιάζει, εμψυχώνει και στηρίζει το ποίμνιό του στους χαλεπούς εκείνους καιρούς της δουλείας. Ο χρόνος όμως κυλά πολύ γρήγορα και μαζί του επιφέρει πολλές προσδοκόμενες και απροσδόκητες μεταβολές. Ο επίσκοπος Ορεού, ο οποίος μετέδωσε στον Άγιο τη χάρη της ιεροσύνης και στάθηκε δίπλα του ως πατέρας στοργικός και αγαθός συνοδοιπόρος, κοιμήθηκε εν κυρίω και μετέβη στα επουράνια. Όλοι τότε, λαός, προεστώτες και κλήρος, είδαν ομόθυμα στο πρόσωπο του πρεσβυτέρου Τιμοθέου τον άξιο διάδοχο του αποθανόντος επισκόπου. Χειροτονείται λοιπόν επίσκοπος Ορεού και με τις δυνατότητες που του παρέχει το νέο αξίωμα συνεχίζει μέσα από καινούργιες πρόπτικες τη διακονία του στην Εκκλησία του Χριστού. Ο νέος επίσκοπος Ορεού είναι όντως η επάνω όρους κειμένη πόλης, η οποία είναι αδύνατο να μείνει κρυμμένη και ο επί την λιχνίαν λίχνος που τοποθετείται στον λιχνοστάτη για να εκπέμπει φως και να διαλύει το σκοτάδι και τον φόβο. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, στίχοι 14 και 15. Η αρετή και τα έργα του επισκόπου Τιμοθέου ακτινοβολούσαν προς κάθε κατεύθυνση και φώτιζαν τις καρδιές των χριστιανών, οι οποίοι δόξαζαν τον Θεό που έστειλε ανάμεσά τους αυτόν τον ουράνιο άνθρωπο και επίγειο άγγελο. Ο χυμαζόμενος λαός της επισκοπής του, που στέναζε κάτω από έναν ιδιαίτερα οδυνηρό ζυγό σκλαβιάς, διέβλεπε στο πρόσωπο του ένθεου ιεράρχη τον αρχιπημένα Ιησού Χριστό και αντλούσε υπομονή, δύναμη και παρηγορία. Όμως, σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τη χειροτονία του σε επίσκοπο Ρεού, κλήθηκε ο Άγιος Τιμόθεος σε υψηλότερη θέση εκκλησιαστικής διακονίας. Αναδείχθηκε Μητροπολίτης Ευρύπου με έδρα τη Χαλκίδα. Ιστορικά, μετά την κατάληψη της Ευβίας από τους Τούρκους, η Επισκοπή Ευρύπου ανυψώθηκε πάλι σε Μητρόπολη. Καταλάμβανε την 41η θέση μεταξύ των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είχε υπό την δικαιοδοσία της τις Επισκοπές Ωρεών, Καρίστου, Πορθμού, Αυλώνος και Καναλίων. Πότε ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αλλά σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους πρέπει να ήταν στα μέσα του 16ου αιώνα. Κατά πάσα πιθανότητα διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη Ευρύπου Ιωάσαφ, ο οποίος αρχιεράτευε στην Εύβοια περί τα έτη 1546-55, όταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ήταν ο Διονύσιος ο Δεύτερος. Με τις νέες αρμοδιότητες που επομίστηκε ο Άγιος Τιμόθεος, ανέλαβε πλέον τη διαπίμανση μιας πολυπληθούς επαρχίας. Δύσκολη και επίμοχθη αποστολή που γινόταν ακόμη δυσκολότερη κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες εκείνων των δυσίωνων χρόνων, όπου ένας ιεράρχης εκτός από τα εκκλησιαστικά επισκοπικά του καθήκοντα έπρεπε να στηρίζει και να προστατεύει τον τυραννισμένο λαό του, να κρατά ζωντανή την εθνική του συνείδηση και παράλληλα να πυρπολεί τις ψυχές με τη φλόγα της ελπίδας για την αναμενόμενη λύτρωση. Και όλα αυτά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του κατακτητή, με τον οποίο αργά ή γρήγορα θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις γνωστές βέβαια συνέπειες. Ο αείδημος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 1868-1938 γράφει σχετικά τα εξής: «Η Εκκλησία δεν τες ημέρες εκείνες των μεγάλων θλίψεων, παρίστατο άγγελος παρήγορος των δουλοθέντων, συγκρατούσα αυτούς και σώζουσα. Αυτή δεν υπήρξε μόνον η της θρησκείας αντιπρόσωπος, αλλά και διετήρησε την γλώσσαν, τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, των πολιτισμών, των εθνικών αυτών χαρακτήρα, πρώτη υφισταμένη και πρώτη τα βαρύτατα πλήγματα αποκρούωσα». Ευλογία Θεόσταλτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ποιμαντορία του Αγίου Τιμοθέου για το λαό της Ευβίας. Ήτανε για εκείνους ο στοργικός πατέρας, ο διδάσκαλος, ο καλός ποιμένας που τους οδηγούσε εις νομήν σωτηρίας και το κυριότερο ο άνθρωπος που ζούσε με τον Χριστό από αυτόν και γι' αυτόν. Γι' αυτό και μετέδιδε την ειρήνη και την αγάπη του Θεού σε όσους τον πλησίαζαν.
Ζώντας ο ίδιος μέσα στο αναστάσιμο φως του Χριστού, γινόταν ο προάγγελος της προσδοκίας μιας άλλης αναστάσεως, αυτής του σκλαβωμένου γένους. Ήξερε όμως και να διοικεί με τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία του Χριστού, χάρη στην ανιδιοτέλεια, την αυτοθυσία, τη σύνεση και τη σοφία του. Η ακτινοβολία της προσωπικότητάς του και η μεγάλη φήμη του ήταν τέτοια ώστε σύντομα να κερδίσει την αγάπη και την αναγνώριση ακόμη και των απλών, καλοπροαίρετων Οθωμανών της επαρχίας του, πολλοί από τους οποίους είχαν δεχθεί τις ευεργεσίες του. Γιατί ο θεοπρόβλητος επίσκοπος του Ευρύπου μεριμνούσε για κάθε ψυχή που στρεφόταν προς αυτόν, ανεξάρτητα από θρησκεία, φιλή, κοινωνική θέση ή οικονομική.

Ο Άγιος Τιμόθεος κατέστη όντως ευβίας φωστήρ και ποιμήν θεόληπτος ευρύπου, όπως εμπνευσμένα διακηρύττει μέσα από την ακολουθία της εορτής του η Εκκλησία, που συνοψίζοντας το πολύμορφο έργο του επισημαίνει ότι «τα κατορθώματα της πολιτείας του αΐ κηρύττει εύρυπος η ποιμνη αυτού». Όμως όσο εκείνος γινόταν τη σπάση τα πάντα ή να πάντως την ας σώσει, 1 προς Κορινθίους κεφάλαιον 1 στίχος 22, και αναλωνόταν για τον βασανισμένο λαό του, τόσο περισσότερο και ο εχθρός της σωτηρίας των ανθρώπων αγρίευε εναντίον του. Γι' αυτό και δεν άργησε να έλθει η τελική καταιγίδα. Ήδη τα πρώτα μελανά σύννεφα άρχισαν να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Σύντομα, κίνδυνοι και ανυπέρβλητα εμπόδια ορθώνονται απροσδόκητα, ανακόπτουν βία το επισκοπικό του έργο και τέλος στερούν τον ποιμένα από το ποίμνιο. Η στιγμή που θα συγκαταλεγόταν και ο Άγιος Τιμόθεος στην εκλεκτή χωρία των δεδιωγμένων ένεκεν δικαιοσύνης πλησίαζε. Όλο και περισσότερο έφτανε κοντά του απειλητικά ο απεινής διωγμός και η σκιά του θανάτου. Οι παραδόσεις που διασώζονται στα συναξάρια του Αγίου αναφέρουν ότι κατά την περίοδο της αρχιερατείας του στη Μητρόπολη Ευρύπου εκδόθηκε σουλτανικό φυρμάνι που επέβαλε τη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τζαμιά. Η ιστορία δε επιβεβαιώνει ότι οι Οθωμανοί δεν τήρησαν το αρχικό βεράτιο σουλτανικό κυρωτικό έγγραφο που είχε δοθεί στον πρώτο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης Πατριάρχη Γενάδιο από το Μωάμεθ το δεύτερο τον Πορφυτή, δια του οποίου παρέχονταν ή αναγνωρίζονταν προνόμια προς την Εκκλησία των υποδούλων Ορθοδόξων. Λέγεται ότι ο Άγιος από την ευθυνοφόρο θέση της επισκοπικής του διακονίας διαμαρτυρήθηκε και έλεγξε με δρυμύτητα τούτο το ανοσιούργημα, οπότε η σύγκρουση με τον αλόθρησκο κατακτητή και συγκεκριμένα με τον τουρκαλβανό πασά του Ευρύπου, άνθρωπο άγριο και χριστιανομάχο, ήταν αναπόφευκτη. Σχετικά μας πληροφορεί ο Κύριλλος ο Δεύτερος Δέγκλερης, ηγούμενος της Μονής Πεντέλης από το 1844 ως τα 1869 στα απομνημονεύματά του. Λέγει «Τολμώ δε και επιχειρώ εγώ, τον οποίον ο εκπατρός θείος μου ηγούμενος Κύριλλος προσέλαβε εν τη Μονή το 1811, όπως σημειώσω ότι εκ παραδόσεως γνωρίζω παρά των τότε γεροντοτέρων πατέρων της Μονής, ήτινες και αυτοί εγνώριζον διαδοχικώς παρά των προαυτών γεροντοτέρων. Και οι μένα γράμματι εδιηγούντο ότι μετά 50 ή 60 χρόνους, αφού ο Τούρκος επήρε τας Αθήνας, ήλθεν ο Άγιος Τιμόθεος από τον Εύρυπον και έκτισε το μοναστήριο της Πεντέλης, ιδέ εγγράμματι, πολλοί των οποίων είχαν και αναγνώσει διάφορα πρώτης επαναστάσεως εκ του κώδικος της Μονής

του Εντικρυψώνα του Μετοχίου Αγίας Δυνάμεως Αθηνών, δυστυχώς απολεσθέντος, διηγούνται τα εξής οι εγγράμματοι. Κατά το έτος 1512-18 επί Πατριάρχου Ιερεμίου του Πρώτου εξεδόθη Σουλτανικό Φυρμάνιο επί Σουλτάν Σελίμ του Πρώτου να αφαιρεθώσει η Ιερή Ναή των Χριστιανών και να μεταποιηθώσει εις τζαμία, πολλοί δε τότε οι Ιεροί Ναοί ηρπάγησαν και εις τζαμία μετεβλήθησαν. Άλλοι δε κατεστράφησαν καθ' ολοκληρίαν, οι δε δυστυχείς Χριστιανοί ετέλουν τα σιεροτελεστίαστον εις ταπεινά ξύλινα παραπήγματα. Κατ' εκείνην την εποχήν αρχιεράτευεν εις την Εύρυπον, Χαλκίδα, ο κτήτορ της μονής Τιμόθεος, πατρίς του οποίου έλεγον οι γέροντες ότι ήταν ο Κάλαμος, χωρίων του Δήμου Οροπού. Τότε ο Τιμόθεος είτε ένεκα της αρπαγής των ιερών ναών, είτε των μοναχικών και ήσυχων βίων ποθών, παρητήθη της επαρχίας του και παραλαβών την εκκληρικών συνοδείαν του, κατέφυγεν εις το πεντελικόν όρος. Ας μη λησμονούμε βέβαια ότι ο Κύριλλος δεν ήταν ιστορικός με την ακριβή έννοια του όρου και η μόνη πηγή πληροφοριών που είχε στη διάθεσή του ήταν τα όσα διέσωζε η προφορική παράδοση της μονής και πιθανόν κάποιες παλιές έγγραφες σημειώσεις με έμεση αναφορά στο πρόσωπο του Αγίου, αφού κάθε άλλη πηγή καταστράφηκε κατά το 1821. Μία σημαντική μαρτυρία που συνδέει επίσης την αναγκαστική φυγή του Αγίου με την αρπαγή των ιερών ναών μας παρέχει ο ιστοριογράφος Αλβανάκης, ο οποίος γράφει ότι ανακάλυψε τυχαία σε κάποιο μοναστήρι της Ευβοίας την εξής σημείωση επάνω σε αρχαίο χειρόγραφο επιμεμβράνης. 15 σβησμένο εχάλασαν τις εκκλησίες και τες έκαμαν τζαμία. Έφυγε και ο δεσπότης Κυρτιμόθεος με τον παπά εσβεσμένον και τον διάκο Άνθιμο. Και τέλος ο επιφανής εκκλησιαστικός ιστορικός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο έργο του «Η Εκκλησία των Αθηνών» γράφει ότι ο Άγιος έφυγε από τη Μητρόπολη του εξαιτίας διωγμού των Τούρκων. Αν σταθεί κανείς προσεκτικός μελετητής του βίου και της πολιτείας του Αγίου Τιμοθέου και επισημάνει την εκπληκτική δραστηριότητα που ανέπτυξε προς κάθε κατεύθυνση, το κύρος, την αναγνώριση και τη συμπάθεια που διέθετε μεταξύ ομοθρήσκων και αλλοθρήσκων κατοίκων της επαρχίας του, δεν μπορεί παρά να διαγνώσει ότι αυτά σίγουρα θα υπέθαλπταν από καιρό την καχυποψία, το φθόνο και το μίσος των εχθρών του. Όμως τώρα με τη θαραλέα αντίδραση του Ιεράρχη τους δόθηκε η αφορμή να σχεδιάζουν απροκάλυπτα πλέον την εξόντωσή του. Ο Δημήτριος Καμπούρογλου αναφέρει και μία άλλη αιτία του διωγμού του Αγίου. Αυτή τη διέσωζε μέχρι και τις αρχές του αιώνα μας η προφορική παράδοση της μονής Γαλατά και Ευβοίας και επιβεβαιώνεται από συγγύλιο του Πατριάρχου Ιερεμίου του Δεύτερου που βρίσκεται στην προαναφερθήσα μονή. Η υπόθεση έχει ως εξής αναλυτικά. Κοντά στο χωριό πολιτικά της Ευβοίας βρισκόταν ο σωζόμενος μέχρι σήμερα Βυζαντινός ναός της Παναγίας της Περιβλέπτου. Η μονή Περιβλέπτου βρίσκεται βόρεια του χωριού πολιτικά της Ευβοίας. Βέβαια πρέπει να θεωρηθεί ότι ανοικοδομήθηκε κατά τον 10ο ή 12ο αιώνα, όπως μαρτυρούν η εξαίρετη πλυνθοπερίκλειστη τυχοποιία, το μαρμαροθετημένο δάπεδο και τα διασωθέντα γλυπτά. Ο ναός αυτός που αποτελούσε παλαιότερα το καθολικό της μονής είχε αφαιρεθεί από τους χριστιανούς όταν η Ευβοία καταλήφθηκε από τους Τούρκους το 1470. Τώρα οι κατακτητές προέβαιναν στη δημοπρασία του. Αυτό έδωσε αφορμή να ανακοινηθεί ζήτημα για το πού ανήκει ο ναός με τη μεγάλη κτηματική περιουσία πριν από την κατάληψη. Διεκδικητές ήταν το χωριό Πολιτικά και η Μονή Γαλατάκη. Επίσης και η Μητρόπολη Ευρύπου, όπως ισχυρίζονταν κάποια πρόσωπα που αναφέρονται αόριστα στο συγγύλιο. Όμως ο Άγιος Τιμόθεος ως επιχώριος Μητροπολίτης, απευθυνόμενος με γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είχε δηλώσει σαφώς ότι η Περίβλεπτος εκ χρόνων αμνημονεύτων του χωρίου είναι εκκλησία
και ακόμη ότι ουδέποτε φάνει ο ναός αυτός να είναι της Μητροπόλεως. Επειδή δεν σώζεται όμως αυτούσια η επιστολή του, αλλά μόνο μία αποσπασματική φράση, είναι επακόλουθο να δημιουργούνται κενά και απορίες για την υπόθεση. Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη στάση του Αγίου δικαίωνε τους χωρικούς των πολιτικών, αλλά αποτελούσε πρόσκομα στις κτητικές βλέψεις του ηγουμένου της Μονής Γαλατάκη για την Περίβλεπτο. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ του Μητροπολίτου και του ηγουμένου της Μονής, η οποία σημειωτέων είχε εξάρτηση μόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως σταυροπηγιακή. Τότε, κατά τον ιστορικό Καμπούρογλου, ο ηγούμενος που διέθετε κάποια ισχύ μεταξύ των Οθωμανών δυναστών, κατάφερε να προσελκύσει με το μέρος του τον Πασά του Ευρύπου, ο οποίος ήδη διέκειτο εχθρικά προς τον Ιεράρχη Τιμόθεο. Τώρα πλέον η ζωή του Αγίου απειλείται ανα πάσα στιγμή, μάλιστα αφού τελεί υπό τη βαριά κατηγορία του εχθρού, του Διοβλετίου, του Οθωμανικού δηλαδή κράτους, η καταδίωξή του μπορεί να περιβληθεί με κάποιο τύπο νομιμότητας. Όχι ότι ήταν σπάνιο το φαινόμενο οι επαρχιακοί διοικητές του Οθωμανικού κράτους, πασάδες και άλλοι εξωματούχοι, να αυθαιρετούν κατά τον υποδούλο, να αφαιρούν δηλαδή την περιουσία, την τιμή, τη ζωή τους, χωρίς να δεσμεύονται από νόμους ή να λογοδοτούν σε κάποιον. Όμως στην περίπτωση ενός επιφανούς προσώπου, σεβαστού ακόμη και στους Οθωμανούς όπως ήταν ο Άγιος Τιμόθεος, έπρεπε να τηρηθούν κάποια προσχήματα. Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η τραγική αυτή κατάληξη της αρχιερατείας του Αγίου Τιμοθέου στην Εύβοια δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της εξόλης ψυχής και διανοίας αφοσιώσεώς του στην Εκκλησία, της πιστότητάς του στα ποιμαντικά του καθήκοντα και της πατρικής του μέρημνας για τον λαό της επαρχίας του. Ο Θεός όμως, ο οποίος δεν εγκατέλειψε τον όσιο θεράποντά του στα χέρια εκείνων που επιβουλεύονταν τη ζωή του, δεν επέτρεψε να εκπληρωθούν τα σκοτεινά σχέδια που απέβλεπαν στην εξόντωσή του. Η γυναίκα του διώκτη Πασά, η οποία ήταν κρυπτοχριστιανή και είχε πνευματικό της πατέρα τον Άγιο, πληροφορήθηκε ότι η ζωή του κινδύνευε. Έγκαιρα του διαμήνυσε ότι σχετικό γνώριζε και τον προέτρεψε να φύγει κρυφά, αποστέλλοντάς του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Έτσι, ο Άγιος Τιμόθεος, μια νύχτα του 1572, με τη μικρή του συνοδεία, το διάκονό του και έναν ακόμη κληρικό, ίσως οικονόμο του, διέφυγε από την Εύβοια προς την απέναντι ακτή της Αττικής, παραθέτοντας την επισκοπή του, το πίμνιο και τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Εκείνου που βρέφος ακόμη ξενιτεύτηκε από τη Βηθλέμ στην Αίγυπτο όταν ο Ηρώδης ζητούσε να τον θανατώσει.

0: Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
9: Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμμομουν, εξάπεινα κατατοξεύσου συν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπαν, τι σώψετε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγή αυτών και εξεσθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράκτησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πάσα άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς την καρδία.
10: Ψαλμός 63. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε Θεέ μου την φωνή μου όταν προσεύχομαι και απευθύνω δεήσεις προς εσένα. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από τον φόβο τον οποίον μου εμπνέει ο εχθρός. Σκέπασέ με και προστάτεψέ με από τις μυστικές σκέψεις και επιβουλές ανθρώπων που σχεδιάζουν πονηρά και κακά εναντίον μου. Από πλήθος που συστηματικώς εργάζεται την αδικία. Όλοι αυτοί ακόνησαν σαν ξύφος τις γλώσσες τους, τέντωσαν το τόξο τους και έθεσαν σε αυτό αντί βέλους κάθε πράγμα πονηρό και καταχθόνιο σχέδιο και τους δηλητηριώδεις λόγους και τις πικρές συκοφαντίες τους. Με σκοπό να κατατοξεύσουν και να κτυπήσουν με αυτό με ύπουλο και κρυφό τρόπο τον άμεμπτο άνθρωπο. Ευνηδίως και χωρίς αυτός να το υποπτεύεται και να το περιμένει, οι εχθροί θα τον χτυπήσουν και δεν θα φοβηθούν οι δολοφόνοι, ούτε θα δοκιμάσουν δισταγμό για την κακούργα αυτή πράξη τους. Με τις συνεννοήσεις και τις μεταξύ τους ενθαρρύνσεις εξασφάλισαν και κατέστησαν ισχυρό το πονηρό σχέδιό τους, διότι έλαβαν πάντα τα μέτρα προς επιτυχίαν αυτού του σχεδίου. Εξέθεσαν μεταξύ τους και εισηγήθησαν τους τρόπους με τους οποίους θα κρύψουν την παγίδα εναντίον μου, ώστε η σύλληψή μου σε αυτήν να είναι βέβαιη. Είπαν, ποιος θα δει αυτούς? Εμελέτησαν καλώς το άνομο και εγκληματικό σχέδιό τους. Εξίντλησαν με συζήτηση και με σοφή μελέτη με το πολυμήχανο νου τους κάθε επινόηση επιβουλής και πονηρή εφεύρεση. Θα πλησιάσει από αυτούς έκαστος άνθρωπος και η καρδιά του είναι κρυψίνους και βαθία και τις κρυπτωμένες προθέσεις αυτής κανείς δεν μπορεί να διακρίνει. Αλλά ευτυχώς, αντί να πραγματοποιηθούν τα ολέθρια σχέδιά τους, θα υψωθεί κρατεός και δυνατός προστάτης μου ο Θεός. Το βέλος τους υπήρξε αυλαβές. Οι πληγές που επέφερε αυτό είναι όμοιες προς τις πληγές τις οποίες επιφέρει βέλος που εκτοξεύεται από αδύνατους ανθρώπους, από τα αδύναμα χέρια των νηπίων. Και παρέλυσαν στα στόματά τους οι γλώσσες τους, διότι η κατεσχήνη τους και η αποτυχία τους επέφερε σύγχυση σε αυτούς. Όλοι όσοι τους έβλεπαν ταράχθηκαν και εξεπλάγησαν από το κακούργο σχέδιό τους, αλλά και από την ματέωσή του λόγω της θείας επεμβάσεως. Και έτσι φοβήθηκε τον Θεό κάθε άνθρωπος και διακήρυξαν όλοι τα έργα της θαυμαστής προστασίας του Θεού και όλοι κατανόησαν τα ποίηματα της δυνάμεώς του και την σοφρονιστική τους σημασία. Πράγματι, θα εφρανθεί ο δίκαιος με την επέμβαση και την σωτηρία αυτή που προέρχεται από τον Κύριο και θα στηρίξει κάθε ελπίδα του σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς κατά την καρδία και ξένοι προς κάθε δολιότητα θα καυχηθούν και θα πληροφορηθούν πόσο επενετή είναι η ευθύτητα και η ειλικρίνειά τους.
11: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
9: Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών σύ ηλάση. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες ταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
10: Ψαλμός 64. Εις το τέλος ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα, Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα, ως οφειλόμενο χρέος, θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα, και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρης σου και οικείος σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα και κυρίως για εκείνον που διδάσκει τον νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας, Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης. μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της. Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθης τα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον μέγα τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
11: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
12: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
13: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

η παράδοση των αγιολογικών κειμένων για τον Άγιο Φωκά. Κεφάλαιο 1. Ο σχηματισμός του πυρήνα των πηγών. Στις μέρες μας δεν έχει διασωθεί κάποια σύγχρονη με τον Άγιο πηγή. Τα παλαιότερα από τα σχετικά με τον Άγιο Φωκά αγιολογικά κείμενα, τα εγκόμια του Ιωάννη Χρυσοστόμου και του Αστέριου Αμασίας, χρονολογούνται στις αρχές του 5ου αιώνα. Με δεδομένο ότι ο Άγιος Φωκάς μαρτύρησε στις αρχές του 2ου αιώνα, διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός κενού τριών αιώνων για τους οποίους δεν διαθέτουμε γραπτές μαρτυρίες για τον Άγιο. Το εγκόμιο του Ιωάννη Χρυσοστόμου είναι η αρχαιότερη αναφορά για τον Άγιο Φωκά, αλλά δυστυχώς δεν μας δίνει βιογραφικά στοιχεία για τον Άγιο. Υπό το πρίσμα της εκ μέρους της εργασίας μεθοδολογικής επιλογής της εξέτασης των βιογραφικών πληροφοριών, αυτό το εγκόμιο δεν εντάσσεται στον πυρήνα των πηγών για τον βίο του Αγίου Φωκά. Αυτό συμβαίνει διότι το συγκεκριμένο εγκόμιο δεν λέει τίποτα άλλο για την ταυτότητα και τον βίο του, παρά μόνο ότι ο μάρτυρας έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ερχόμενος από τον Πόντο, πομπεύοντα από Πόντου προς ημάς. Εξαιτίας αυτού, το παρόν εγκόμιο δεν ασκεί επιρροή στον σχηματισμό των μεταγενέστερων παραδόσεων σχετικά με τον Άγιο και δεν εξετάζεται ως προς το περιεχόμενό του μαζί με τις υπόλοιπες πηγές που συνεισφέρουν πληροφορίες για το πρόσωπο του Αγίου Φωκά. Ιωάννη Χρυσοστόμου, εις τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν και κατά αιρετικών και εις των εκατοσιωστών τεσσαρακοστών ψαλμών, φωνήν μου προς τον Κύριον εκέκραξα, φωνήν μου προς τον Θεόν εδεήθην. Το εγκόμιο εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο, τις λατρευτικές εκδηλώσεις υποδοχής τμήματος προφανώς του Λειψάνου του. Ο χρόνος συγγραφής και εκφώνησης της συγκεκριμένης ομιλίας τοποθετείται κατά προσέγγιση μεταξύ των ετών 397 με 404. Αυτό προκύπτει από την παρουσία τόσο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου Χρυσοστόμου, αλλά και του αυτοκρατορικού ζεύγους Αρκάδιος και Ελία Ευδοξία. Στις αναφερόμενες στο εγκόμιο εκδηλώσεις, συγκεκριμένα στην συνοδευτική πομπή του Λειψάνου στον τόπο όπου επρόκειτο να εναποθεθεί. Ο Οικονομίδης μάλιστα εκτιμά ότι τα παραπάνω έλαβαν χώρα περί της 22 Ιουλίου του 400. Τα λείψανα του Αγίου Φωκά έφτασαν διαθαλάσσεις και μεταφέρθηκαν με λιτανεία διαμέσου της πόλης, ενώ την τελευταία μέρα του διήμερου εορτασμού μία ομάδα πλοίων συμμετείχαν σε αυτόν. Η σχεδόν επιγραμματική αναφορά στον Άγιο και η απουσία βιογραφικών στοιχείων στον συγκεκριμένο λόγο ίσως να οφείλεται στο ενδεχόμενο ο Χρυσόστομος να τα ανέφερε στη σχετική ομιλία που ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε κατά την πρώτη προηγούμενη μέρα των λατρευτικών εκδηλώσεων. Αυτά δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται στο φερόνιμο εγκόμιο με τον διτό τίτλο. Η αναφορά στον Ψαλμό 141 οδηγεί τον Ιωάννη Χρυσόστομο στο να παρεκκλίνει από τον εγκομιασμό, αναπτύσσει το θέμα της φύσης του Χριστού και αποκρούει την πεποίθηση των αιρετικών ότι ο Πατήρ και ο Υιός δεν είναι ομοούσιοι. Αυτή η δεύτερη ανησυχία καλύπτει τον κύριο όγκο της ομιλίας. Είναι πιθανό ότι η πρόθεση του Ιωάννη Χρυσοστόμου ήταν να εκφωνήσει μία ομιλία θεολογικού περιεχομένου και όχι ένα εγκόμιο προς τον Άγιο. Η αναφορά του τίτλου στον Άγιο Φωκά οφείλεται εν τέλει στο ότι την εκφώνησε εκμεταλλευόμενος την περίσταση της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγίου. Τα κείμενα που αποτελούν τον πυρήνα πηγών, το εγκόμιον του Αστερίου Αμασίας, το Μαρτύριον και οι Βίοι δημιουργήθηκαν από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν το μαρτύριο του Αγίου Φωκά και παρουσιάζουν μία σχετική αυτονομία σε αντίθεση με το κείμενο των Βίων που προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου εκ των δύο προηγούμενων.
Αυτό αποτελεί την διήγηση των νεανικών χρόνων του Αγίου, δηλαδή ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν να συμπληρώσει τις γνώσεις των χριστιανών για τον βίο του μάρτυρα.

Αστερίου Αμασίας, εγκόμιον εις Άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν, αρχές 5ου αιώνα. Δημιουργός αυτού του εγκομίου είναι ο Αστέριος που έγινε επίσκοπος Αμασίας στα τέλη του 4ου αιώνα. Για τον βίο του Αστέριου δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες και οι υπάρχουσες προκύπτουν με έμεσο τρόπο από τα συμφραζόμενα των δικών του ομιλιών. Γεννήθηκε μεταξύ 330 και 335. Επίσκοπος της πόλης της Αμάσιας έγινε πιθανότατα μετά το 378, ενώ η κοίμησή του τοποθετείται μεταξύ 420 και 425. Αποσπάσματα από τα έργα του χρησιμοποίησαν οι εικονόφιλοι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο το 787, υπολογίζοντάς τον ως μεγάλη αυθεντία της Εκκλησίας. Ήταν επίσης κάτοχος κλασικής παιδείας και έτρεφε σεβασμό για τα ελληνικά γράμματα. Σύμφωνα με τον Ντέχαν Σούλτερ, οι ομιλίες του Αστερίου μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις θεματικές ενότητες. Τις βιβλικές, τις παρενετικές και τις εγκομιαστικές. Βεβαίως, καμία από αυτές δεν περιέχει στοιχεία αποκλειστικά και μόνο μίας κατηγορίας. Στις περισσότερες διακρίνεται ένας παρενετικός τόνος. Παρ' όλα αυτά, η ομιλία για τον Άγιο Φωκά εντάσσεται στις εγκομιαστικές. Το εγκόμιο του Αστέριου για τον Άγιο Φωκά είναι ίσως η σημαντικότερη πηγή για τον Άγιο. Η εκφώνηση του λόγου χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Van de Voorst, ο εκδότης και σχολιαστής, ο βολανδιστής Stilting εκτίμησε ότι ο Αστέριος εκφώνησε αυτόν τον πανηγυρικό στον τάφο του Αγίου κοντά στη Σινόπη. Θα κατέληγε κανείς σε αυτό το συμπέρασμα εάν στη συνέχεια του λόγου δεν υπήρχε ένα χωρίο που στρέφει προς διαφορετική ερμηνεία. Ο εγκομιαστής περιγράφει τον συνοστισμό των προσκυνητών στο ιερό της Σινόπης και καταλήγει «Και πάντα σέλκει και συνελάβνει προς το εαυτού καταγώγιον και γέμουσιν ελεοφόροι των αφεκάς της χώρας προς τον τόπον επιγωμένων της προσευχής. Έστιγουν ο μεγαλοπρεπής εκείνος ναός θλιβωμένων άνεσης». Η αντίθεση ανάμεσα στο ναό της Σινόπης, ο μεγαλοπρεπής εκείνος ναός, όπου βρισκόταν το σκήνομα του Αγίου Φωκά και ο χώρος όπου μιλάει ο ομιλητής είναι εμφανής. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Αστέριος έχει εκφωνήσει τον λόγο του στην επισκοπική του πόλη, την Αμάσια. Η σύγχρονη έρευνα έχει ξεχωρίσει κάποιες ομιλίες που αποδίδονται στον Αστέριο, ενώ δεν είναι δικές του. Ωστόσο, η ομιλία για τον Άγιο Φωκά συγκαταλέγεται μεταξύ των 16 γνήσιων ομιλιών, δημιουργός των οποίων ήταν ο Αστέριος Αμασίας. Το εγκόμιο για τον Άγιο Φωκά εκδόθηκε από τον Τζον Στίλτινγκ το 1757, από τον Ζακ Πολ Μίν το 1863 και από τον Κορνελίντα Τεμά το 1970. Με βάση το περιεχόμενό της, η ομιλία για τον Άγιο Φωκά μπορεί να χωριστεί σε τρία ισομεγέθη τμήματα. Στην αρχή είναι ο εκτενής πρόλογος, που αποτελεί το 1/3 της ομιλίας, όπου παρουσιάζεται με παρενετικό λόγο η πνευματική ωφέλεια από τη σπουδή στον βίο των Αγίων. Το τελευταίο τμήμα περιέχει τη διάδοση της φήμης του Αγίου και ιδιαιτέρως τη σύνδεσή του με τους ναυτικούς. Εάν αφαιρέσουμε τον πρόλογο και το μέρος που είναι αφιερωμένο στη διάδοση της τιμής, η διήγηση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τον Άγιο δεν είναι πολύ μεγάλη. Ο Αστέριος διηγείται μόνο τις τελευταίες δύο μέρες της ζωής του Αγίου στη Σινόπη. Σε αυτήν την πόλη ο Άγιος ζούσε ασκώντας το επάγγελμα του Κυπουρού και παρά τα λιγοστά αγαθά με τα οποία εξασφάλιζε τη διαβίωσή του, προτιμούσε να τα μοιράζεται με τους συνανθρώπους του. Την προτελευταία μέρα της ζωής του υποδέχεται τους δήμιους του που δεν τον γνώριζαν και όταν στο τραπέζι που του παραθέτει του αποκαλύπτουν ότι αναζητούν τον Φωκά, αυτός υπόσχεται να τους υποδείξει το πρόσωπο που ζητούν. Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάπαυσης των διοκτών, παράλληλα με τη φιλοξενία τους, μεριμνά για την προετοιμασία του τάφου του.
Το επόμενο πρωί αποκαλύπτει την ταυτότητά του και οι Δήμοι, παρά τον δισταγμό που ένιωσαν για την εκτέλεση της αποστολής τους, τελικά αποκεφαλίζουν τον Φωκά, που καθησυχάζει τη συνείδησή τους, λέγοντας ότι αυτός που φέρει την ευθύνη είναι αυτός που τους έστειλε. Από τα λεγόμενα του Αστέριου καταλάβαμε ότι έχει πλήρη εικόνα σχετική με τον βίο του Αγίου και ότι από τις διαθέσιμες πληροφορίες επέλεξε ποιες θα χρησιμοποιήσει για το έργο του. Η πρόθεση του Αστέριου να διδάξει τους ακροατές δεν απουσιάζει ούτε από την αφήγηση της ιστορίας του Φωκά. Δεν υπάρχει περιγραφή κάποιας δίκης ή βασανιστηρίων και ο αποκεφαλισμός αναφέρεται τελείως επιγραμματικά. Αντίθετα, το ενδιαφέρον του ομιλητή επικεντρώνεται στην φιλοξενία, την ευγένεια και τη γενναιότητα που επέδειξε ο Άγιος, αποτελώντας υπόδειγμα χριστιανικής συμπεριφοράς. Θεωρούμε ότι αυτή η ιστορία, εξαιτίας της απουσίας υπερβολών και παραδοξολογιών, έχει μεγάλες πιθανότητες να αποτελεί μια έγκυρη εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων. Λόγω της χρονικής και γεωγραφικής εγκύτητας με τα γεγονότα που παραδίδει ο Αστέριος, αυτά πρέπει να διασώθηκαν στο εγκόμιο σε ικανοποιητικό βαθμό. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η πνευματική εξάρτηση της Συνόπης από την Επισκοπή Αμασίας, που επιτρέπει την υπόθεση ότι ο ομιλητής καταγράφει την κρατούσα παράδοση. Η θέση του Επισκόπου Αμασίας λογικά παρήχε στον Αστέριο την πρόσβαση σε μεγάλο μέρος της γραπτής και προφορικής παράδοσης σχετικά με τον Άγιο. Ο Αστέριος εξάλλου φαίνεται ότι ήταν ένας αρκετά καλλιεργημένος άνδρας, ο οποίος έχερε μεγάλες εκτίμησης από τους σύγχρονους του χριστιανούς. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε στις αρχές του 20ου αιώνα ο Van der Voorst. Ακόμα και οι τοπογραφικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο έργο του Αστέριου φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αρχαιολογική έρευνα και οι μαρτυρίες του Στράβωνα επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη παραγωγή κηπευτικών στις πλαγιές εξωτερικά των τειχών της Συνόπης. Σε αυτό το σημείο και από αυτό ακριβώς το επάγγελμα βιοποριζόταν ο Φωκάς σύμφωνα με το εγκόμιο του Αστέριου. Το εγκόμιο του Αστερίου Αμασίας λειτουργήσε ως πηγή σε μία σειρά κειμένων που αφορούν τον Άγιο και θα εξεταστούν αναλυτικά στη συνέχεια. Τα κείμενα που στις βιογραφικές τους πληροφορίες είναι επηρεασμένα μόνο από το έργο του Αστέριου, χωρίς να υπάρχει εμφανής πρόσληψη στοιχείων από τις υπόλοιπες πηγές, είναι κατά κύριο λόγο συναξαριακές περικοπές περιορισμένης έκτασης που δημιουργήθηκαν στο εκκλησιαστικό και αυτοκρατορικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης στα τέλη της πρώτης χιλιετίας. Αναμφισβήτητα, από αυτήν την παράδοση προέρχεται ο βίος του Αγίου Φωκά, που επωνομάζεται Κυπουρός από τα νεότερα και σύγχρονα συναξάρια. Οι πληροφορίες του εγκομείου του Αστερίου όμως, συμφυρώμενες με αυτές των βίων, δημιούργησαν μια νέα, διαφορετική παράδοση. Αυτή η παράδοση εμφανίζεται σε κείμενα της Βυζαντινής περίοδου και αργότερα αντικαθίσταται. Παραδείγματα αυτής της παράδοσης αποτελούν αυτοτελείς περικοπές στα προαναφερθέντα συναξάρια, που περιέχουν στοιχεία από τους βίους και από το εγκόμιον του Αστερίου Αμασίας. Άλλα κείμενα αυτής της παράδοσης είναι ο κανόνας του Ιωσήφ του Υμνογράφου και το εκτεταμένο εγκόμιο του Ανδρέα Λιβαδινού.

Ανωνύμου Μαρτύριων, 5ος με 6ος αιώνας. Το κείμενο με τίτλο «Martyrium Fohe» ανήκει στο γραμματιακό είδος των μαρτυρίων και ο συγγραφέας του μας είναι άγνωστος. Στη συνέχεια του αναχείρας έργου αποκαλείται συμβατικά ως μαρτύριον για να αποφευχθεί η αναμενόμενη παρανόηση με το ουσιαστικό μαρτύριο που δηλώνει το γεγονός της θανάτωσης του χριστιανού στο όνομα της πίστης του. Το κείμενο του μαρτυρίου, εκτός από τα ελληνικά, επιβίωσε και στα συριακά και τα αρμένικα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχετική με τον Άγιο Φωκά λατινική γραμματεία έχει ως βασική πηγή το ελληνικό κείμενο. Όσον αφορά τη χρονολόγηση, ο Van der Voorst υποστήριξε ότι το κείμενο γράφτηκε τον 5ο αιώνα ή και μεταγενέστερα. Από την άλλη μεριά, το συριακό κείμενο που είχε ως πρότυπο το εξεταζόμενο ελληνικό δημιουργήθηκε τον 5ο ή 6ο αιώνα, οπότε το ελληνικό προϋπήρχε. Συνδυάζοντας αυτές τις δύο πληροφορίες, μπορεί να υποτεθεί ότι το κείμενό μας γράφτηκε μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα. Εκπεφρασμένη η επιδίωξη του ανώνυμου συγγραφέα ήταν να καλύψει το κενό στις γνώσεις των χριστιανών σχετικά με την άθληση του Αγίου. Τα γάρ της αθλήσεως αυτού καταξίαν ουδείς ανδρών ειδηνήθη συγγράψε. Διαβραχαίων δε, πως και ως ο νους επιβάλλει, σημάνε προεθυμήθημεν. Εάν αυτή η έκφραση δεν είναι στερεότυπη για να τονιστεί η αξία του κειμένου, προκύπτει ότι καμία πηγή σχετική με τον βίο του Αγίου δεν ήταν γνωστή σε αυτόν. Το εγκόμιον του Αστέριου μάλλον αποκλείεται να ήταν γνωστό στον ανώνυμο συγγραφέα, καθότι αυτό περιγράφει άλλο είδος θανάτου. Ο Αστέριος διηγείται ότι συνέβη διαξύφους και το μαρτύριον σε καυτό λουτρό. Από την άλλη μεριά, δεν εμφανίζονται στοιχεία από τους βίους εντός του μαρτυρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το μαρτύριον προηγείται χρονικά. Στην εισαγωγή, ο συγγραφέας δηλώνει ότι ο στόχος του είναι να ενημερώσει και να ωφελήσει τους χριστιανούς με την εξιστόρηση των ανδραγαθημάτων του μάρτυρα Φωκά. Εκτός από αυτήν την εισαγωγή, το σύνολο του κειμένου μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελεί την ανάκριση του Φωκά από τον έπαρχο Αφρικανό με την κατηγορία ότι αρνείται να συμμετέχει σε επίσημες θρησκευτικές τελετές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όμως, η έκταση και οι λεπτομέρειες του παρατηθέμενου διαλόγου με τον έπαρχο Αφρικανό, όπως και στη συνέχεια με τον ίδιο τον αυτοκράτορα, δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο ο συγγραφέας είχε την ικανότητα απομνημόνευσης του παρατηθμένου διαλόγου ως αυτόπτης μάρτυρας, όπως παρουσιάζεται από τη διήγηση. Η υπόθεση ότι ο ίδιος αντέγραψε μία άγνωστη σε εμάς προϋπάρχουσα πηγή, από την οποία άντλησε τις πληροφορίες, δεν υποστηρίζεται από κάποιο δεδομένο. Στη διάρκεια του διαλόγου με τον έπαρχο Αφρικανό αποκαλύπτεται ότι ο Φωκάς ήταν επίσκοπος, ενώ στο τέλος αυτού γίνεται σεισμός από τον οποίο ο Αφρικανός πέφτει στο έδαφος ανέστητος. Τότε εμφανίζεται η γυναίκα του έπαρχου Τερεντίνα και παρακαλάει τον Φωκά να σώσει τον άντρα της. Ο Αφρικανός σώζεται και ενημερώνει τον αυτοκράτορα Τραγιανό για όσα είχαν συμβεί. Στο δεύτερο μέρος, στη διάρκεια της ανάκρισης από τον αυτοκράτορα Τραγιανό, αναφέρεται ότι στο παρελθόν ήταν ναυτικός. Οι προσπάθειες του αυτοκράτορα να πείσει τον Φωκά να προσφέρει θυσία αποτυγχάνουν και σκληραίνει τη στάση του. Διατάζει το δέσιμό του σε ξύλινη δοκό και τον σπαθισμό του σώματός του, στη συνέχεια τη φυλάκισή του και το ρίξιμό του σε λάκκο με ασβέστη. Αυτά τα βασανιστήρια όμως δεν ήταν ικανά να κάμψουν το ψυχικό σθένος του Φωκά και να αλλάξουν την απόφασή του να παραμείνει πιστός στον Θεό. Παραδόξως, δεν επιφέρουν ούτε τον θάνατό του. Το σημείο που δημιουργεί την μεγαλύτερη δυσπιστία περί της αυθεντικότητας της διήγησης του μαρτυρίου είναι το τελικό μαρτύριο του Φωκά, όπου φέρεται να κλείστηκε σε καυτό λουτρό από τον αυτοκράτορα Τραγιανό.
από τα γεγονότα και τις ενέργειες του Αυτοκράτορα που μας είναι γνωστές από εξωχριστιανικές πηγές, δεν προκύπτει ότι ο Αυτοκράτορας μερίμνησε προσωπικά για την τιμωρία του Αγίου, όπως αναφέρει το Μαρτύριον. Ο Αυτοκράτορας Τραϊανός, τα έτη 101 και 102, όταν πιθανότατα συνέβη το μαρτύριο, τα πέρασε στη Δακία, σημερινή Ρουμανία, διοικώντας τα ρωμαϊκά στρατεύματα στον πρώτο Δακικό πόλεμο. Στις αρχές του 117 βρισκόταν εκτός Ρώμης για τις ανάγκες του Παρθικού πολέμου και πέθανε το ίδιο έτος επιστρέφοντας την πρωτεύουσα. Ούτε το 101 με 102, ούτε το 117 φαίνεται να υπήρχαν οι συνθήκες για την πραγματοποίηση της αυτοπρόσωπης ανάκρισης του Αγίου και του θανάτου του στη Ρώμη. Ομοίως και ο θάνατος των δύο ανδρών δεν ήταν ταυτόχρονος, αφού ο Αυτοκράτορας δεν πέθανε το 101 με 102. Αυτό συνέβη το 117 και ενώ αυτός δεν βρισκόταν στο ανάκτορά του όπως περιγράφει το Μαρτύριον. Ο Αυτοκράτορας των Μαρτύριων εμφανίζεται μετανοημένος και θαυμάζοντας το ήθος του Φωκά αναγνωρίζει ως μόνο αληθινό Θεό τον εν της ουρανής. Αμέσως μετά παρουσιάζεται μπροστά στον Αυτοκράτορα το περιφερόμενο πνεύμα του ήδη μάρτυρα Φωκά που τον διατάζει να οδεύσει εις το πυρ το αιώνιον. Αυτή η τροπή των γεγονότων φαντάζει παράδοξη και δεν ανταποκρίνεται στην ηθική του Ευαγγελίου, καθώς δεν δίνεται η παραμικρή σημασία στο γεγονός της μετάνοιας του Αυτοκράτορα. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο φιλόθεος κόκκινος που ακολουθεί τη διήγηση του μαρτυρίου στο δικό του εγκόμιο για τον Άγιο Φωκά παραλείπει το περιστατικό του θανάτου του Αυτοκράτορα.

0: Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναπτύξει το θέμα «Η εμπειρία της Αποκαλύψεως», ότι η εμπειρία την οποία έχουν οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας είναι αποκαλύψεις. Είναι αποτέλεσμα και καρπός της αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και αυτοί που δέχονται την Αποκάλυψη λέγονται θεούμενοι. Αυτοί είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Ακριβώς αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, ότι οι θεούμενοι είναι φορείς της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Θεού δίνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν σε ένα βαθμό πνευματικής ζωής και είδαν το Θεό και έτσι γνώρισαν το Θεό δι' Αποκαλύψεως. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Είναι θεούμενοι. Έτσι ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στην ιστορία, αλλά φανερώνεται στους Αγίους. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε ο Θεός εμφανίστηκε στην ιστορία. Φυσικά οι Άγιοι ζουν στην ιστορία, δεν είναι εκτός της ιστορίας. Αλλά δεν είναι κάτι το προσωπικό, κάτι το υπαρκτό, η ιστορία. Τι θα πει ο Θεός φανερώθηκε μέσα στην ιστορία? Δεν θα πει τίποτα. Είναι εντελώς εξωφρενικό να λέμε ότι ο Θεός εφανερώθηκε στην ιστορία. Τι είναι αυτή η ιστορία? Ο Θεός εφανερώθηκε στους Αγίους, οι οποίοι ζουν μέσα στον ιστορικό χρόνο φυσικά, αλλά όχι απλώς στην ιστορία. Ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στον κόσμο γενικά. Δηλαδή φανερώθηκε ο Θεός στον κόσμο? Δεν είναι αυτό ορθόδοξη θεολογία. Ο Θεός φανερώνεται στους Αγίους, οι οποίοι ζουν στην ιστορία και στον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστός ο μακαρισμός του Χριστού, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.

Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του λέγει, και μάλιστα έτσι αρχίζει την επιστολή αυτή, «Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλαι ο Θεός λαλήσας της πατράσιν, εν τις προφήτες επεσχάτου των ημερών ελάλησεν ημίν εν ιώ». Καθαρότατος λόγος. Δηλαδή ο Θεός ο οποίος πολυμερός σε πολλά μέρη και πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους, παλαιά, εννοεί εδώ τους προφήτες και τους δικαίους. Αυτοί είναι οι πατέρες. Διότι τότε δεν υπήρχαν οι πατέρες, όταν του λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, πατέρες λέμε εμείς τους συγχρόνους. Τότε πατέρες εννοούσε τους προπάτορες. Λοιπόν, ο Θεός ο οποίος ελάλησε, φανερώθηκε, πολυμερός και πολυτρόπος της πατράς εν της προφήτες, τώρα επεσχάτου των ημερών, δηλαδή στις τελευταίες αυτές τις μέρες, ελάλησε σε μας, ομίλησε σε μας εν το Υιό, όχι διά του Υιού, εν Υιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το χωρίο που δείχνει τι είναι η Αποκάλυψη και ποιοι είναι οι φορείς αυτής της Αποκάλυψης. Και ο Υιός φανερώνεται μετά στους Αγίους. Γι' αυτό θα δούμε μερικές πλευρές της αλήθειας, ότι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων είναι αποδέκτες. Αποδέχονται, είναι κληρονόμοι και είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Στην πατερική ορολογία οι Άγιοι που μετέχουν της δόξης του Θεού λέγονται θεούμενοι. Η αντίστοιχη ορολογία στην Αγία Γραφή είναι Άγιοι, τέλειοι, δοξασθέντες. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Το βλέπουμε πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή και το χρησιμοποιούν και οι πατέρες. Τέλειοι γίνεστε, λέει ο Χριστός, όσπερο πατήρι μόνο ουράνιος, τέλειος εστί. Ο Απόστολος Παύλος λέει δοξασθέντες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εδοξάστησαν, μιλάει συνέχεια δοξασμό. Τι θα πει δοξασμό, μετέχουν τις δόξεις του Θεού. Ποια είναι αυτή η δόξα του Θεού, είναι το φως του Θεού. Τώρα, αυτό που οι Απόστολοι, ο Χριστός, οι Απόστολοι του έλεγαν Άγιος, αγιασθέντες ή τελειοθέντες ή δοξασθέντες, οι πατέρες το λένε θεούμενοι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε πούμε Άγιοι, είτε πούμε τέλειοι, είτε πούμε δοξασθέντες, δοξαζόμενοι, είτε πούμε θεούμενοι, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Η λέξη θεούμενος είναι λέξη που τη χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας, που τη βρήκαν και στην Παλαιή Διαθήκη, οι Θεού εστέ, με την έννοια ότι συμμετέχουν στο δοξασμό, στη δόξα του Θεού, και αυτό είναι μια καταχάριν θέωση. Η λέξη θέωση προέρχεται από τη λέξη Θεός, οπότε εκείνος που με επικείνους βαθμούς μετέχει τη χάρη του Θεού λέγεται θεούμενος. Πρόκειται για τη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος έτσι αποκτά μέθεξη του Θεού. Η χάρη του Θεού λέγεται δόξα, γιατί στην κατάσταση της θεωρίας οράται ως φως και το φως είναι η δόξα. Επειδή η δόξα, αυτό που λέμε εμείς με το φως, ανατέλει το φως του ηλίου και βλέπουμε όλη την ομορφιά, τη δόξα, την ομορφιά. Έτσι λοιπόν και το φως, το άκτιστο, είναι η δόξα του Θεού. Όποιος βρίσκεται σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση βλέπει το φως του Θεού, αλλά εκείνος που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετέχει του πυρός. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι όπως το κτιστό φως έχει δύο ιδιότητες, τη φωτιστική ιδιότητα και την καυστική ιδιότητα, άλλους φωτίζει και άλλους καίει, το ίδιο γίνεται και με το άκτιστο φως. Όταν κανείς δεν είναι προετοιμασμένος και δει το Θεό, τότε αυτή η θέα του Θεού θα τον κάψει, θα γίνει φωτιά. Ενώ αν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, τότε θα δει τη δόξα του Θεού και θα φωτιστεί. Οι θεούμενοι είναι παρατηρητές της δόξης του Θεού και το παρατηρούν με το νου, όχι με τη λογική, ούτε με τις αισθήσεις, γιατί αυτό είναι υπερόραση και υπερνόηση. Και μετά την περιγράφουν, ώστε και οι ακροατές να επαναλάβουν τη μέθοδο των θεωμένων για να φτάσουν και αυτοί στη θεοπτία. Παρά τα αυτά, ο Θεός δεν ομοιάζει με τίποτα από τα κτιστά και γι' αυτό στην πραγματικότητα
είναι απερίγραπτος ως προς τα κτιστά. Οι θεούμενοι που βλέπουν το Θεό είναι και λέγονται θεόπνευστοι, δηλαδή έχουν την πραγματική γνώση του Θεού, η οποία δεν προέρχεται από βιβλία, αλλά από την εμπειρία της θεοπτίας. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις επιστήμες, όπου υπάρχει παρατήρηση και πείραμα. Δηλαδή παρατηρούν οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι, παρατηρούν τα αστέρια και στη συνέχεια μετά καταγράφουν αυτή την εμπειρία. Ή οι βιολόγοι, μοριακοί βιολόγοι, παρατηρούν αυτό που βλέπουν και κάνουν μετά το πείραμα οι άλλοι για να δουν θα φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Θα δουν αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή οι προηγούμενοι επιστήμονες που είδαν κάτι, ένα μυστικό από τη φύση, το περιγράφουν. Και μάλιστα περιγράφουν και τη μέθοδο που έφτασαν εκεί. Όταν οι άλλοι θέλουν να δουν είναι σωστό αυτό ή είναι της φαντασίας του, ακολουθούν την ίδια μέθοδο. Αν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι αληθινό αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Αν δεν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι ψευδέστατοι, πεπλανημένοι. Αυτό ακριβώς γίνεται μεταξύ των πατέρων και των μαθητών των Αγίων Πατέρων.

Οι Άγιοι είναι θεόπνευστοι και επειδή ακριβώς είναι θεόπνευστοι, γι' αυτό και είναι απλανείς θεολόγοι στην Εκκλησία. Ομιλούν απλανώς για τον Θεό. Μπορεί να κάνουν λάθη για άλλα θέματα καθημερινής φύσεως. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουν την αριθμητική, δεν μπορούν να κάνουν αριθμητική, κάνουν λάθος. Δεν μπορούν να αριθμίσουν. Εάν δεν ξέρουν την ανθρώπινη επιστήμη, δεν είναι θεόπνευστοι ως προς την ανθρώπινη επιστήμη, είναι θεόπνευστοι ως προς αυτό το οποίο αξιώθηκαν να δουν. Και μόνον αυτούς τους εμπειρικούς θεολόγους δεχόμαστε ως κριτήρια της αληθείας στην εκκλησιαστική ζωή. Όταν οι θεούμενοι μεταφέρουν την εμπειρία, το κάνουν με τα σχήματα και τα ρήματα της ανθρωπίνης σοφίας. Έτσι οι θεούμενοι έχουν την άκτιστη αλήθεια, που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού, και έχουν και ακτιστή αλήθεια αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Δηλαδή έχουν την άκτιστη αλήθεια διότι έφτασαν στην εμπειρία και είδαν τη δόξα του Θεού, αλλά έχουν και ακτιστή αλήθεια διότι ξέρουν τη γραμματική, το συντακτικό, την ελληνική γλώσσα για να την καταγράψουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν συχαίνεται το άκτιστο με το κτιστό. Μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο θεολόγος να έχει και την άκτιστη γνώση και να έχει και την κτιστή γνώση και να έχει τη θεοπτία, τη θεολογία και να έχει και την επιστημονική γνώση. Μπορεί ένας να έχει μόνο, να μην γνωρίζει επιστημονικά θέματα, να μην μπορεί να καταγράψει την εμπειρία, να μην ξέρει καλά τη γλώσσα και να μην ξέρει και να μην μπορεί να την καταγράψει. Εκείνος έχει μόνο την άκτιστη γνώση. Επομένως έχουμε, οι Άγιοι έχουν και την άκτιστη αλήθεια, που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού, και κυρίως οι πατέρες έχουν και ακτιστή αλήθεια αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Και βεβαίως τότε οι θεούμενοι κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ άκτιστης και ακτιστής αλήθειας. Οι θεούμενοι Άγιοι ενώνονται με τον Χριστό, ο οποίος ενώνει στην υπόστασή του το κτιστό με το άκτιστο. Έτσι δια του Χριστού και οι θεούμενοι αποκτούν εμπειρία του ακτίστου. Δεν είναι δυνατόν με τη φιλοσοφία να αποκτήσει κανείς τη γνώση του Θεού. Αυτό γίνεται διά των θεουμένων που έχουν εμπειρία του Θεού εν προσώπου Ιησού Χριστού. Και με αυτό το λόγο ο θεούμενος είναι ο πιο φυσικός άνθρωπος, διότι ο νους του λειτουργεί κατά φύση. Φτάνει στη θέωση και επιτυχάνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η κοινωνία του με το Θεό. Αντίθετα, όσοι δεν είναι θεούμενοι και δεν γνωρίζουν τι είναι η θέωση, αλλά ισχυρίζονται ότι είναι θεούμενοι, πλανώνται και πλανούν τους άλλους. Δεν είναι οι φυσικοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτοί που έχουν υποστεί την πτώση. Είναι οι άνθρωποι μετά την πτώση. Επομένως, θεούμενος είναι αυτός που μετέχει τις δόξεις του Θεού και έχει φτάσει στη θέωση, καθώς επίσης και οι φωτιζόμενοι χαρακτηρίζονται θεούμενοι, γιατί έχουν μέσα τους την ιερά προσευχή και οδηγούνται όταν ο Θεός θελήσει προς τη θέωση. Οι θεούμενοι ως θεόπτες γνωρίζουν το Θεό και στη συνέχεια αναδεικνύονται αληθινοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία. Η γνώση του Θεού είναι πραγματική, διότι είναι μέθεξη των ενεργειών του Θεού και σε κάθε εμπειρία μετέχεται ολόκληρος ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κουματιάζεται. Αυτό λέμε, μερίζεται, ο Θεός μερίζεται αμερίστος, δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ίδια χάρη πήγε σε όλους τους Αποστόλους και είδαν όλοι πάνω στα κεφάλια τους, ήταν το πυρ, μια γλώσσα, πυρνή γλώσσα. Λοιπόν, μερίστηκε στους Αποστόλους αμερίστος, ήταν το ίδιο, δεν χωρίστηκε. Μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, σε ανθρώπους που ήταν ο ένας ανεξάρτητον από τον άλλον. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της Πεντηκοστής, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής, όπως γίνεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
ένας είναι ο άρτος και από εκεί κοινωνούν όλοι, πολλαπλασιάζεται και κοινωνούν όσοι πάρα πολύ από ένα μικρό μαργαρίτη που θα πάρουν, πολλαπλασιάζεται, όπως έγινε στο μυστήριο, στο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός και πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους. Λοιπόν, πολλαπλασιάζεται, απολλαπλασιάζεται, χωρίς δηλαδή να χάνει την ενότητά του, εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κομματιάζεται. Είναι ολόκληρος ο Θεός και ο ίδιος παντού και είναι μεριστός και αμέριστος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όταν ο θεούμενος μετέχει τις δόξεις του Θεού, ξέρει ότι αυτή η δόξα είναι άκτιστη, αλλά διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών της κτήσεως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Σουλανός έλεγε ότι όταν φτάνει κανείς την εμπειρία, τότε ξεχνιέται όλος ο κόσμος. Τότε δεν θυμάται κανείς, δεν έχει αίσθηση του κόσμου. Όταν όμως αποσύρεται ο Θεός, τότε έχει γνώση του κόσμου και ότι είναι μέσα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών. Ο θεούμενος ομοιάζει με τους αστρονόμους που παρατηρούν τα άστρα, αλλά και διαφέρει από αυτούς, δηλαδή τους αστρονόμους. Διαφέρει, γιατί οι αστρονόμοι βλέπουν κτιστά πράγματα. Ο θεούμενος βλέπει άκτιστα. Επίσης, ο θεούμενος διαφέρει σαφέστατα από το στοχαστή φιλόσοφο, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη φαντασία και τη λογική για να ομιλήσει για τον Θεό. Κατά τη θεοπτία, ο θεούμενος μετέχει το ακτής του Θεού και δεν φαντάζεται τα λεγόμενα αρχέτυπα των όντων όπως το έκαναν οι φιλόσοφοι και κυρίως οι νεοπλατωνικοί. Γιατί στην νεοπλατωνική φιλοσοφία γίνεται λόγος για το φωτισμό. Γίνεται λόγος για φωτισμό του νου. Αλλά αυτοί ως φωτισμό του νου εννοούν τη γνώση των αρχετύπων των όντων. Στην Ορθόδοξη Θεολογία αυτά όλα είναι πεπλανημένα. Δεν υπάρχει γνώση των αρχετύπων των όντων. Δεν υπάρχουν αρχέτυπα των όντων. Αλλά υπάρχει η ίδια η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Πάντως ο Θεός είναι πέραν παντός ανθρωπίνου νοήματος. Ο θεούμενος δια της ενώσεως μετέχει το ακτής του Θεού, βλέπει τη δόξα του Θεού και έπειτα για να μεταφέρει κατά το δυνατόν αυτή την εμπειρία χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα νοήματα, τα οποία δεν χάνονται κατά την εμπειρία. Κατά την θεοπτία ο θεούμενος διατηρεί όλες τις ψυχικές δυνάμεις του, δεν περιπίπτει σε πλατωνική έκσταση, έχει τα νοήματα, αλλά η εμπειρία είναι υπέρ την όραση και υπέρ την νόηση. Όταν όμως θα σταματήσει η εμπειρία, τότε διά της λογικής κατανοήσεως, διά της επεξεργασίας της λογικής, θα καταγράψει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία.

0: Από όσα είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται καθαρά ότι ο θεούμενος καθίσταται θεολόγος μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν έκανα όλες αυτές τις αναλύσεις, που είναι η πεπτουσία της Ορθοδόξης Θεολογίας, το έκανα για να δείτε και για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι. Ποιοι είναι οι θεολόγοι όπως ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας και ποιοι είναι οι στοχαστές. Οι στοχαστές θεολόγοι. Άλλο είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, που βεβαίως είναι ένα μέρος της εκκλησιαστικής ιστορίας, της ζωής της Εκκλησίας, διότι χρειάζεται να υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θα μελετούν τα κείμενα, θα μας λένε τι ακριβώς λένε οι πατέρες, από πλευράς φιλολογικής, από πλευράς ιστορικής, θα μελετούν τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, την οποία δεν την απορρίπτουμε, την δεχόμαστε, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια τα εκκλησιαστικά και να μην μεταφέρουν από τη Δύση είτε τη σχολαστική θεολογία, είτε την προτεσταντική θεολογία, είτε τη ρωσική θεολογία, που έχει υποστεί μερικές αλλοιώσεις από το γερμανικό ιδεαλισμό. Λοιπόν, όταν ένας ακαδημαϊκός θεολόγος μελετά τα κείμενα των πατέρων και την εκκλησιαστική ζωή, βεβαίως το δεχόμαστε. Άλλο όμως είναι η ακαδημαϊκή θεολογία και άλλο είναι η χαρισματική θεολογία. Η θεολογία ως χάρισμα, που είναι με αυτήν την έννοια θα μας πει ο θεούμενος, θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Οι άλλοι θα ερευνούν τα ιστορικά δεδομένα. Και επομένως, εφόσον οι θεούμενοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και οι θεούμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γιατί μετέχουν της ίδιας εμπειρίας και έχουν κοινή πείρα και γνώση. Θεμέλιο της θεώσεως είναι η λεγόμενη αϊκινησία των θεουμένων. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι η εμπειρία τους δεν διακρίνεται από μια στασιμότητα, αλλά από μια διαρκή τελείωση. Είναι μια βασική αρχή της θεολογίας του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Είναι η αρχή της ενώσεως, πώς ενώνεται ο Θεός με τους ανθρώπους και τα κτίσματα. Δεύτερον, η αρχή της κινήσεως, ότι υπάρχει μια αϊκίνητη στάση και μια στάσιμη κίνηση. Και είναι μετά η αρχή της τάξεως και η αρχή της, θα έλεγα, και της γνώσεως. Δηλαδή υπάρχει τάξης ανάλογα με το πώς μετέχεται η χάρη του Θεού και γνωρίζεται μεταξύ τους αυτοί που είναι στη ίδια τάξη, στην ίδια θέση που δέχονται την εμπειρία του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα, όπως ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που τον ερμηνεύει καλά, αποβάλλουν την έννοια της στασιμότητος, γιατί πιστεύουν στη διαρκή τελείωση, στη διαρκή κίνηση, την διαρκή ανωδική πορεία από δόξα σε δόξα. Και σε αυτό το θέμα υφίσταται διαφορά με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία πίστευε στο αμετάβλητο του Θεού και το αμετάβλητο των ανθρώπων όταν εισέρχονται μέσα στην ευδαιμονία, στην απόλυτη ευδαιμονία. Και εκεί υπάρχει κάτι το αμετάβλητο. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν στη διαρκή αλλίωση, στη διαρκή αλλαγή, στη διαρκή τελείωση. Πάντως οι Ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν προσωπική πείρα του Θεού έχουν πάντοτε την ίδια θεολογία και δεν την αλλάζουν όπως το κάνουν οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής αλλάζουν και τη θεολογία. Αυτοί είναι οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Οι πατέρες έχουν την ίδια θεολογία, διότι εφόσον γνώρισαν τον ίδιο Χριστό και οι τρεις μαθητές πάνω στο όρος Θαβόρ και όλοι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και ο Απόστολος Παύλος που δεν ήταν στο Θαβόρ ούτε στην Πεντηκοστή αλλά γνώρισε στη συνέχεια τον Χριστό και ο πρωτομάρτης Στέφανος, πώς να την αλλάξει αυτή τη θεολογία, πώς να πεις κάτι διαφορετικά? Και αν σήμερα υπάρχει και όπως υπάρχουν θεολόγοι σήμερα, θεόπτες που βλέπουν τη δόξα του Θεού, αυτοί λένε τα ίδια που έλεγαν οι προηγούμενοι. Δεν είναι διαφορετικός ο Χριστός. Όταν βλέπετε λοιπόν μια θεολογία ή θεολόγους που να αλλάζουν συνέχεια τα θεολογικά δεδομένα, σημαίνει ότι αυτή δεν είναι ορθόδοξη θεολογία. Θεούμενοι που είχαν μέθεξη της ακτής του ενεργίας του Θεού υπάρχουν. τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή την εμπειρία την οποία είχε ο Αβραάμ, που ήταν το 1800 π.Χ. που έβλεπε τον άσαρκο λόγο, αυτή την είχαν και οι προφήτες λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Και αυτήν την εμπειρία την έχουν και οι Απόστολοι, με τη διαφορά, η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί οι προφήτες 19 αιώνες πριν από τον Χριστό έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, οι μαθητές έβλεπαν τον σεσαρκωμένο λόγο, τον άσαρκο λόγο που πήρε σάρκα. Μόνο αυτή η διαφορά είναι. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που έφτασαν στην όραση του ασάρκου λόγου ήταν θεούμενοι. Ο λαός θεωρούσε ως αυθεντία τους προφήτες. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος ήταν ο συνδεκτικός κρίκος μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έφτασε στη θέωση και είναι ο τελευταίος θεούμενος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ο πρώτος θεούμενος ο οποίος μαρτύρησε περί της ενσαρκώσεως του λόγου. Μετά την ενσάρκωση του λόγου τα πράγματα άλλαξαν, διότι οι θεούμενοι έβλεπαν τόσο ενσαρκωμένο λόγο, οπότε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού τώρα είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Πάντως οι θεούμενοι βλέπουν τη δόξα του Θεού ευρισκόμενοι οι ίδιοι μέσα στο φως. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πεντηκοστή. Γενικά θεούμενοι ευρίσκονται τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη το σώμα και οι θεούμενοι δέχονταν προσωρινή θέωση και δεν απαλλάσσονταν από το κράτος του θανάτου. Οπότε όταν απέθαναν οδηγούν το στον Άδη, από τον οποίο τους απελευθέρωσε ο Χριστός μετά που κατέβηκε στον Άδη. Ενώ στην πατερική παράδοση η εμπειρία των θεωμένων τίθεται ως θεμέλιο της εκκλησιαστικής ζωής και της πίστεως. Ενώ λοιπόν αυτό γίνεται στην πατερική παράδοση, στη δυτική παράδοση τίθενται άλλα θεμέλια, άλλα πράγματα ως βάση και κριτήρια της πίστεως. Δηλαδή θέτουν ως κριτήριο στη δυτική θεολογία της πίστεως τη λογική του ανθρώπου. Ενώ αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των θεολογιών. Όταν θέλουμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της μίας θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της άλλης θεολογίας. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται μια διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου θεολογίας και της Δυτικής θεολογίας. Οι θεούμενοι πάντως που μετέχουν της φωτιστικής και θεοποιού ακτής του ενεργίας του Θεού είναι οι αληθινοί θεολόγοι. Είναι η βάση της εκκλησιαστικής ζωής. Και όταν μιλούμε για θεωμένους εννοούμε τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση με τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να εμβαθύνουμε στα θεολογικά νοήματα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Μιας ακολουθίας που προετοιμάζει τον πιστό προκειμένου να μεταλάβει σώματος και αίματος Χριστού. Είναι μια ακολουθία που μας φέρνει σε συνέστηση, μια ακολουθία που κατανήσει την ψυχή του ανθρώπου προκειμένου να δεχθεί το μέγα γεγονός της σωτηρίας. Έχουμε ήδη διεξέλθει την αντίστοιχη ακολουθία που διαβάζεται κατά τη διάρκεια του μικρού αποδείπνου την προηγούμενη μέρα, πριν φτάσουμε δηλαδή στο ναό. Είδαμε ότι στο μικρό απόδειπνο, στην θέση των χαιρετισμών της Θεοτόκου, τίθεται αντίστοιχος ασματικός κανόνας και έχουμε διεξέλθει μέχρι και την έκτη οδή. Είδαμε λοιπόν ότι ο υμνογράφος και ως εκ τούτου ο εκάστοτε πιστός προσπαθεί μέσα από αυτόν τον κανόνα να εκφράσει αφενός την αμαρτωλότητά του και την μετάνοιά του και από την άλλη να δείξει ότι έχει ελπίδα και θάρρος προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τον καλεί σε αυτήν την τράπεζα, στην τράπεζα της σωτηρίας και της αθανασίας. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ της 6ης και 7ης οδής κάθε κανόνος υπάρχει το λεγόμενο κοντάκιο. Περί αυτού έχουμε πει και άλλες φορές σε αντίστοιχες ραδιοφωνικές εκπομπές γιατί λέγεται κοντάκιο και γιατί τίθεται στο συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το κοντάκιο αυτής ακριβώς της ακολουθίας και θα συνεχίσουμε για να συμπληρώσουμε τον ασματικό κανόνα. Το κοντάκιο λοιπόν μας λέγει τα εξής. «Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Μην περιφρονήσεις Χριστέ, για να μην λάβω τον άρτο που είναι το σώμα το δικό σου και το θείο αίμα σου. Τον αχράντον δέσποτα και φρικτόν μυστηρίο σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο. Μη γίνει αφορμή καταδίκης κατά την δευτέρα παρουσία, τότε μετέχω των αχράντων και φρικτών μυστηρίων του Δεσπότου Χριστού. Γέννητο δέμι, η ζωή αιώνιων και αθάνητων. Αλλά ας γίνει η μετάληψη των τιμίων δώρων για μένα αφορμή ζωής αιωνίου και αθανάτου». Βλέπουμε λοιπόν ότι το τροπάριο συμπυκνώνει το νόημα όλης αυτής της ακολουθίας της μεταλήψεως. Συμπυκνώνει το νόημα για το οποίο μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και εν συνεχεία ο υμνοδός περνά στις άλλες οδές του κανόνος. Ερχόμαστε λοιπόν στην 7η οδή, η οποία μας λέγει τα εξής. «Πηγή αγαθών ή μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτομη. Ας γίνει η μετάληψη των αθανάτων μυστηρίων του σώματος, δηλαδή και του αίματος του Χριστού, τώρα πηγή αγαθών. Φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν». Γίνεται λοιπόν η μετάληψη πηγή αγαθών. Ποια είναι αυτά τα αγαθά τα οποία δίδονται στον άνθρωπο από τον Θεό όταν μεταλαμβάνει σώματος και αίματος Χριστού? Το φως, η ζωή, η απάθεια και επίσης η προκοπή πνευματική προς περισσότερη αρετή, προς υψηλότερη αρετή. Και έτσι λοιπόν γίνεται ικανός ο άνθρωπος για να δοξάζει τον Θεόν. Και συνεχίζει ο υμνοδός λέγοντας τα εξής: «Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως. Μακάρι να με λυτρώσει ο Θεός από πάθη, από εχθρούς, από ανάγκες, από κάθε είδους θλίψη. Προσιών τανίν τρόμο και πόθο, καθώς προσέρχομαι τώρα, την παρούσα δηλαδή στιγμή, με τρόμο και πόθο, με τευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης, και επιπλέον έχω ευλάβεια για τα θεία και αθάνατα μυστήρια, δηλαδή για την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ψάλλον σοι φιλάνθρωπε, ψέλνοντας προς εσένα φιλάνθρωπε Θεέ, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών». Καταλήγει λοιπόν σε αυτό το τροπάριο, αγαπητοί μου αδελφοί, ο υμνοδός με την γνωστή φράση των τριών παιδων «εν τη καμίνο». Εν συνεχεία ο υμνοδός καταλήγει την 7η οδή με το Θεοτοκίο ως εξής: «Σωτήρα Χριστόν, είτε κούσα ή περνούν θεοχαρίτωτε. Εσύ και χαριτωμένη Παναγία, η οποία γέννησες τον Σωτήρα Χριστόν, εκδισοπός νυν ο δούλον σου. Σε παρακαλώ τώρα, εγώ που είμαι δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος. Εγώ που είμαι ακάθαρτος, που είμαι αμαρτωλός, εσένα την καθαρή». Τι παρακαλεί λοιπόν ο δούλος, ο πιστός, την υπεραγία Θεοτόκο? «Μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, καθώς πρόκειται τώρα να προσέλθω στα άχραντα μυστήρια, κάθαρον όλων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Καθάρισέ με ολόκληρο από κάθε μολυσμό, από κάθε ρήπο δηλαδή, και της σάρκας και του πνεύματος, και της καρδιάς δηλαδή και του σώματος». Με αυτό λοιπόν το Θεοτοκείο ο υμνοδός για άλλη μία φορά επισημαίνει ότι ο πιστός ζητά είτε από τον Θεό είτε από την υπεραγία Θεοτόκο να καθαρίσουν τον πιστό από οτιδήποτε αποτελεί ρήπο, βρωμιά πάνω στην στολή της ψυχής και του σώματος, ώστε όσο είναι δυνατόν να προσέλθει κατάλληλα προετοιμασμένος για να μεταλάβει σώματος και αίματος Χριστού. Και συνεχίζει ο υμνοδός στην 8η οδή του κανόνος λέγοντας τα εξής: «Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον». Καταξίωσε λοιπόν ο Θεός ο Σωτήρ μου και εμένα τον αμαρτωλό, τον απεγνωσμένο όπως λέγει ο υμνοδός, να γίνω κοινωνός, να λάβω κοινωνία, να γίνω μέτοχος τίνος πράγματος των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου νυν μυστηρίων Χριστέ. Ζητάμε από τον Θεό να μας καταστήσει αξίους κοινωνούς των επουρανίων και φρικτών και Αγίων μυστηρίων, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι τα μόνα κατάλληλα ως εφόδια για να μας παράσουν την αθανασία και την αιωνιότητα. Και μάλιστα αυτά τα μυστήρια είναι εκείνα που αποτελούν το θείο δείπνο και μυστικό, το δείπνο, το μέγα δείπνο του Κυρίου της Δευτέρας Παρουσίας Του. Ένα μυστικό δείπνο, μία μυστική τράπεζα με την οποία ο άνθρωπος θα γευθεί ακόμα μεγαλύτερης θεογνωσίας, θα γευθεί ακόμα περισσότερο την αγάπη του Θεού, θα γευθεί περισσότερο τις θείες αποκαλύψεις. Και συνεχίζει ο Ιμνώδος. «Υπό την συν καταφυγώνευς πλαχνίαν αγαθέ, κράζουσι φόβο». Χρησιμοποιώντας ως καταφύγιο την εσπλαχνία σου, αγαθέ Θεέ, σου φωνάζω με φόβο. «Εν εμή μείνον σώτερ, μείνε μέσα σε μένα σωτήρα μου, καγώ ως έφης εν σύ. Όπως είπες και εσύ, εγώ ο ίδιος μέσα σου. Ιδούγαρ θαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα». Ορίστε λοιπόν, έχοντας κι εγώ θάρρος στο πολύ σου έλεος, τρώω τώρα σου το σώμα και πίνω το αίμα σου. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο πιστός ανακράζει αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι επειδή είναι άξιος ή άγιος, αλλά επειδή θέλει να γίνει τέτοιος. Προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επειδή ο ίδιος ο Χριστός έχει δώσει αυτήν την εντολή. Ζητάμε από τον Θεό δηλαδή να μας προετοιμάσει ώστε να εκπληρώσουμε την εντολή Του. «Το λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες». Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο Ιμνωδός ότι κράζει με φόβο προς τον Θεό, αλλά με θάρρος προς το άπειρο του έλεος. Και καταλήγει την οδή ο Ιμνογράφος λέγοντας τα εξής στο Θεοτοκείο. «Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως η χόρτος. Φρύτο, καθώς πρόκειται να υποδεχθώ πυρ, μακάρι να μην καταφλεχθώ, μακάρι να μην πυρποληθώ όπως το κερί και το χορτάρι. Ω φρικτού μυστηρίου, ω εσπλαχνίας Θεού. Ω, τι φρικτό μυστήριο είναι αυτό, ω πόση εσπλαχνία έχει ο Θεός. Πώς θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Πώς εγώ, που είμαι πυλός, μετέχω του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού και καθίσταμαι άφθαρτος». Σε αυτό το Θεοτοκείο, παρότι θα περιμέναμε να έχουμε αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου, παρά τα αυτά, φαίνεται ο Ιμνογράφος να ξεχνά τελείως την Θεοτόκο και να σκέφτεται την μεγάλη εκείνη στιγμή κατά την οποία θα υποδεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ως πυρ θα ελέγξει την ποιότητα της πνευματικής του καταστάσεως. Άλλη ποιότητα έχει ο άνθρωπος που έχει καταλήλως προετοιμαστεί, και γι' αυτό θα ομοιάζει με τον χρυσό, ο οποίος δεν φοβάται το πυρ, γιατί τότε δείχνει τη λαμπρότητά του ακόμα περισσότερο. Δοκιμάζεται και φαίνεται ότι πράγματι είναι χρυσός. Αντίθετα, το πυρ το φοβούνται και το κερί και το χορτάρι, γιατί η ποιότητά τους δεν τους επιτρέπει να μείνουν αλόφυτα, αλλά εξαιτίας της φωτιάς καταστρέφονται, αφανίζονται. Έτσι λοιπόν και ο πιστός εδώ ζητά να έχει τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην καταφλεχθεί σαν κερί και σαν χορτάρι, αλλά να αυθαρτοποιηθεί όπως ακριβώς συμβαίνει με τους Αγίους. Και πρώτη εξ όλων των Αγίων που υποδέχθηκε το πυρ της θεότητος και δεν κατεφλέχθη είναι η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος, σύμβολο της οποίας υπήρξε στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη η βάτος η οποία καιγόταν αλλά δεν κατακαιγόταν. Όλοι οι Άγιοι δεχόμενοι το πυρ της θεότητος, είτε εν μέσω προσευχής υποδεχόμενοι το άκτιστο φως, είτε μεταλαμβάνοντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, και στις δύο περιπτώσεις δεν καταφλέγονταν, δέχονταν το πυρ της θεότητος το οποίο δοκίμαζε την δική τους πνευματική κατάσταση και τους καθιστούσε αυθάρτους, αιωνίους, ικανούς να μετάσχουν στην Θεία Ζωή και στην Αθανασία. Και συνεχίζει ο υμνοδός λέγοντας τα εξής στην ενάτη οδή του κανόνος. «Χριστός εστί γεύσαστε και είδατε ο Κύριος». Γεύσαστε. Γευθείτε να δείτε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, είναι αγαθός, είναι καλός. «Διημάς καθημάς γαρπά λεγενόμενος, για μας τους ανθρώπους και για την δική μας σωτηρία, παλιά, αφού έγινε όπως εμείς, έγινε άνθρωπος όπως εμείς, άπαξ εαυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίο, μία φορά αφού προσέφερε τον ίδιο του τον εαυτό σαν θυσία προς τον δικό του πατέρα, αή σφαγιάζεται. Συνεχίζει πάντοτε να σφαγιάζεται, αγιάζων τους μετέχοντας, για να αγιάσει, για να σώσει όσοι μετέχουν στο σώμα του και στο αίμα του». Εδώ ο υμνοδός προσπαθεί να εξηγήσει όσο μπορεί και κατά το ανθρωπίνως δυνατόν πώς μπορούμε από τη μία να λέγουμε ότι ο Κύριος μία φορά θυσιάστηκε επί του Σταυρού, ενώ από την άλλη πλευρά να λέμε ότι ο Κύριος συνεχώς σφαγιάζεται, θυσιάζεται, δίδεται στους ανθρώπους προκειμένου να αγιαστούν και αυτοί. Η σκέψη αυτή άπτεται βεβαίως της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Ως γνωστόν, η θυσία του Κυρίου μας επιτελέστηκε επί του Σταυρού άπαξ, όπως μας λέγει και εδώ η υμνοδός, μία φορά. Επειδή όμως η Εκκλησία του Χριστού, ο σώμα Χριστού, μετέχει στο αναστημένο και αναλυφθέν σώμα εκείνου, γι' αυτό μετέχει μέσω της Θείας Ευχαριστίας σε αυτό το σώμα, το οποίο το υποδέχεται κάτω από τα δύο είδη του άρτου και του ίνου. Έτσι λοιπόν η θυσία του Κυρίου επιτελέστηκε άπαξ διαπαντός, αλλά συνεχίζει πάντοτε να ανανεώνει, να αγιάζει, να ευλογεί όσους μετέχουν σε αυτό το αναστημένο και ευλογημένο σώμα. Στο επόμενο τροπάριο ο υμνογράφος λέγει τα εξής: «Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, μακάρι να αγιαστώ ως προς την ψυχή και ως προς το σώμα δέσποτα Χριστέ. Φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών». Μακάρι λοιπόν να αγιαστώ, να φωτιστώ, να σωθώ, να γίνω οίκος που θα σε υποδεχθεί. Βλέπουμε εδώ ότι ο υμνογράφος χρησιμοποιεί μία ξεχασμένη σήμερα έγκληση των αρχαίων ελληνικών ρημάτων. Πρόκειται για την ευκτική, της οποίας ο Κύριος ακριβώς χαρακτήρας είναι να εκδηλώσει την ευχή, την επιθυμία, κάτι το προσδοκόμενο. Έτσι λοιπόν εδώ ο υμνογράφος επιθυμεί και εύχεται να αγιαστεί, να φωτιστεί, να σωθεί, να γίνει οίκος Θεού. Πώς? Τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών εν εικόν σε έχων. Έχοντας τον Χριστό μέσα του εν εικόν, με την μετοχή στα ιερά μυστήρια, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έτσι, έχοντας συγκάτοικο, ένικο τον Ιησού Χριστό, μαζί με Αυτόν έχει τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό και προσφωνεί τον Θεό ευεργέτη και πολυέλαιο, επειδή καταδέχεται να κατέλθει στην ανθρώπινη αδυναμία. Ως πυρ γεννηθήτομη και ως ύφος το σώμα σου, και το αίμα σώτερ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα. Βλέπει εδώ ημνογράφος το σώμα και το αίμα του Χριστού να τον εξυπηρετούν σε δύο σημεία, αφενός ως πυρ και αφετέρου ως φως. Το μεν φως φωτίζει, ενώ το πυρ, όπως είπαμε, ελέγχει την κατάσταση, την ποιότητα του αντικειμένου. Μακάρι λοιπόν να γίνει το σώμα σου και το αίμα σου σωτήρ μου το τιμιότατον, σαν τη φωτιά και σαν το φως. Σαν τη φωτιά φλέγων αμαρτία στην ύλη, καταφλέγοντας, εξαφανίζοντας την ύλη της αμαρτίας και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και πυρπολώντας τα αγκάθια των παθών και ως φως όλων φωτίζον με προσκυνήν σου την θεότητα και ως φως να με φωτίζει, να με καταβγάζει ολόκληρο, ώστε να προσκυνώ την θεότητά σου. Βλέπουμε εδώ τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως και οριμάσεως του πιστού. Επειδή είμαστε άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες, με αγκάθια των παθών και με ύλη πολύ της αμαρτίας, χρειαζόμαστε την φωτιά, η οποία θα δοκιμάσει, θα ελέγξει την ποιότητα, την φθαρτή αυτήν της αμαρτωλότητας και τελικώς θα την εξαφανίσει. Και έτσι από αυτήν την κάθαρση θα περάσουμε στον φωτισμό, στο σημείο εκείνο κατά το οποίο η χάρις του Θεού φωτίζει και αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο, για να μπορεί ο άνθρωπος ως όμοιος ομοίο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ελληνική παροιμία, να προσκυνεί ως Άγιος και Φωτεινός τον Άγιο